0: σύνθεση του προοδευτικού χώρου με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγια ως 7 μποφόρ, από 15 ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο Σωτηράκι από το ύπατο της Θήβας. Κυρία Βάσο Χατζή. Τραγουδάει Νικολόπουλο και Παπαδόπουλο. Παράνομη αγάπη σκοτεινή. Ζωντανά μέσα από το Αλεξάνδερ.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Σου επιφυλάσσουμε όμως μια έκπληξη. Όμορφα τραγούδια ήταν του Χατζηδάκη και είναι και θα είναι. Όμως όμορφα τραγούδια γράφει και η Μαντώ.
2: Βέβαια.
1: Και ένα από αυτά είχα την τύχη να το τραγουδήσω κι εγώ. Έχει τίτλο 9-8.
3: 9-8 είναι σε στίχους Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Και εγώ με τη σειρά μου είχα τη μεγάλη τύχη και τιμή να το τραγουδήσει μια τόσο μεγάλη λαϊκή φωνή όπως του Πασχάλη Τεμπλή.
2: Πασχάλης, παιδιά, να το ακούσουμε.
0: 1996, Τσάου Αντένα. Η Μαντώ με τον Πασχάλη και τον Γιώργο τον Μαρίνο. Αλλάξαμε πάρτενο στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Είπαμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν το πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι μάχες των Ισραηλινών με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμού, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Τρόπους για την ενίσχυση της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης θα συζητήσουν στη σημερινή συνάντησή τους στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, ενώ αναμένεται να ανταλλάξουν απόψεις για τα μεγάλα διεθνή θέματα και περιφερειακά ζητήματα. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη κατέληξαν αργά χθες βράδυ σε συμφωνία για την εφαρμογή της σχεδόν ενός έτους εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να έχει απειλήσει με νέους δασμούς αν δεν γίνει ως τις 4 Ιουλίου. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι καταναλωτές και επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 ως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επαγγελματίες και πρατηριούχοι ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγκου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια Επιτροπή του Διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο Πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη, η μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση της τελευταίας νιοπομπής που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα, Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση ελέγχου σε περισσότερα από 50 σκάφη που συμμετείχαν στην αποστολή. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα μιας επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, Άρχοντα Λέβα. Ένα τραγουδάκι μόλις και φορτώσαμε και τα τρία αμάξια μου και πάμε για επιστροφή πακέτο σήμερα όλοι μαζί. Πού πάτε, στη Λιβανάτες ή πάτε να ξαναφορτώσετε? Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω σε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει το δικό του σημάδι στα λαϊκά μονοπάτια, λέει, και στην καρδιά του λαϊκού τραγουδιού. Και μαζί με όλη μου την αγάπη το αφιερώνω και στο γιο μου που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαίρεσε, φίλε μου. Να είναι πάντα γερός, δυνατός, ευτυχισμένος. Χρόνια πολλά, λέει παιδί μου, ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, ο Θεσσαλονικιός.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νόντα, ο οποίος μας ακούει στο Πήλιο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, ευχαριστώ για τις ευχές. Την καλημέρα μου στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες, στο Μιχάλη, τον Τζακίρι. Καλό δρόμο να έχουμε, λέει ο Βαγγελάκης ο Μπαρμπαρέζος. Εγώ στάπα και στον αέρα τη μέρα που είχες γενέθλια, αλλά προφανώς εσύ θα φόρτωνες ψαράκια και δεν άκουσες. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη του Μπαρμπαρέζο, καλό υπόλοιπο σε όλους. Και τι έχουμε μετά? Α, Βασίλης Καράς, φυσάει η μοναξιά. Αν και εγώ θα το αφιέρωνα το έφυγες φίλε.
1: Ξέρεις τι είναι να ανοιχτώνει και να είσαι μοναχός.
0: Αυτό που αφιέρωσε ο Στέλιος στον Καϊάφα όταν έφυγε.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Και τι έχουμε? Α, την τραγουδάρα του Καρόπουλου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μπάμπη από το Λεβίδι. Χαρίζει σε μια Κροάτρια, λέει, που ακούει στην Κορινθία. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο από τα Σέρας, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Για πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και τι έχουμε. Μακρόπουλο, κάτι τέτοιες νύχτες. Για πάμε.

σε σκέφτομαι. Κι η νύχτα δε χαράζει, μες της καρδιάς τη σκοτεινιά πάλι πλαγιάζει. Σε σκέφτομαι. Κι ο πόνος δεν κοιμάται, θυμίζει λόγια σου πικρά.

Λοιπόν, έτσι σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, όπως λέει και ο Μαυριδόπουλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Στέλιο Καζαντζίδη, Ρίτα Σακελαρίου, Στράτο Διονυσίου και Μέρη Μαράντι. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός, Νίκο, πες μου πότε είναι. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και συνέχεια του προγράμματος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στη Νέα Καλλικράτεια. Την ξέχασα αυτή την αφιέρωση, δεν πειράζει. Λοιπόν, το είπες, Μαυριδόπουλε, με τον πιο εμφαντικό τρόπο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, ξέχασα να πω ότι ο κ. Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να τον συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Με νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι αντιμέτωποι καταναλωτές και επαγγελματίες, καθώς η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στο 1,84 έως το τέλος της εβδομάδας. Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ επαγγελματίες και πρατηριούχοι ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί όπως ζητά σύσσωμη ή αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί η επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από το Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη, η μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα αποσταθεροποίησης και πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας, Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το χθεσινό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιο 7 Μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Καλώς σας βρήκαμε. Earth News Radio 105,8. Έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε πολλά για την πολιτική, την οικονομία, τις εξελίξεις στον κόσμο ή τον αθλητισμό. Είναι πρωινό Τετάρτης, 20 Μαΐου, πλησιάζουμε τη συμπλήρωση τριών μηνών πολέμου στη Μέση Ανατολή και νομίζω πως σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο το κόστος που πληρώνουμε. Ο λογαριασμός έρχεται όλο και πιο βαρύς και το στοιχείο αυτό θα κρίνει πολλά το επόμενο διάστημα, είτε στην παγκόσμια κοινή γνώμη, είτε στις επιλογές μας στην Ελλάδα. Απομένει χοντρικά ένα δεκαήμερο για να μπούμε στο καλοκαίρι και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είτε στη λαϊκή όλο και περισσότερο μοιάζουν εξωπραγματικές για το μέσο νοικοκυριό και όχι μόνο για τους ευάλωτους. Είναι ακατανόητο πως η μέση τιμή για ένα κιλό ντομάτες φλερτάρει με τα 2,5 ευρώ, ένα και πλέον ευρώ πάνω από την τιμή που είχε πέρσι. Τα μήλα είναι στα 2 ευρώ, οι φράουλες στα 2,5 ευρώ μέση τιμή και αν πάμε σε ελαφρούτα πρόημα, τότε εκεί πραγματικά γίνεται πάρτι με τις τιμές. Σε είδος πολυτελείας εξελίσσονται τα κεράσια, τα οποία καταγράφουν ράλι ανόδου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και πλέον φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά εποχικά φρούτα με αισθητή αύξηση τιμής σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ένα κιλό κεράσια πωλείται από 9 έως 14 ευρώ στα αποροπολία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές φτάνουν ακόμα και τα 16,99 ευρώ το κιλό φέτος, ενώ το 2024 οι τιμές ξεκινούσαν από 6 ευρώ και το 2025 από 8 ευρώ το κιλό. Στις λαϊκές οι τιμές είναι λίγο καλύτερες, περίπου στα 7 με 8 ευρώ το κιλό. Και εδώ υπάρχουν δύο απορίες. Γιατί να πάρεις από τώρα κεράσια? Σωστό και αυτό. Αν και είμαστε στο τρίτο πια δεκαήμερο του Μαΐου και λογικό είναι κάποιος να θέλει να αγοράσει κεράσια αφού υπάρχει παραγωγή. Θα μου πείτε, δεν έχουν αυξηθεί τα καύσιμα, τα έξοδα των παραγωγών? Προφανώς και οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί. Αλλά εδώ μοιάζει πραγματικά σαν να λένε έμποροι και παραγωγοί ότι ποτίζουν τα κεράσια με πετρέλαιο. Και βέβαια στον οικογενειακό προϋπολογισμό δεν κοστίζουν μόνο αυτά. Σχεδόν ένα αμεροκάματο θέλει μια τετραμελής οικογένεια για να φάει ένα παγωτό, καθώς η τιμή στην αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια όλων έχει φτάσει να καταγράφει αύξηση περί το 15% στην αγορά. Οι τιμές για ένα κιλό χύμα παγωτού για το σπίτι ξεκινούν από τα 18 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 25 σε ορισμένες περιπτώσεις. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζουν οι πρώτες ύλες, το κατάστημα που θα επιλέξουν οι καταναλωτές, ωστόσο ο μέσος όρος για ένα κιλό σε πακέτο φαίνεται να διαμορφώνεται περίπου στα 22 ευρώ. Ακόμα περισσότερα θα πληρώσει μια οικογένεια ή μια παρέα που θα επιλέξει να κάτσει σε κάποιο μαγαζί για να απολαύσει το παγωτό της, με το λογαριασμό να πλησιάζει πάνω κάτω τα 30 ευρώ την ώρα που το κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται στα 39 ευρώ. Την ίδια ώρα οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι και με το φαινόμενο της μίκρησης συσκευασίας στα συσκευασμένα παγωτά, καθώς πολλές φορές οι εταιρείες επιλέγουν να μικρύνουν τις συσκευασίες προσφέροντας μικρότερη ποσότητα αλλά στην ίδια πάντα τιμή. Τώρα, όλα αυτά, κατά την άποψή μας, μυρίζουν σε μεγάλο βαθμό κερδοσκοπία. Κάποιοι φαίνεται να εκμεταλλεύονται στο έπακρο την κρίση στον κόλπο για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Ως πληθωρισμός της απληστίας είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι χρειάζεται προσοχή για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο που είδαμε στην περίοδο των μνημονίων. Τότε που κάθε επιχειρηματίας φρόντιζε να μειώνει το προσωπικό ή και το συνολικό ποσό της δαπάνης για μισθούς με τις περίφημες ατομικές συμβάσεις, εκτιμώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχε ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Πήρε κάποια χρόνια για να συνειδητοποιήσουν ότι με αυτόν τον τρόπο πριόνιζαν το κλαδί που κάθονταν και ότι θα χρειαζόταν πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια για να επανέλθει η οικονομία στην προηγούμενη κατάσταση. 16 χρόνια μετά εξακολουθούμε να είμαστε ακόμη πίσω 7% από τα τότε οικονομικά δεδομένα. Θα ήταν λοιπόν μεγάλο λάθος να ξαναδούμε το ίδιο έργο επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να αυξήσουν χωρίς όριο τις τιμές, καθώς απλά οι καταναλωτές δεν έχουν άλλη επιλογή. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως στις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες. Γράψτε μας για τις τιμές στα φρούτα και στα λαχανικά, εάν πιστεύετε ότι έχουν ακριβήνει υπέρμετρα ή ποιες είναι οι τιμές στη δική σας περιοχή. Λοιπόν, χθες είχαμε ανακοινώσεις από την κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Μίλησε για παρεμβάσεις που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των υγειονομικών, τις συντάξεις χειρίας αλλά και τη μισθολογική ισότητα στην εργασία. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι προχωράει η ένταξη στα βαρέα και αμφιγεινά για τα ένσημα των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Η Υπουργός χαρακτήριζε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική για ένα επαγγελματικό κλάδο με αυξημένες απαιτήσεις και δύσκολες συνθήκες εργασίας και, όπως τόνισε, είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει ένα κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος και είναι δύσκολο επάγγελμα που θέλουμε να το ενισχύσουμε. Αναφερόμενοι τώρα στο θέμα των συντάξεων χειρίας και στα σενάρια που αναπτύχθηκαν μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κυρία Κεμαραμέως ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα περικοπών. Αναμένουμε, είπε, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει επιδοθεί. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί τον κόσμο, τον κόσμο της εργασίας. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι στην επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα παρουσιαστεί η νέα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου με στόχο την ενίσχυση της μισθολογικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών που απασχολούνται στην ίδια θέση εργασίας. Παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθούν να εμφανίζονται περιπτώσεις όπου οι γυναίκες αμείβονται με 12 έως 13% λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους τους, παρότι διαθέτουν τα ίδια προσόντα και εκτελούν τα ίδια καθήκοντα. Αυτό, σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, είναι αδιανόητο και πρόσθεσε ότι θα φέρουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βάζει περαιτέρω υποχρεώσεις μισθολογικής διαφάνειας πριν την πρόσληψη αλλά και μετά. Τι εννοεί τώρα η κυρία Κεραμέως? Εννοεί ότι οι αγγελίες εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, οι εργοδότες θα υποχρεώνονται να γνωστοποιούν το μισθό ή το εύρος των αποδοχών πριν από τη συνέντευξη, ενώ δεν θα επιτρέπεται να ζητούνται πληροφορίες για προηγούμενες αποδοχές των υποψηφίων. Οι εργαζόμενοι που θεωρούν βεβαίως ότι υφίστανται μισθολογική ανισότητα θα μπορούν να ζητούν στοιχεία σύγκριση με συναδέλφους ίδιας κατηγορίας και οποιαδήποτε διαφορά στις αποδοχές θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αντικειμενικά κριτήρια όπως η εμπειρία ή εξειδικευμένα προσόντα. Εάν δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την απόκληση αυτή και αν αυτή η απόκληση είναι πάνω από το 5%, θα έρχεται ο συνήγορος του πολίτη και η επιθεώρηση εργασίας για να κάνει σύσταση και κύρωση. Πολύ ιδανικό ακούγεται όλο αυτό. Μακάρι να συμβεί και στη χώρα μας. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει πουθενά ούτε σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι πιο μπροστά από εμάς, που έχουν ίδιους μισθούς για άντρες και γυναίκες. Αλλά στην Ελλάδα και βέβαια υπάρχουν διαφορές και μεταξύ της ίδιας θέσης, δηλαδή στην ίδια θέση έχουν και ενώ έχουν τα ίδια καθήκοντα, όχι μόνο άντρες και γυναίκες, άντρες και άντρες έχουν διαφορετικό μισθό. Θέλουμε πολύ χρόνο για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα που μας έρχονται από το παρελθόν. Πάντως η κυρία Γεραμέως αναφέρθηκε και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ήδη περίπου 500.000 εργαζόμενοι καλύπτονται από τις δύο πρώτες αυτές συμβάσεις που έχουν ενταχθεί στο νέο πλαίσιο και βρίσκονται βέβαια, όπως προανήγγειλε, και άλλες συμφωνίες σε εξέλιξη. Να δούμε πότε θα γίνουν πιο μαζικές οι συλλογικές συμβάσεις ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που μας άφησαν κληρονομιά τα μνημόνια. Αυτά με τα εργασιακά, που η αλήθεια είναι πως έχουν ιδιαίτερη σημασία στην εποχή που διανύουμε, καθώς χρειάζεται να επανέλθουν μια σειρά από ρυθμίσεις όπως οι συλλογικές συμβάσεις για να καταστούν οι μισθοί και πάλι ανταγωνιστικοί ως προς το κόστος της ζωής. Λοιπόν, μια είδηση χθες που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση ήταν η έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Παραμένει μυστήριο η αιτία της έντονης αυτής οσμής του αερίου και παρά τις έρευνες που έγιναν τόσο από την πυροσβεστική και από το πυροσβεστικό σώμα και από τα συναρμόδια υπουργεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή ή βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Η έντονη οσμή του αερίου έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου από τις 12 το μεσημέρι και ήταν ιδιαίτερα έντονη στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Τώρα, ο μετρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, λέγοντας τη φορά των ανέμων, δεν απέκλεισε η οσμή να προήλθε από τη θάλασσα, υποδεικνύοντας ως πιθανές πηγές λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, καύσιμα λίμματα, αλλά ακόμη και οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλακτών.
Πάντως, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής και άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων σε σημεία που προέρχονται αναφορές. Παρά τους ελέγχους, όπως λένε οι σχετικές ανακοινώσεις, δεν αναφέρθηκε ότι έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Λοιπόν, έκανε ελέγχους και το λιμενικό σε παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου. Δεν αναφέρθηκε ούτε εκεί κάποιο σχετικό περιστατικό και έτσι όλη αυτή η ιστορία παραμένει ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που βεβαίως κάποια στιγμή πιστεύουμε ότι η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και οι επιθεωρητές περιβάλλοντες θα δώσουν την εξήγηση για το τι συμβαίνει, καθώς δεν υπήρξε ούτε ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Η οσμή βεβαίως περιορίστηκε αργά το απόγευμα, όταν είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα για δύο περίπου ώρες στην Αττική. Έτσι για σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει με διάσπαρτες ασθενείς βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, στο Αιγαίο και στα βόρεια τμήματα, σποράδες, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Ανατολική Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος με λιακάδα από το πρωί και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Ενώ σοβαδίζουμε προς το μεσημέρι, οι νεφώσεις στα ορεινά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι οποίες το απόγευμα θα σταματήσουν. Αίθριος θα είναι ο καιρός τη νύχτα σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στους 25-27 βαθμούς στα υπηρετικά. Λίγο χαμηλότερες θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες στην νησιωτική χώρα, κοντά στους 23-24 βαθμούς και 26 στην Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από νωρίς το μεσημέρι στο απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά μέχρι το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-27 βαθμούς, ενώ αρκετή λιακάδα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ως προς το μεσημέρι στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία από 16-26 βαθμούς Κελσίου. Πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου γιορτάζει η Λιδία, χρόνια της πολλά, είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα και είναι και η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας. Σαν σήμερα, το 325 π.Χ. συνέρχεται στην Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη, μάλλον μετά Χριστόν, είναι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Αριανισμό. Το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Τόρπ. Το 1825 ο Ιμπραμνικά τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας είναι η περίφημη μάχη στο Μανιάκι. Το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Είναι η περίφημη επιχείρηση Ερμής. Και το 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή του και τη γιαγιά του και το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1769 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Το 1931 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κύπρου από το 1988 έως το 1993. Και το 1825 φεύγει από τη ζωή ο Παπαφλέσσας από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1949 ο Δαμασκηνός, κατά κόσμο Δημήτριος Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών που διετέλεσε και αντιβασιλέας. Και το 2019 ο Νίκη Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μεθοδικότητα στην προετοιμασία και η αποφασιστικότητα στους αγώνες ήταν δύο χαρακτηριστικά που τον διέκριναν πάντα. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 1975, το 1977 και το 1984, με συνολικά 25 νίκες σε Grand Prix.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Κύπρο, από την Αμόχωστο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα, στον Δημήτρη και την Αργυρό. Και πάμε στα αθλητικά, όπου προσπαθεί ο Ολυμπιακός να πυροδοτήσει μια βόμβα. Τον Ζαν Μοντέρο, ο γκάρντ, ο οποίος με τη Βαλένθια έχει ξεχωρίσει. Η Βαλένθια του προσφέρει ένα συμβόλαιο ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, αν τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά για την ισπανική ομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ Ιταλικού site, το Μοντέρο βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά βεβαίως, θυμίζω, 2 μόλις ημέρες πριν ξεκινήσει το Final Four. Οι Ερυθρόλευκοι είναι στην pole position για να αποκτήσουν τον αρχισκόρε της Βαλένθια, ενισχύοντας σημαντικά με ένα ταλαντούχο γκάρ την περιφέρειά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Μοντέρο, που αποδείχθηκε MVP των playoffs, οδήγησε τις νυχτερίες στο Final Four, αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Έχει 14,4 πόντους, 4,7 assist, 3 rebound, 17,8 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στα 23,3 λεπτά κατά μέσο όρο που αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, στο αγγλικό πρωτάθλημα, η Arsenal κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League για πρώτη φορά από τη σεζόν 2003-2004, έπειτα λοιπόν από 22 χρόνια, με τους οπαδούς της να πανηγυρίζουν έξω από το Emirates και την ομάδα να ετοιμάζεται για την τελετή παραλαβής του τίτλου μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στην Crystal Palace. Η Arsenal εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο πριν την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής, μετά την ισοπαλία 1 της Manchester City με την Bournemouth στο γήπεδο της τελευταίας. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούντι Τζούνιορ Κρουπί, ενώ ο Έρλινγκ Χάλαντ ισοφάρισε στο 95, δίνοντας παράλληλα την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην Bournemouth. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι κανονιέριδες παρέμειναν στους 82 βαθμούς, εξασφάλισαν αμετάβλητη θέση τους στην κορυφή με τη City να μένει στους 78. Και καθώς κλείνει το ένα μετά το άλλο τα πρωταθλήματα, μπαίνουμε σιγά σιγά στην ιστορία με τα Μουντιάλ. Έρχεται το Μουντιάλ τον Ιούνιο. Ο Κριστιανό Ρονάλντο και ο Λαϊονέλ Μέση βρίσκονται κοντά σε ένα ιστορικό επίτευγμα που έρχεται να προσθεθεί στη μυθική τους ποδοσφαιρική διαδρομή. Καθώς το Μουντιάλ του 2026 αναμένεται να γίνουν οι πρώτοι παίκτες στην ιστορία με συμμετοχή σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Πορτογαλία ανακοίνωσε την αποστολή της με τον Ρονάλντο να είναι κανονικά μέσα. Στην Αργεντινή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα η λίστα, όμως θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Μέση στη διοργάνωση. Οι δύο σούπερ παίκτες σπάνε όλα τα κοντέρ. Ο Ρονάλντο έχει αγωνιστεί στα Μουντιάλ του 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Και βέβαια και ο Μέση αναμένεται να φτάσει επίσης σε 6 συμμετοχές, συνεχίζοντας τη μοναδική ποδοσφαιρική μάχη που κρατά περισσότερο από 2 δεκαετίες για τους δύο superstar, που δεν κυνηγούν βεβαίως πλέον μόνο τίτλους και διακρίσεις, αλλά γράφουν ιστορία σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που συμμετέχουν. Ο Πορτογάλος star έχει μπροστά του ένα ακόμη σπουδαίο ρεκόρ. Θέλει να ανεβεί ακόμη περισσότερο στη λίστα με τις περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή μετράει 22 εμφανίσεις και βρίσκεται πίσω από το Λόταρ Ματέος που έχει 25, το Μίροσλαβ Κλόσε 24, το Πάολο Μαλτίντι με 23 και το Λάιον Μέση με 26. Βεβαίως θα υπάρξει μάχη με τον Μέση, ποιος θα αγωνιστεί περισσότερο και ανάλογα βεβαίως πώς θα προχωρήσουν οι δύο χώρες, η Πορτογαλία και η Αργεντινή, θα κριθεί ποιος θα έχει τις περισσότερες συμμετοχές. Έχουμε καιρό να τα πούμε για το Μουντιάλ. Υπάρχουν εξελίξεις όμως στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από τον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, την ώρα που η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει νέα στρατιωτικά σχέδια κατά της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν απαντά με απειλές για περισσότερες καταρρύψεις Αμερικανικών αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να θέλει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι βρισκόταν πολύ κοντά στην έναρξη των νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, πριν αποφασίσει να αναστείλει προσωρινά την επιχείρηση έπειτα από αιτήματα χωρών του κόλπου. Ήμουν μια ώρα μακριά, ήμασταν τελώς και απολύτως έτοιμοι. Θα συνέβαινε αυτή τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αναβολής έχει περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στην περιοχή για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Ήδη έχει γίνει μια σύσκεψη εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, όπου ενημερώθηκε για τις στρατιωτικές επιλογές και τα σενάρια επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πορεία του πολέμου, στις διπλωματικές προσπάθειες που παραμένουν σε αδιέξοδο και στα στρατιωτικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η σύσκεψη, λοιπόν, λίγο πριν την ανακοίνωση, δείχνει ότι το ενδεχόμενο της στρατιωτικής επιχείρησης παραμένει ανοιχτό. Λοιπόν, διαθέτει 2 ή 3 ημέρες, σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η Τεχεράνη, για να συμφωνήσει σε διευθέτηση του πολέμου, που θα οδηγήσει βεβαίως στον τερματισμό της διένεξης. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Υποστήριξε ακόμη ότι η αμερικανική κοινή γνώμη στηρίζει τη στρατιωτική εμπλοκή, ενώ πρόσθεσε ότι ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει, η αποτροπή απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί μια αποστολή που αξίζει. Βεβαίως, πριν από λίγο έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών πρόθεσε μέτρο για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν. Αυτό συνέβη καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του ψηφίσματος και τώρα απαιτείται έγκριση του Κογκρέσου για συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ουσιαστικά δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ ή θα πρέπει να σταματήσει να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν, είτε να εξασφαλίσει έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχισή του. Είναι μια σημαντική πολιτική εξέλιξη που δείχνει και τα ρήγματα ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς σχετικά με τις προεδρικές πολεμικές εξουσίες. Τώρα οι Financial Times έχουν ένα ρεπορτάζ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αποθηκεύει πετρέλαιο σε παλιά δεξαμενόπλια στον Περσικό κόλπο. Είναι το πρόβλημα που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, που γίνεται λόγω του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί στα πλοία του Ιράν. Έτσι λοιπόν, μην έχοντας άλλους αποθηκευτικούς χώρους, έχουν βρει αυτό το κόλπο να αποθηκεύουν, καθώς δεν μπορούν να εξάγουν το πετρέλαιο, να το αποθηκεύουν σε παλιά δεξαμενόπλια. Δείχνει αυτή η κίνηση την αυξανόμενη πίεση στις ιρανικές εξαγωγές τις τελευταίες εβδομάδες. Περίπου 39 δεξαμενόπλια που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και πετροχημικά προϊόντα βρίσκονταν γυροβολημένα στον Περσικό κόλπο, ενώ πριν την έναρξη του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού ο αριθμός ήταν μόλις 29. Ενώ σημαντική συγκέντρωση πλοίων έχει παρατηρηθεί και στον τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου στο νησί Χάργ. Όλα αυτά στο τελευταίο διάστημα που υπάρχει ο αποκλεισμός από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Και το έχουμε πει επανειλημμένα, μπορεί βεβαίως η πολεμική αναταραχή να είναι στη Μέση Ανατολή, ωστόσο ο λογαριασμός πληρώνεται παγκοσμίως. Στη χώρα μας πάντως η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον φτάσει στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Και σε τροχιά νόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Η αμόλυβδη λοιπόν είναι στα 2,12 και οι αυξήσεις στη χοντρική προμηνύουν νέες ανατιμήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, εντείνοντας τους φόβους για τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις. Μέσα σε 2,5 μήνες η τιμή της αμόλυβδης ακρίβηνε κατά 21%, ενώ του πετρελαίου κίνησης κατά 15,5%, παρά την επιδότηση των 20 λεπτών για τους επαγγελματίες που επιβαρύνονται περισσότερο. Πλέον η μέση τιμή της βενζίνης αναμένεται να φτάσει στα 2 ευρώ και 15 λεπτά έως το τέλος της εβδομάδας, ενώ στο 1,84 κινείται πλέον το ντίζελ. Και σύμφωνα με πληροφορίες τώρα από το Οικονομικό Επιτελείο, την επόμενη εβδομάδα θα ληφθούν οι αποφάσεις για μια ενδεχόμενη παράταση επιδόσης του πετρελαίου κίνησης, καθώς είναι το παραγωγικό καύσιμο και μια απότομη αύξηση του κόστους θα είχε έντονο αντίκτυπο στις τιμές των γεωργικών προϊόντων. Τα γεωργικά προϊόντα, τα οποία όπως είπαμε ήδη είναι σε τιμές απλησίαστες ακόμη και στη λαϊκή. Οι πρατηριούχοι πάντως επαναφέρουν το αίτημα για μείωση των φόρων στα καύσιμα, καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και η κατανάλωση μειώνεται συνεχώς. Κάτι βέβαια το οποίο αντιλαμβάνονται και στο εξωτερικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέποντας ότι σταθεροποιείται η τιμή του πετρελαίου στο βαρέλι στα 110 δολάρια, αποδεσμεύουν άλλα 10 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα, προκειμένου να μειώσουν το έλλειμμα τροφοδοσίας στην αγορά. Ωστόσο, βεβαίως, τα περιθώρια στενεύουν, καθώς και τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα εξαντλούνται. Είναι χαρακτηριστικό για την ανησυχία που επικρατεί παγκοσμίως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε για τρίτη φορά στην άρση κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο που θα διαρκέσει έως τις 17 Ιουνίου. Φεύγουμε από τις επιπτώσεις από την πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Εδώ στη γειτονιά μας έχουμε πάντοτε την ανησυχία σχετικά με την τουρκική πρωτοβουλία να επιβληθεί ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά αφορά τις γκρίζες ζώνες, αλλά που δίνει υπερεξουσίες στον Τούρκο πρόεδρο να νομοθετεί ακόμη και για περιοχές 200 χιλιόμετρα από την ΑΟΣ της Τουρκίας. Όμως είχαμε ένα σαφές μήνυμα υπέρ του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηδενικής ανοχής απέναντι στην παράνομη αλληλεία που στέλνουν οι Βρυξέλλες, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του κ. Βασίλη Κικίλια κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλληλείας και Ωκεανών Κώστα Καδί σχετικά με την δραστηριότητα των τουρκικών αλλιευτικών στο Αιγαίο. Και είναι σημαντικό αυτό όχι μόνο γιατί υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο από πλευράς της Τουρκίας, αλλά γιατί οι Τούρκοι χρησιμοποιούν συχνά πυκνά τα αλλιευτικά όχι μόνο για να κάνουν αλλίευση ψαριών από το Αιγαίο, αλλά και να δημιουργήσουν γεωπολιτικά νέα δεδομένα. Η συζήτηση λοιπόν για το θάλασσιο χώρο συνδέεται άμεσα με το διεθνές δίκαιο και το στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σταθερή και ασφαλή Μεσόγειο, όπου τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών γίνονται πλήρως σεβαστά. Αυτό αφορά επίσης περιστατικά παράνομης λαθρέας και άναρχης αλληλείας, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Η απάντηση λοιπόν λέει ότι η προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων όσον αφορά την παράνομη αλληλεία και την μη τήρηση του δικαίου και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είπε μάλλον ο Βασίλης Κικίλιας και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Η θέση λοιπόν της Κομισιόν είναι ότι αποτυπώνεται στο πρόσφατο σύμφωνο για τη Μεσόγειο και είναι ξεκάθαρη. Μηδενική ανοχή απέναντι στην παράνομη, λαθρέα και αναρχαλία και σταθερό σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών. Βεβαίως, η Αθήνα έχει ορίσει περιορισμένες ζώνες αλληλείας στο Αιγαίο, ορισμένες από τις οποίες η Άγκυρα τις αφισβητεί ότι είναι εκτός της ελληνικής δικαιοδοσίας. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά έχει αντιδράσει και στον τουρκικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει ζώνες αλλίες στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την ελληνική θέση, σε αρκετές περιπτώσεις τα τουρκικά αλλιευτικά έχουν δραστηριοποιηθεί σε περιοχές που η Αθήνα θεωρεί ελληνικά χωρικά ύδατα ή ζώνες ελληνικής δικαιοδοσίας, ορισμένες φορές με την παρουσία σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σχέδιο ευρύτερο όλο αυτό των Τούρκων. Των Τούρκων, οι οποίοι θα θέσουν σε ψηφοφορία το λεγόμενο νόμο της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος αναμένεται να κωδικοποιήσει τις διεκδικήσεις της Άγκυρας σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες στο Αιγαίο και συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν θα κλιμακώσει αυτή την κατάσταση η Τουρκία, αν θα την κλιμακώσει μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι αναλυτές βλέπουν ακόμη και θερμό επεισόδιο σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει αυτή την διαδικασία, προσπαθώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο και να οδηγήσει τις δύο χώρες να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Κύριε Πανανίδου, μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στην Κένια, λοιπόν, ανθίζει το θαλασσοεμπόριο μυρμηγκιών. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Δαπανούν τεράστια ποσά συλλέκτες για τις κόκκινες βασίλισσες. Λοιπόν, στα περίχωρα του Ναϊρόμπι, εκεί κινούνται εκατοντάδες χιλιάδες κόκκινα και μαύρα μυρμήγκια, τα οποία έχουν μετατραπεί σε στόχο λαθροθυρών που τα συλλέγουν και τα εξάγουν παράνομα στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα εμπόρευμα λιγότερο εντυπωσιακό από ελέφαντες ή ρινόκερους, αλλά εξίσου κερδοφόρο. Το φαινόμενο ήρθε πρόσφατα στο φως μετά από σύλληψη και καταδίκες στην Κένια, μεταξύ των οποίων και η σύλληψη δύο 18χρονων Βέλγων πριν από ένα χρόνο, οι οποίοι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 7.000 ευρώ έκαστος. Οι υποθέσεις αυτές αποκάλυψαν τα τεράστια ποσά που δαπανούν συλλέκτες και λάτρεις των μυρμηγκιών στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία, οι οποίοι δημιουργούν και παρακολουθούν αποικίες στα σπίτια τους. Από τα πιο περιζήτητα είδη είναι το αφρικανικό μυρμήγκι, το οποίο ο Κενιάτης εντομολόγος Ντίνο Μαρτίνες περιγράφει ως το μεγάλο γενναίο, εντυπωσιακό και με έντονα χρώματα, με χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν τίγρη του κόσμου των μυρμηγκιών, γεγονός που εξηγεί και τη μεγάλη ζήτηση. Οι περιβαλλοντολογικές αρχές της Κένιας εκφράζουν την αυξανόμενη ανησυχία για την εξάπλωση αυτής της νέας μορφής παράνομου εμπορίου που εντείνει τα μέτρα καταστολής. Τώρα, οι βασίλισσες αυτές των μυρμηγκιών στην Κένια πολλούνται ως και $230, αν και συχνά εμφανίζονται ως εξαντλημένες. Παρά τους περιορισμούς, η προσφορά παραμένει μεγάλη, επιβεβαιώντας ότι Κένια πολλούνται ως και $230, αν και συχνά εμφανίζονται ως εξαντλημένες. Παρά τους περιορισμούς, η προσφορά παραμένει μεγάλη.

ο Σύλλογος να αναγκαστεί να προβεί σε δήλωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιας τους. Το φαινόμενο λοιπόν των θηριανών απέκτησε φήμη μέσω της ανάρτησης και κοινοποίησης βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως στο TikTok. Σε αυτά απεικονίζονται τα μέλη της κοινότητας να φορούν μάσκες, ουρές, μουστάκια και οτιδήποτε άλλο θα τους κάνει να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με ζώα και να μιμούνται τη συμπεριφορά τους. Οι θηριανοί ή θηριάνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες και πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα ή υιοθετούν συμπεριφορές παρομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Πραγματικά την εποχή τώρα που καταγράφονται τα πάντα είναι εντυπωσιακό το πόσο, το τι ανακαλύπτουν οι άνθρωποι για να περάσουν τις ώρες τους. Λοιπόν, είναι όμως 46 λεπτά μετά τις 5, κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ως μία γνώση του προελεύσεως, τα σενάρια ημετρήσεις και ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Έλεγχος όσους αφισβητούν το τεκμάτο από την εφορία. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αφισβήτησαν το τεκμάτο όπως αυτό προσδιορίστηκε από την εφορία. Θα ελεγχθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, καταναλωτικές και άλλες δαπάνες, η περιουσιακή τους κατάσταση, ακόμη και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Τροπολογία, αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσεις Φλωρίδη. Είναι για την τροπολογία επιτάξης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορά βουλευτές και επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος, αναφέρει επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η κυρία Λάουρα Κοβέση. Βορίζια Κρήτης, από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Είναι αυτοί οι τρεις οι οποίοι ξυλοκοπούσαν, έδαιναν και καταλάμβαναν ξένα χωράφια για να αφήνουν τα ζώα τους να βοσκήσουν ή να τα καλλιεργήσουν. Μετά το Τραμπ, ο Σι δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν με μια φωτογραφία εντυπωσιακή από την επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα. Και νοσηλευτές και διασώστες, τα βαρέα ένσημα, προωθείται ρύθμιση. Είναι το ρεπορτάζ που σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Πάμε στα νέα. Από το θαλάσσιο ντρόουν, ανατροπή δεδομένων. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού, σχετικά με το πού ήρθε, σχετικά πώς βρέθηκε στη Λευκάδα και με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται οριστικά ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Τι αποκάλυψε το χτιματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται ευθέρετα στους υγειαλούς, τα νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες και τι θα κάνουν αν θίγονται. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, πολιτικό παρασκήνιο, ο Καραμαλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του, γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, η Κοβέση αντιδρά από την έρευνα, για την έρευνα από εφέτη ανακριτή. Και τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, ο παράγων ψιτάλια και μετεωρολογικές συνθήκες. Λοιπόν, περνάμε στην απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, την κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώσεις του ΕΚΑΒ. Τα σενάρια, γρίφος ή έντονη οσμή του αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, είσοδος στη ΔΕΗ σταθερή τηλεφωνία, στα κορυφαία 100 ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στο ρυθμό της λύρας με μια εντυπωσιακή φωτογραφία από χθες το βράδυ, όπου χόρεψαν τον Πυρίχιο πόντι πολεμιστές όπως ήταν ντυμένοι και βεβαίως και έγινε και η αλλαγή εκεί με τους εύζωνες στον άγνωστο στρατιώτη. Τέλος στο δικαιωματισμό με το Μητσοτάκη να αναζητεί αντίπαλο. Έμπολα, συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στην Αφρική καθησυχάζουν οι ειδικοί του ΕΟΔΗ. Υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο, στο επίκεντρο της συνάντησης με τον ΣΥ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο Power of Siberia νούμερο 2. Ελεύθερος Τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα τα κλειστά ακίνητα, μετά τα ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Εκτός τόπου και χρόνου τα περί υποχωρητικότητας, η κυβερνητική απάντηση στους υπερπατριώτες για Κάρπαθο και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας, η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τεριτζίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς αναστάτωσε την Αττική δυσάρεστη οσμή αλλά θερμαϊκός στο Σαρονικό. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς έρχονται και το κόμμα του κ. Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕ και ΠΕ. Εφημερίδα των Συντακτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες των βουλευτών. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρείται ότι παρακάμπτει η αρμόδια.

ιδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ριζοσπαστής, παγίδες θανάτου ή χώροι δουλειά στο κυνήγι του κέρδους, κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Κόντρα, τρεις μονάδες από το ΠΑΣΟΚ, το νέο κόμμα του Τσίπρα, δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά τις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Θρίλερ με την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, παράπλευρη απώλεια η κατανάλωση, καμπανάκια το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση και τουρισμό. Μάλλον είναι μια φυσιολογική εξέλιξη με τις τιμές που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.

Περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία το εμβληματικό Billie Jean του Michael Jackson γράφει ξανά ιστορία, κατακτά τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως. Μέσα σε μια εβδομάδα η θρηλυκή επιτυχία σημείωσε άνοδο 2 θέσεων, κατέλαβε την κορυφή του παγκόσμιου chart Billboard Global 200 και η εντυπωσιακή πορεία του Billie Jean ξεκίνησε πριν από 3 εβδομάδες από το νούμερο 65 και οφείλεται στη βιογραφική ταινία Michelle, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες, κυριαρχώντας μάλιστα στο αμερικανικό box office για το 4ο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της Luminate, για το διάστημα 8-14 Μαΐου, το τραγούδι συγκέντρωσε συνολικά 51,5 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να θυμίσουμε κάποια από τα πολιτικά θέματα. Χθες είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού για τη ρητορική των κομμάτων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι τώρα. Είπε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ότι υπάρχει μια πολύ ουσιώδης ποιοτική διαφορά το 2027. Τα αντισυστημικά κόμματα κυβέρνησαν, ήταν πρόσωπο παγή. Δεν έλυσαν κανένα πρόβλημα, αλλά αντίθετα το διώκωσαν. Και αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του. Για να το πω με μια φράση, όπου ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες τους. Σημείωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει πολλά δείγματα αξιοπιστίας και αυτά που θα πούμε είναι στην πρόκθεσή μας να τα κάνουμε. Από την άλλη πλευρά, βλέπω προσωποπαγή κόμματα με καταγγελτικό λόγο που μοιράζουν λεφτά δεξιά και αριστερά. Όταν βγουν τα προγράμματα, θα τα κοστολογήσουμε και θα κάνουμε ταμείο. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Η κοινωνία ζητά επιτάχυση και όλα τα κόμματα και κομματίδια θέλουν όπισθεν. Χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει, αλλά νομίζω, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από κόμματα που κοιτάνε τα ενδιαφέροντα των πολιτών. Προφανώς διαβάζουμε για πρόσωπα που δημιουργούν ερωτήματα. Στο πλαίσιο αυτά, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει προτίμηση από τη Νέα Δημοκρατία για το δεύτερο ή τον τρίτο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δείτε την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια, έχει αποφασίσει να παίξει με τους όρους Τσίπρα σε ένα γήπεδο που όμως κερδίζει συνήθως όποιος είναι γήπεδούχος. Στον κύριο Ανδρουλάκη επανήλθε ο κύριος Γεωργιάδης, που είπε ότι είναι αστείο να παίρνει 1000 ευρώ ο κύριος Ανδρουλάκη για το ακίνητο στο Ηράκλειο. Δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο και χαρακτήρισε αστείο το ενδεχόμενο να παίρνει αυτό το ενίκιο. Ο κύριος Γεωργιάδης άσκησε έντονη κριτική για μία ακόμη φορά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που όπως λένε οι πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, την Πέμπτη πιθανότατα, θα καταθέσει μήνυση κατά του κυρίου Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι αν συνέβαλα κι εγώ, λέει, για να καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης ότι όταν φέρνει την τοξικότητα στην πολιτική, στο τέλος θα τη λουστείς. Αν λειτουργήσα δηλαδή εκπαιδευτικά και διδακτικά, είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση, δεν πειράζει.

Πλησιάζουμε στις 6. Θα έπρεπε να πούμε και δύο κουβέντες για όσα έγινε χθες στη Βουλή. Στο χάος που προκάλεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, τσακώθηκε με όλους, με τον κύριο Γιωργαντά, με τον κύριο Γεωργιάδη, με βουλευτές από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Λαμπρούλη. Φαίνεται ότι όσο πλησιάζουμε σε αυτό το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων και βλέποντας ότι έχει απήχηση αυτό, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα συνεχίζει αυτή την τακτική, που χθες όμως πραγματικά ξεπέρασε και τον εαυτό της, έστεισε τόσους πολλούς καυγάδες, τόσες πολλές κόντρες στη Βουλή. Έφτασε μέχρι και μία βουλευτή, την κυρία Κομνίνακα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, να βγει εκτός των ορίων. Αυτά και με αυτά όμως, κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσει πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη, πολύ όμορφη μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο επίτευξης του τερματισμού των εχθροπραξιών. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, η Γερουσία συμφώνησε χθες να προωθήσει μέτρο που θα υποχρεώσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο ή να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για να το συνεχίσει, καθώς 4 Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την προώθηση του ψηφίσματος που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είχε καταφέρει να μπλοκάρει για μήνες. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Στο μεταξύ, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ιρανική Αποστολή κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος της Τεχεράνης και του ειρηνικού πυρηνικού προγραμματός της, ενώ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο μέσω παράνομων ναυτικών αποκλεισμών. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει ως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της συμμαχίας που μίλησε στο Bloomberg. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παρά την υποτιθέμενη εκεχηρία. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πέτυχε προσωρινή συμφωνία σήμερα σχετικά με νομοθεσία για την κατάργηση εισαγωγικών δασμών στα αμερικανικά προϊόντα, βασικό μέρος της εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον τον Ιούλιο, και μια κίνηση που ενδέχεται να αποτρέψει υψηλότερους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί, όπως ζητά σύσσωμη η αντιπολίτευση. Νωρίτερα, στις 9 το πρωί, έχει προγραμματιστεί ακρόαση στην ίδια επιτροπή του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ πυροδοτεί επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την ερχόμενη Τρίτη. Ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τον Σοκράτη Φάμελο να συγκαλέσει κεντρική επιτροπή. Ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο Τσίπρα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, με τη διαγραφή Πολάκη να προκαλεί επίσης εσωκομματικές διεργασίες. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, στην τελευταία προσπάθεια να επισημάνει τις ζωφερές συνθήκες για σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους με σοβαρές ελλείψεις στέγασης, τροφίμων και φαρμάκων. Απόπειρα πραξικοπήματος χαρακτηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνεχιζόμενες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στο κεντροδεξιό πρόεδρο της χώρας Ροδρίγο Πας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας ενός σπάνιου τύπου έμπολα στο Ανατολικό Κονγκό, όπου έχουν αναφερθεί 134 ύποπτοι θάνατοι και τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα. Στην Ιαπωνία, σεισμός 5,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Καγκοσίμα. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και το πρωί τοπικά σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα Πελάγιος 7 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News 105,8 Radio. Radio. Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ε? Το πα. Ο Νίκος ο Ψωμιάδης. Εδώ. Στιβαρός. Επιβάλλει την τάξη. Βράχος. Άτεγκτος.
1: Δηλαδή. Τα χρειάστηκα.
0: Φοβερός. Η Μαρία Εικόντου. Με το καφεδάκι της, με τα σέα της, με το μπουφανίνι της.
1: Φοράμε τα μπουφανίνια μας σήμερα.
0: Η Κατερίνα Σέρτη φοράει κάτι παραπάνω. Δεν είναι μπουφανίνι αυτό.
1: Είναι
0: λίγο
1: αυτό.
0: Παραπάνω.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Δεν είναι μπουφανίνι, είναι.
1: Τραβιέται.
0: Τέλος πάντων.
1: Τραβιέται.
0: Λοιπόν, γιατί έξω έχει 13 βαθμούς.
1: Καλέ, κάνει κρύο.
0: Καλέ, ναι. Καλέ, 13 βαθμούς. Ωραία δηλαδή. Πολύ ωραία είναι έξω. Έχει σύννεφα, όχι πολλά. Χθες έβρεξε. Ωραία. Σε κάποιες περιοχές άνοιξε την ουρανή. Έριξε καντάρια.
1: Σε εμάς κάτω έριξε.
0: Ναι, και σε μία περιοχή στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι έβρεχε πολύ. Σε άλλη περιοχή στο Χαλάνδρι έβρεχε καλά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αλλά όχι.
1: Ήτανε ναι. Όμως δυνατή ποτιστική.
0: Ωραία. Ναι. Ναι. Ωραία βροχή. Χθες. Εδώ.
1: Έτσι
0: δεν ξέρουμε άλλο τι έκανε.
1: Εδώ,
0: θα μας πείτε εσείς.
1: Ναι. Σε εμάς έβρεξε πολύ στα νότια.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Να ξεπλύνει την πόχα αυτή.
0: Αυτό το πράγμα ρε παιδί μου. Εγώ βγαίνω από χθες έβγαινα. Δηλαδή έξω να μυρίσω. Δεν έχω τόσο καλή όσφρηση. Δεν ξέρω. Αλλά δεν μου μύριζε τίποτα εμένα.
1: Εσύ δεν. Πώς το λένε.
0: Εκεί που κινήθηκα εγώ τουλάχιστον.
1: Άκου.
0: Ναι.
1: Ήτανε τόσο έντονη η μυρωδιά.
0: Στα νότια.
1: Μου λέγανε γιατί εγώ δεν το πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο έντονη η μυρωδιά που δεν χρειάζεται να έχεις καλή όσφρηση.
0: Αυτό.
1: Καταλαβες.
0: Αυτό. Έψαχνα να το βρω γιατί. Το έχω νιώσει αυτό το πράγμα,
1: ναι.
0: Αυτό το συνέστημα. Το έχω νιώσει όμως στο Θερμαϊκό. Ένα διάστημα που ήμουν εκεί στη Βασιλή Σόλο.
1: Εγώ στα μέσα μεταφορά.
0: Λοιπόν, όχι. Στο. Καλά, είναι και κάτι. Άμα είναι και στη φύση και πίσω από καταλήτη, χαίρομαι πολύ.
1: Όχι. Τι πιο κατά. Μέσα στα μέσα μεταφορά.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι άλλο. Είναι χειρότερο.
0: Ναι. Τουλάχιστον το ένα μπορείς να το αποφύγεις, αυτό δεν μπορείς. Λοιπόν, αλλά δεν μου μύρισε πουθενά. Στα νότια όμως υπέφεραν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Όχι υπέφεραν μόνο, ανησύχησαν κιόλας.
1: Αυτό.
0: Γιατί σου λέει, παιδιά, σε κάποιους. Εγώ είδα και φίλους, ας πούμε, που δουλεύουν σε γιατρία, νοσοκομεία κτλ. Λέει, ρε παιδιά, αν υπάρχει διαρροή, δεν πρέπει να μας εντοπίσετε και εμάς.
1: Δεν υπήρχε όμως, βγήκε ανακοίνωση.
0: Ναι, δεν ήταν φυσικό αέριο.
1: Μας είπαν τι δεν ήταν. Τι ήταν, δεν μας είπαν.
0: Κανείς. Θα ψάξουμε εμείς, θα βρούμε στη συνέχεια. Μήπως και βρούμε.
1: Ναι,
0: μήπως.
1: Ναι,
0: θα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα σήμερα τι γίνεται. Σήμερα που έχει ο μήνας 20. Ναι. Λοιπόν, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύε, τις Σποράδες, στην Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη. Πες ρε Χριστιανέ μου, σε όλη την Ελλάδα πλην τάδε.
1: Να τελειώνουμε.
0: Ναι. Θα έχει νεφώσεις με βροχές ή όμβρους. Τις πρωινές ώρες κατά τόπους θα έχει σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή όμως βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, ποια υπόλοιπη, δεν έχει μείνει και τίποτα.
1: Κάτι λίγα.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές
1: ή όμβρους.
0: Μα και εδώ θα έχει τοπικές βροχές ή πρόσχερους όμβρους.
1: Όχι, εδώ το στενάκι, πώς γίνεται δεξιά και μείνει.
0: Λοιπόν, η άνεμη 4 με 6, βορειοδυτική. Γι' αυτό είναι, έχει και την αίσθηση της δροσιάς, καταλάβατε, επειδή είναι βορειοδυτική. Τοπικά στα Περιλάγη θα έχει ως 7. Τα λέγαμε χθες, δεν τα λέγαμε με το ρολόγο μας. Η θερμοκρασία μικρή άνοδο. Κοροϊδευόμαστε. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά τους 27, θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές 25 και στην ισχυωτική χώρα τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Τσιθερμές ώρες σήμερα.
0: Τσιθερμές.
1: Ναι, όχι.
0: Τσιθερμές, η Ποσκιά.
1: Ναι. Χρόνια πολλά στη Λιδία.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να ζήσει, να τη χαίρεστε όσοι την έχετε.
0: Ναι.
1: Ωραίο,
0: ωραίο, ωραίο. Και εμένα μ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει πολύ το.
0: Ναι.
1: Η Λιδία Λήθος. Λοιπόν,
0: δεν γιορτάζει αυτό.
1: Όχι.
0: Αυτή
1: θα μπορούσε όμως. Ναι.
0: Δεν είναι μία λήθος που την ονομάζαν Λιβία.
1: Όχι.
0: Είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Όχι. Αλλά ήθελα να το πω.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών.
0: Πολύ
1: είναι,
0: καλά.
1: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα.
0: Να μην μυρίζει. Ναι, προχώρα.
1: Μυρίζει θάλασσα.
0: Θα δούμε.
1: Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας.
0: Πολύ καλά.
1: Όχι, δεν είναι. Πονάς με αυτά.
0: Ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Να τις προσέχουμε τις μέλισσες.
0: Θα
1: μέλισσες. Πεθάνουμε όλοι άμα πεθάνουμε
0: χωρίς,
1: μέλισσες.
0: Μπράβο. Αν φύγουν οι μέλισσες, σε 5 χρόνια δεν θα
1: πεθάνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.
0: Πολύ καλό.
1: Στην Κούβα γιορτάζουν εθνική γιορτή. Έχουν εθνική επέτειο για τις ανάμνηση ανεξαρτησίας από τη ΣΥΠΑ το 1902. Γιορτάστε το και φέτος γιατί του χρόνου δεν ξέρω. Τι γίνεται. Έτσι μεταξύ μας τώρα. Στο Ανατολικό Τιμόρ γιορτάζουν.
0: Εσείς μας ακούτε στην Κούβα.
1: Ναι. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από την Ινδονησία. Ινδονησία το 2002. Αυτό το έχουν φρέσκο.
0: Ωραίο ρούμι και ωραία.
1: Αυτή θα κάνουν.
0: Ακούσαμε τώρα. Στην ωραίο ρούμι. Όχι, παιδί μου, στην Κούβα.
1: Μια Κούβα.
0: Ωραίο ρούμι και ωραία πουρα. Ωραία.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Πολλά ωραία πράγματα έχουν. Ναι. Λοιπόν, στην Κούβα. Στο Ανατολικό Τιμόρ, λοιπόν, το έχουν φρέσκο. Οπότε φαντάζομαι θα είναι και λαμπρές οι εορταστικές εκδηλώσεις. Το 2002 είναι εξαρτοποιητή.
0: Ναι, τι.
1: Τιμοριανή, τώρα μπράβο. Λοιπόν. Και είναι η μέρα μνήμη.

0: Ε, υπήρχαν σε πολλά μέρη της χώρας. Λέει, μεγάλο κίνημα είχε και στην Ηλία. Ήταν κοινωνικό και πολιτικό κίνημα. Ήταν συνιστός της τότε σοβαρής αριστεράς, εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι καμία σχέση. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παπαδάκη.
0: Οι αναρχικοί είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο κατά του Φράνκο στην Ισπανία.
1: Βέβαια.
0: Στην Ισπανία. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες. 11 βαθμοί. Τον πλωτήριο θα τον κάνεις εν πλον, μπορείς να τον φωνάζεις. Όχι, δεν γίνεται. Δεν βγάζει σύνθημα. Ήταν και το επώνυμο τώρα.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Το πλωτήνος μπορεί να βοηθάει το.
0: Τι να πει.
1: Τι σκέφτηκαν οι δικοί του, ας πούμε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι το διάλεξε ο ίδιος.
1: Αποκλείεται.
0: Δεν πιστεύω έτσι για να πάει κόντρα.
1: Λες.
0: Ναι, αίρεση. Δεν νομίζω.
1: Είναι όνομα.
0: Ναι. Εκτός αν ήταν και οι γονείς του με κάποιον τρόπο κάτι και το καταλαβες και το διάλεξα.
1: Μπορεί,
0: ένα όνομα μπορεί, που να ξεχωρίζει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, πήγε και 27 η ώρα.
1: Πήγε.
0: Τι σημαίνει αυτό, τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε μετά. Έχουμε να πούμε, ωραία, πώς έχουμε να πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τη ΣΥΠΑ η Τεχεράνη.

0: την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το αποκλεισμένο στενό του Ορμούζε αν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα συζητούν σήμερα στο Πεκίνο οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αναχαιτίστηκε ο Στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ. Στο Περού περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: Καλημέρα στην κυρία Μόρφο. Έχουν και τα σύννεφα την ομορφιά τους και μας στέλνουν μια ωραία φωτογραφία.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Παιδιά, τώρα.
1: Δεν περιγράφεται.
0: Η κάθε ωραία φωτογραφία πρέπει να έχει και λίγο σύννεφο μέσα. Δηλαδή, άμα είναι καταγάλανος ουρανός και μόνο, θα είναι μονότονο. Δεν, πρέπει να έχει και το συννεφάκι να σπάει ή να δίνει αυτές τις αποχρώσεις ωραίες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, στον κύριο Παναγιώτη, στον κύριο Σολομώντα, που είναι από στη διαδρομή, από Ξάνθη με Αλεξανδρούπολη, με 16 βαθμούς, παρακαλώ. Ο Δημήτρης, στο Διόνυσο, 17. Το να μην έχει καλή όσφρηση είναι θαύμα και ευλογία.
1: Ευλογία, ναι, για μένα είναι κατάρα. Αυτό που έχω εγώ,
0: ναι,
1: που μυρίζω τα πάντα, είναι
0: ειδικά
1: κατάρα.
0: Ειδικά αν πρέπει να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το καλοκαίρι με τους 40 βαθμούς. Έχετε ένα δίκιο, κύριε Δημήτρη, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, με αισθητό κρύο χωρίς βροχή και 12 βαθμούς. Εκεί που βρίσκεται, δεν μας λέει που ακριβώς είναι. Αλλά είναι στην Νίκαια της Λάρισσας, γιατί βλέπω προηγούμενα μηνύματά του. Ο κύριος Σταύρος έχει την απορία. Εσείς, παιδιά, σας ακούω τώρα το πρωί. Που ξυπνάτε τέτοιες ώρες, ας πούμε. Μετά τι κάνετε, κάθεστε ή έχετε και άλλη δουλειά? Έχουμε και άλλη δουλειά. Όχι εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και άλλη δουλειά. Δεν ξεκουραζόμαστε. Έτσι το πάμε, σερί. Αλλά είμαστε. Έχουμε πέσει μικρή στη μαρμίτα που λέμε εμείς. Συνηθίζουμε να λέμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στον πανέμορφο και πολύ βροχερό λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Είναι βροχερός, ε.
0: Από τα φουρναράκια του χωριού, ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Συννεφιασμένες οι αίρες, 16 βαθμούς. Στέλνει καλημέρα στον φούρναρη Σνάνο Καμίλα Σερών Χρυσόστομου, σε όλους τους αρτοπιούς, από το Δημητρή της Σερών μέχρι το Λουτρό της Αλεξανδρούπολης. Το περιορίζεται, νομίζω. Υπάρχουν και αλλού αρτοποί. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Ποια είδηση σου κάνει εντύπωση χθες?
1: Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στην Arsenal που πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
1: Να μην το πω. Πανηγύριζαν, είχαν βγει άνθρωποι. Το Βόρειο Λονδίνο δεν κοιμήθηκε, σου λέει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, να μην το πω.
0: Να το πεις, γιατί δεν το πεις.
1: Τι να σου πω, πολλές ειδήσεις μου κάνανε. Αυτό με την οσμία εμένα μου έκανε.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, εσένα τι σου έκανε?
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση, παιδιά, η είδηση από την Πορτογαλία.
1: Ποια είδηση?
0: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό του ζώα.
1: Καλά.
0: Και όταν δεν νιώθουν καλά.
1: Μην ανοίξουν το στόμα μου.
0: Και όταν δεν νιώθουν καλά, πηγαίνουν στον κτηνίατρο να τους εξετάσει. Και βγήκε ο κτηνιατρικός σύλλογος της Πορτογαλίας, ομοσπονδία, ξέρω εγώ τι έχουνε, και είπανε, παιδιά, δεν θα σας εξετάζουμε. Μην έρχεστε σε εμάς. Εσείς πρέπει να πάτε σε κανονικό γιατρό. Αυτοί όμως πηγαίνουν εκεί. Οι οποίοι έχουνε τόσο. Το έχουν πιστέψει τόσο πολύ ότι είναι ζώα. Που φορούν και μουτσούνες ώρες-ώρες. Δηλαδή φοράνε, ξέρω εγώ, κάτι σαν μάσκα από δέρμα ζώου, έτσι. Γαϊδουριού, μοσχαριού.
1: Και τρώνε ό,τι τρώνε τα ζώα αυτά.
0: Ξέρω εγώ, αυτό ήθελα, είναι μία από τις απορίες που έχω.
1: Δηλαδή,
0: πάνε και τρώνε γρασίδι.
1: Δηλαδή σου λέει, ας πούμε.
0: Σανό.
1: Έλα, Μπάμπη.
0: Σανό τρώνε πολύ.
1: Πούμε,
0: αλλά ναι.
1: Ο Μπάμπη, ας πούμε, μπορεί να πιστεύει ότι είναι γελάδα.
0: Ναι.
1: Βόδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: άλλο το βόδι, άλλο για καλά.
1: Μπορεί να πιστεύει ότι είναι βόδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και του λες, Μπάμπη, θα βγούμε με την παρέα να πιούμε καμιά μπύρα και να τσιμπήσουμε κάτι. Θα έρθεις? Και λέει, δεν μπορώ, έχω να βουσκίσω.
0: Παιδιά, είναι η καλύτερη είδηση της ημέρας.
1: Ναι,
0: καλύτερη. Είναι μία από τις εντυπωσιακότερες ειδήσεις της ημέρας. Εγώ την έχω ξεχωρίσει.
1: Τι σημαίνει, τι ρίχνουν στο νερό στην Πορτογαλία?
0: Ναι. Ναι.
1: Θέλω να μάθω τι έχει μέσα το νερό. Γιατί κάτι ρίχνουν στο νερό, δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Να.
0: Α, ο κύριος Σπύρος.
1: Τι?
0: Σχετικά με την απόφαση του Κισεά, αν ήταν άλλη κυβέρνηση, το χαμετυπίο της Συνουδού και των δημοσιογράφων θα είχαν βγει στα χάγγελα. Τώρα είναι μια νέα μέρα. Καλημέρα, να τη χαρείτε αυτή τη νέα μέρα, κύριε Σπύρο.
1: Ποια απόφαση?
0: Τίποτα, άστον, παιδί μου.
1: Όχι, ποια απόφαση?
0: Μία του Κισεά.
1: Ποια απόφαση?
0: Δεν ξέρεις εσύ. Είναι άλλη. Αυτό.
1: Τι?
0: Δεν τα άρεσε. Η απόφαση Κισεά δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαμε.
0: Η προηγούμενη του άρεσε. Αυτή δεν τα άρεσε.
1: Όταν είχαν πάει Patriot στην Κάρπαθο.
0: Ναι.
1: Με
0: το, το θυμάμαι εγώ τον κύριο Σπύρο που έλεγε μπράβο, πολύ καλή απόφαση. Το θυμάμαι.
1: Α,
0: από τότε.
1: Μπράβο,
0: ναι. Ναι, ναι, βέβαια.
1: Α,
0: βέβαια.
1: Α,
0: το θυμάμαι.
1: Μπράβο,
0: εγώ, βέβαια.
1: Γιατί κάποιοι άλλοι αντιδρούσαν.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε εμείς την.
1: Πάμε, ναι.
0: Επανερχόμαστε στην Πορτογαλία.
1: Πάμε, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς διασκεδάζεις, τι κάνεις, δηλαδή. Με ποιους συναναστρέφεσαι? Πώς είναι οι σχέσεις σου οι ρομαντικές, ας πούμε? Τι ήχους βγάζεις? Και διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι.
1: Προσπαθώ να το κάνω εικόνα.
0: Εγώ επειδή το κάνω.
1: Και πώς αποφασίζεις?
0: Είναι πουμουχικά.
1: Πώς αποφασίζεις τη ζωή σε, το αισθάνεσαι μέσα σου?
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή αισθάνεσαι κότα? Εγώ, ας πούμε, π.χ. Όχι, αισθάνεσαι
0: ναι,
1: κροκόδηλος?
0: Ναι.
1: Άμα αισθάνεσαι φίδι.
0: Ναι.
1: Σέρνεσαι.
0: Τι να.
1: Έρπεις.
0: Ναι, ή τρως και μετά πέφτει σε.
1: Σιδερία να αρκεί.
0: Ναι, αυτό ας πούμε. Ναι.
1: Oh.
0: Ωραίο. Για να
1: μου πήγαινε ένα μαρκούδα εμένα.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στο Σουλάρι Αρκαδίας. 9 βαθμούς. Χωρίς μυρωδιές, μας λέει ο κύριος Γιάννης.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Έλα, να σου πω για κάτι άλλο. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος,
0: ναι,
1: ο οποίος μπήκε να κλέψει κάπου στην Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Μπήκε σε ένα καφέ να κλέψει το καφέ.
0: Ναι.
1: Το ταμείο.
0: Γιατί δεν έχει ταμείο το καφέ.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Και μετά πήγε να φύγει μέσα από ένα. Δίπλα είχε ένα κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Και πήγε να φύγει από εκεί και χώθηκε μέσα σε ένα τοίχο. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Και εγκλωβίστηκε μέσα στον τοίχο. Αυτός.
0: Ναι.
1: Ανάμεσα στο καφέ και στο κινηματογράφο, σε έναν τοίχο.
0: Ναι.
1: Ήτανε λοιπόν κάτι τύποι απ' έξω, οι οποίοι ήταν αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν σταματήσει και συζητάγανε και πήραν τον καφέ τους και φτωκιάξαν φωνές.
0: Mm.
1: Και ήταν βοήθεια, βοήθεια, και τον ευρήκανε. Γκρεμίσανε τον τοίχο. Ωραία, κρίμα, ωραία. Άχρηστος διαρρήκτης.
0: Τι σημαίνει, ναι.
1: Αχ, τι σημαίνει. Ούτε γι' αυτό.
0: Ο κύριος Κώστας ρωτάει, ναι, αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν ζώα,
1: ναι,
0: για κατοικίδια έχουν ανθρώπους. Δεν έχουν κατοικίδια. Το ερώτημα είναι, οι ίδιοι κυκλοφορούν αμολητοί ή έχουν κολάρο και αλυσίδα και διάφορα
1: τέτοια. Εξαρτάται, αν είναι οικόσιτοι.
0: Ναι.
1: Ζούσε τους... φάρμες.
0: Άλλο μήνυμα. Αυτός τους παλαβούς που νομίζουν ότι είναι σκυλιά, να τους βάλουν τσιπάκια, να κάνουν αντιλυσικό εμβόλιο και αν τους βρουν έξω χωρίς κολάρο να τους πιάσει ο μπόγιας. Αλήθεια τώρα.
1: Δεν ξέρουμε αν αισθάνονται σκύλοι.
0: Ναι. Δεν είναι όλοι σκύλοι καταρχήν. Ναι. Εγώ έβλεπα έναν που είχε μουτσούνα αυτό, βοδιού, που λέει η Καταρίνα. Ναι. Τι να λέμε τώρα. Αυτό είδα στη φωτογραφία του ρεπορτάζ από το οποίο διάβασα την είδηση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το βγάζω εγώ από το κεφάλι.
1: Όχι, όχι, όχι, ναι, σε καμία περίπτωση.
0: Καλημέρα, κύριε Αποθητή. Η κυρία Μαρία περιμένει τον Ιούνιο θα βγουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Και αν είναι θετικά, θα πάει στη Σύρο ή στην Αθήνα, αλλιώς θα παραμείνει στην ΚΟ. Γιατί δεν είναι ωραία η κέφαλος εκεί που είστε. Μια χαρά είναι. Όλο μπανάκια και σούξου μούξου κτλ. Αλλά άμα θέλετε να έρθείτε Αθήνα ή να πάτε στη Σύρο που είναι η πατρίδα σας, εντάξει, να πάτε. Να ήμουν το Μάη Γάιδαρο, τον Αύγουστο Κρυάρι. Όλο το χρόνο κόκορας και γάτος το Γενάρη.
1: Αυτό του ταιριάζει.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος μας σας στέλνει αυτό.
1: Αυτό ταιριάζει απόλυτα.
0: Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνα.
1: Πάντως γενικά χρειάζεται τα πάνω κάτω. Δηλαδή μια πολική αρκούδα πέθανε από γρήπη των πτηνών. Άδοξος θάνατος.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Δεν είναι.
0: Διαβάζεις τέτοιες ειδήσεις και μετά λες, ας πούμε και τα πεζά.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ ξαναλέει ότι θα κάνει πόλεμο. Αν σε 2-3 μέρες δεν υπάρχει μια κατάληξη στις αποφάσεις. Στις συνομιλίες, συγγνώμη, στις αποφάσεις. Συνομιλίες. Ο ίδιος χθες έλεγε ότι εντάξει, δίνουμε μια περίοδο χάριτος, ας πούμε, γιατί οι συνομιλίες είναι σε καλό επίπεδο και άρα ας του δώσουμε μια ευκαιρία, αλλά είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε. Βέβαια βγήκε ένα δημοσίευμα το New York Times που έλεγε δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο δεν ξεκίνησε την επίθεση. Δεν ξεκίνησε την επίθεση γιατί έβγαλε σήμα, ραπόρτο το Πεντάγωνο, το αμερικανικό, και λέει οι Ιρανοί έχουν μάθει τις τακτικές μάχες των Αμερικανών και τις τακτικές πτήσεις κτλ. Και τους την έχουν στημένη και δεν θα ρίξουν μόνο ένα F-15 και ένα F-35 που είχαν ρίξει την προηγούμενη φορά, θα ρίξουν και άλλα. Και αυτό το πράγμα τους έκανε λίγο να κάνουν κράτη. Τέλος πάντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στα κόκκινα. Εξακολουθούν να μην περνάνε πλοία από τα στενά
1: να
0: του Ορμούς.
1: Τη βενζίνη,
0: και να έχουμε τα υπόλοιπα που. Τώρα, χθες το διάβαζα και είναι ένα πράγμα που έχουμε επισημάνει από την αρχή. Θυμάστε όταν είχαν βομβαρδίσει ένα πετροχημικό εργοστάσιο που σας είχαμε πει, πετροχημικό εργοστάσιο, θα έχουμε πρόβλημα με τα λιπάσματα.
1: Ναι,
0: και αν έχουμε με τα λιπάσματα, θα έχουμε προβλήματα με επισιτιστική κρίση σε διάφορες περιοχές, κυρίως στην Αφρική αλλά και σε άλλες. Χθες βγήκαν και διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και ο ΙΕ, και είπανε ότι το θέμα της επισιτιστικής κρίσης, της πείνας σε κάποιες περιοχές, είναι πολύ ορατό πλέον, και όσο περνάει ο καιρός που δεν θα περνάνε πρώτες ύλες από τα στενά του Ορμούς, θα έρχεται όλο και πιο κοντά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο βλέπουμε εμείς.
1: Γιατί για μας,
0: η τιμή της βενζίνης ή η τιμή του τάδε προϊόντος. Για κάποιους άλλους είναι ζήτημα επιβίωσης.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια. Είναι μεγάλο πρόβλημα, παιδιά, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Και άκουγα και την Γεωργίεβα
0: του Δουνουτού.
1: Του Δουνουτού, η οποία είχε έρθει και εδώ και έλεγε ότι. Πείτε ότι τελειώνει σήμερα. Όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Θέλουμε 4 μήνες για να ισχυώσουμε.
0: Αυτό, 4 με 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Είναι το, για να έρθουμε στην προτεραία κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ.
1: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, μεγάλο.
0: Ο Τραμπ θα έρθει Ευρώπη πάλι.
1: Θα έρθει και εδώ.
0: Θα έρθει στη Γαλλία, τον Ιούνιο. Έχει σύνοδο του G7.
1: Ναι.
0: Ναι, επειδή λέγαμε για τον Τραμπ. Τώρα να ξέρετε και αυτό. Θα έρθει τον Ιούνιο στο G7.
1: Ναι, το ξέρω. Θα είναι και ο.
0: Ποιο να είναι.
1: Ήταν στη σύνοδο που έγινε ο κ. Πιερακάκης.
0: Τι σύνοδο έκανε ο κ.
1: Εκμέρους του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και.
1: Ήταν σε μια προκατακτική που έγινε.
0: Και ήταν και ο Τραμπ.
1: Όχι, ρε παιδάκι.
0: Αυτό ρωτάμε. Όχι. Για τον Τραμπ λέμε
1: όχι.
0: Τώρα.
1: Μα αφού δεν έχει έρθει ακόμα.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Τραμπ.
0: Τι ήθελε να πει ότι ήταν, έκανε κάτι ο κύριος Πιερακάκης.
1: Αυτό το G7. Αφού είναι πρόεδρος του
0: Eurogroup. Αφού είναι πρόεδρος του Eurogroup. Συμμετέχει πάντα.
1: Ναι.
0: Ως πρόεδρος του Eurogroup. Πάρα πολύ ωραία.
1: Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
0: Παλιά ακούγαμε G7 και λέγαμε ωραία Παναγία, θα μας ξημερώσει τι θα απόφαση θα πάρουν πάλι για την Ελλάδα ή τι θα κάνουν για την Ελλάδα ή το ένα ή το άλλο. Τώρα έχουμε το δικό μας εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Εντάξει, έχουμε άκρες.
0: Έχουμε άκρες.
1: Ναι. Πάντως, παιδιά. Το πάνω από 2 είναι δεδομένο.
0: Τι πιο 2?
1: Τη βενζίνη. Έχει περάσει προπολού το 2 δηλαδή. Και θα μείνει για καιρό.
0: Άκουγα χθες εδώ στον Αδαμόπουλο και στη Γεωργίου τον κύριο Κιούση.
1: Ναι.
0: Που έλεγε μαύρα μαντάτα.
1: Πολύ μαύρα.
0: Βέβαια τον ρωτήσαν, του λέει, δηλαδή αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα πάει στα 2,50. Όχι και 2,50. Αλλά τα 2,10 ας πούμε. Είναι αυτό. Κεκτημένο,
1: ναι.
0: Τα 2-10. Τουλάχιστον για αυτή την περίοδο. Εκτός αν πέσουν δραματικά. Θυμάσαι λίγο πριν το Πάσχα που είχε ξαναπέσει.
1: Ναι.
0: Και ήταν αισθητό, δηλαδή είχε φτάσει στην αντίδια της βενζίνης. Είχε πέσει. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει τέτοια περίοδος. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος προσωπικός, γιατί γίνονται πολλές κινήσεις για να βρεθούν εναλλακτικές οδοί κτλ. Και υπάρχουν και χώρες οι οποίες, άμα θέλουν, μπορούν να πλημμυρίσουν τον πλανήτη με πετρέλαιο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ένα θέμα το οποίο το εντόπισα χθες από οδήγηση δικού μου ανθρώπου είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Πες ότι έχεις κάποια χρήματα στην άκρη.
0: Ναι.
1: Στην τράπεζα, έτσι. Στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Το τονίζω αυτό. Έχεις το στρώμα στην τράπεζα. Καταθέσεις. Πες ότι έχεις, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα.
0: Ωραία.
1: Ναι. Πες ότι έχεις 10 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6 από αυτά γιατί θέλεις να αγοράσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσπάθησαν λοιπόν να το κάνουν αυτό. Δεν μιλάω για μεγάλες καταθέσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι πολλά λεφτά. Μιλάω τώρα για μέχρι 10 χιλιάρικα. Ξέρω εγώ, άντε 15. Λοιπόν, και θες λοιπόν να μεταφέρεις τα 6. Για να αγοράσεις κάτι, εισιτήρια, αεροπορικά σου λέω εγώ, ένα πακέτο.
0: Έχουνε πάει 6.000.
1: Ρε παιδί μου, παίζεται
0: να κάνεις ένα
1: μακρινό ταξίδι.
0: Φερρυπίν, ναι.
1: Σου λέω εγώ
0: Φερρυπίν,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και προσπάθησαν λοιπόν να κάνουν την αγορά online,
0: ναι.
1: Αυτού του πακέτου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και λέει, το όριό σας είναι μέχρι 5.000, δεν γίνεται, πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζα.
0: Ναι.
1: Επικοινωνούν με την τράπεζα λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Και λέει γεια σας, θέλουμε να αυξήσουμε το όριο, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια αγορά, λέει, τι θέλετε να αγοράσετε και τι σας νοιάζει σας. Κανονικά είναι αυτή η απάντηση.
0: Ναι,
1: το τι θέλω να αγοράσω εγώ είναι δικό μου θέμα.
0: Αυτό σου βγαίνει αθόρμητα.
1: Ναι, εγώ σε παίρνω και σου λέω ότι θέλω να μου αυξήσεις το όριο.
0: Ανάληψης, ναι.
1: Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, είναι μέχρι 5.000.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να αυξηθεί περαιτέρω, στα λεφτά σου τώρα, το τονίζω αυτό,
0: ναι.
1: Στα χρήματά σου. Αν θέλετε να αυξηθεί περισσότερο το όριο, θα κάνετε μία αίτηση και αν κρίνουμε εμείς ότι μπορούμε να σας αυξήσουμε το όριο, θα σας το αυξήσουμε.
0: Ναι.
1: Όχι σε πιστωτική κάρτα.
0: Να σου πω,
1: το τονίζω αυτό.
0: Άμα θες, μην τα πάει στην τράπεζα. Κράτα το.
1: Όχι, όχι.
0: Πίσω από τον απορροφητήρα που τα έχει εκείνος ο βουλευτής.
1: Βρε, δεν έχει να κάνει. Εγώ ναι. σου λέω, το τονίζω. Έχεις ακουμπήσει τα λεφτά σου,
0: ναι.
1: σε ένα φορέα.
0: Παιδί
1: σε ένα
0: μου,
1: ίδρυμα, τραπεζικό.
0: Εδώ είχαμε φτάσει ένα διάστημα να πληρώνουμε την τράπεζα που τη βάζουμε τα λεφτά. Δηλαδή, παλιά τουλάχιστον, παίρναμε και ένα τόκο. Τώρα σε κάποιες περιπτώσεις και ανάλογα με το ποσό, όχι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά ένα διάστημα είχαμε φτάσει να πληρώνουμε επιπλέον για να μας κρατάνε τα χρήματα. Και αυτό σου λέω, άμα θες βάλτε τούβλο πίσω από τον
1: προμηθευτή. Δεν γίνεται. Υποτίθεται ότι τάξη εκεί για να στα έχει ασφαλή, πληρώνεις κιόλας κάποια πράγματα. Ναι. Έτσι. Αλλά είναι δικά σου τα λεφτά, δεν είναι της τράπεζας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δανείζεσαι από την τράπεζα.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν τράπεζες που λένε: εγώ έχω όριο ανάληψη στα 3.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψη στα 5.000 ευρώ. Εγώ έχω όριο ανάληψη στα τόσες χιλιάδες ευρώ. Διαλέξεις εσύ σε ποια τράπεζα πας.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Άμα δεν σ' αρέσει μία, πήγαινε σε άλλη.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν σου λέω αυτό. Δεν λέω αυτό για το όριο ανάληψη. Μπορείς να πας οποιαδήποτε στιγμή θες στον κισέ,
0: ναι,
1: να πάρεις όσα λεφτά θέλεις.
0: Μπορείς.
1: Γιατί να μην μπορείς. Mm. Αλλά δεν γίνεται να σου λέει θα
0: γιατί
1: κάνεις αίτηση.
0: Όχι, κάποιες έχουν περιορισμό. Δεν μπορείς να τα πάρεις όλα. Δηλαδή δεν μπορείς να αδειάσεις το λογαριασμό σου κατευθείαν. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Γιατί.
1: Μα εδώ δεν θέλω να αδειάσεις το λογαριασμό.
0: Το balance της τράπεζας μπορεί να παθαίνει κάτι.
1: Ναι, δεν θέλω να αδειάσεις το λογαριασμό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να σηκώσουν. Αν. Άκου. Εγώ εκτιμώ.
0: Αν σήκωνε. Συγγνώμη, α πω εγώ το.
1: Ναι.
0: Αν σήκωνε 5-900. Θα το δέχονταν.
1: Όχι, σου λέει μέχρι 5.000 είναι το όριο.
0: Μέχρι 5.000.
1: Και μετά θα κάνεις αίτηση. Και αν εγώ κρίνω.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν μπρούκλιδες.
0: Ναι.
1: Οι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, αν είχαν, ξέρω εγώ, 200.000 ευρώ, 300.000 ευρώ σε καταθέσεις στην τράπεζα. Ναι. Δεν θα είχαν πρόβλημα να τους αυξήσει το όριο.
0: Να σου πω.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Γιατί δεν έχουν μπλοκ επιταγών.
1: Αλλά επειδή είναι φτωχάλες.
0: Έπρεπε να είχαν μπλοκ επιταγών.
1: Επειδή είναι φτωχάλες. Ναι. Κατάλαβες.
0: Ο κύριος Δημήτρης μας βάζει και άλλη παράμετρο. Επειδή είπαμε για τα τρόφιμα πριν και για την επιστημιστική κρίση, λέει: φανταστείτε, λέει, τις τιμές των πλαστικών ειδών πόσο ψηλά θα ανέβουν και μην ξεχνάτε πόσο πλαστικό χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Λέει, για παράδειγμα, ας πούμε, στα νοσοκομεία, έτσι, χρησιμοποιούν κάθε μέρα μεγάλες ποσότητες πλαστικών υλικών μιας χρήσεως.
1: Ναι, ναι.
0: Όλα αυτά, ναι. Το πλαστικό που παράγεται, πρώτη ύλη είναι το πετρέλαιο. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει και με αυτά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Είχατε αγωνία με τους Καβαλίερς
3: και τους Νίκς. Κέρδισαν οι Νίκς, ρε παιδί μου. Ναι. Τους λέω τελείως το μάτς την παράδοση πριν από λίγο. Δεν ενδιαφέρεται.
2: Πολύ σημαντική πληροφορία.
3: Είναι κρίσιμη πληροφορία.
1: Κέρδισαν οι Νίκς.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Είδες το κορίτσι πώς δείχνει αυθεντικά την έγνοια που σίγουρα
2: ναι,
3: δεν έχει.
1: Όχι, είπα για να το προσπεράσουμε, να συνεχίσουμε.
0: Για να μην συνεχίσει να μιλάς για τους Νίκς, αυτό ρε.
3: Θα μιλήσω για κάτι άλλο που ξέρει, θα αρέσει πάρα πολύ στην Κατερίνα.
0: Για την Βασίλισσα.
3: Όχι, όχι την Βασίλισσα, γιατί έχει παραθεί να με ακούει. Σήμερα είναι εξτάσεις Πίζα για τους μαθητές και η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, με έκπληξη, κάνουν στάσεις εργασίας.
1: Κακό πράγμα η εξετάσεις Πίζα.
3: Για να μην δώσει εξετάσεις Πίζα.
0: Σε θυμάμαι θυμάμαι και πέρυσι στις αντίστοιχες εξετάσεις, πάλι το ίδιο έλεγες, πάλι τίποτα δεν άλλαξε.
3: Δεν άλλαξε. Και σε 200 χρόνια
0: στις
3: έγκονά μας δεν θα αλλάξει τίποτα.
2: Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το είπα και πριν δηλαδή. Ότι δεν βρίσκει συνομιλητή ο Κώστας για αυτά τα θέματα. Προσπαθούμε. Και πέρσι προσπαθούσαμε. Και φέτος προσπαθούσαμε. Ναι, με αποτέλεσμα να τα λέει μόνος του, σε μένα, σε εσάς.
0: Πέρυσι, αν θυμάμαι, είχατε καλέσει και τον πρόεδρο της ΔΟΕ, είχατε μιλήσει γι' αυτό.
2: Ναι,
0: είχαμε
2: μιλήσει μια φορά.
0: Κάτι θυμάμαι.
1: Από τότε δεν ξαναμίλησε. Δεν ήθελε.
3: Να πούνε παιδιακοί άνθρωποι. Είναι υπερασπίσιμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να θέλει ένας γονιός να πει ρε παιδί μου, ωραία, και να τα ξασπίζα. Γίνονται σε όλους τους χώρους το ΣΑ, μάλιστα. Γίνονται στη δικιά μας, ωραία. Να δω το παιδί μου, ρε παιδί μου, τι σκορ έχει, έτσι απλά για να ξέρω. Πάει εκεί, δεν πάει καλά. Εκεί πάει καλά. Παράπειρα να έχω μια βάση να δω. Ή ο δάσκαλος να δει η τάξη του πώς είναι. Ή το σχολείο, οτιδήποτε. Όχι. Στο απαγορεύω. Αδερφέ, άσε με να το κάνω εδώ πώς είναι. Δεν είναι συνδικαλιστική οδηγία. Δηλαδή, μιλάμε εδώ είναι.
2: Δεν στο απαγορεύει. Δεν στο απαγορεύει.
3: Στο απαγορεύει. Άμα σου λέει στάση εργασία και τον απαγορεύει και είναι.
0: Στάση εργασία σημαίνει δεν θα έχει εξεταστές, δεν θα έχει διορθωτές, δεν θα έχει άλλο να γίνει εξετάσεις.
3: Η εμπειρία έχει δείξει το εξής. Άλλο είναι η συνδικαλιστική ταγή, τέλος πάντων εκεί πέρα και οι γείτορες κλπ. Και άλλο κόσμο από κάτω. Λένε στάση εργασία, 1-10 συμμετέχει. Συνήθως. 2-10 εκεί. 8-10 δεν συμμετέχουν. Αλλά και αυτό δημιουργεί το άλλο. Στο σχολείο λοιπόν που δεν συμμετέχει, μια χαρά μπορεί τα λοιπά, και χωρίς να βάλει τα συμπεράσματά του δάσκαλοι και καθηγητές κλπ. Στο άλλο σχολείο, άρα πάμε στην πράξη σε σχολεία δύο ταχυτήτων. Ανάλογα με τους συνδικαλιστές πόσο πιστοί είναι στην ηγεσία τους. Είναι μια τρέλα όλο αυτό το πράγμα.
1: Είναι νοοτροπία, παιδιά.
3: Τι νοοτροπία είναι αυτή.
1: Είναι νοοτροπία αυτή.
2: Μα έχουν κάποια επιχειρήματα. Ναι. Τώρα στο
1: όχι,
2: θέμα
1: είναι ανατροπή. Αυτό το πράγμα δεν είναι.
0: Φαντάζομαι το επιχείρημα είναι ότι από κάτι τέτοιου είδους εξετάσεις το κεφάλαιο απομιζά τους μαθητές και τους βάζει στον μηχανισμό, στον κοιμά κτλ. Φαντάζομαι.
3: Επιχειρήματα έχει και η ελεύθερη ώρα για τις νέες ταυτότητες. Και αυτή επιχειρήματα έχει.
0: Ναι.
3: Και η νίκη του κυρίου Νασίου έχει περίεργα για τις ταυτότητες. Αντίστοιχα είναι αυτά τα επιχειρήματα. Αντίστοιχου βεληνικού τέλο πάντων είναι τα τέτοια.
2: Δεν θυμάμαι γιατί μα είχαν πει πέρσι.
3: Είναι εντάξει, ξέρω εγώ. Συγκλονιστικά επιχειρήματα.
0: Παιδιά, αυτά τα βλέπω, τα παρακολουθείτε. Δεν μπορεί να έχει να διέλαθε τη προσοχή σα, για παράδειγμα, ότι η χθεσινή μυρωδιά ήταν από τα χνότα του Αιωσφόρου κάτω από τη γη.
3: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι. Ελπίζω να μην σα έχει διαφύγει αυτό.
1: Θα στείλουμε
0: αυτή η είδηση.
2: Ο Διονύσης, παιδιά,
1: γνώρισε ο Διονύσης.
3: Να σου πω κάτι. Επειδή έχει δίκιο η Κατρίνα, με συγχωρείτε, θα μείνει αυτό. Συγγνώμη, Διονύση, να πει για τι ΟΣΜΕ.
0: Παρακαλώ, όχι.
3: Βρήκατε ανακοίνωση στο ΟΛΜΕ. Είναι μεγάλη ανακοίνωση. Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ούτε ουδέτερες ούτε αθώες.
0: Αυτό.
2: Είναι ένοχες.
3: Είναι εντάσσονται στο συνολικό αντιδραστικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Μεταξύ του ΟΣΑ εξετάζεται της κυβέρνησης, δεν πειράζει.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία.
3: Που επιχειρεί να επιβάλλει την αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς. Παναγία μου, μη γίνει και κάτι κακό. Μην μα πει κάτι κακό και αξιολογηθούν εκπαιδευτικοί.
0: Ναι, όχι, άμα πατώσουν οι μαθητές, τι θα πούνε. Οι κακοπροαίρετοι θα πούνε ότι φταίνει οι δάσκαλοι. Κατάλαβε. Να το.
1: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Μα δεν σκέφτεσαι σφαιρικά. Μετρήσεων και κατηγοριοποίηση και αποκλεισμού.
2: Δεν κάνουν εξετάσεις και δίνουν βαθμούς στα σχολεία.
3: Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, τις εξετάσεις. Τέλος, δεν θέλουμε τίποτα.
2: Δεν θέλω για την πίσω γενικά.
3: Κατηγοριοποιούν τα σχολεία.
0: Συγγνώμη, οι Πανελλήνιες δεν είναι μια μορφή και αξιολόγησης και μια μορφή, εν πάση περιπτώσει, αξιολόγησης και των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
3: Απορρίπτουμε την προσπάθεια κατηγοριοποίηση του σχολείου. Την απορρίπτουμε.
0: Ναι.
3: Δεν τη θέλουμε, κύριε Χατζημιχάλη, τελείως. Δεν ξέρουμε τι
0: ναι, γιατί βγαίνει, ας πούμε, το σχολείο τάδε που είναι πρότυπο ή αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Πρότευσε, για παράδειγμα, στις εξετάσεις. Οπότε.
3: Ναι. Θέλουμε να προτεύσει.
0: Δεν θέλουμε. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να προτεύσει. Είναι ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν. Να φαίνεται ότι υπάρχουν σχολεία δύο κατηγοριών. Υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται.
3: Εντάξει.
0: Το ξέρουμε ότι υπάρχουν. Απλά δεν θέλουμε να φαίνεται. Καταλάβετε. Αυτό είναι το. Το φαίνεστε είναι η ουσία.
1: Αυτό, ναι, γιατί.
2: Για πείτε μας τώρα για αυτό που λέγατε το πολύ σημαντικό.
0: Τι. Δεν ψάχνει όλο ο κόσμο χθε να βρει από πού προέρχεται αυτή η
1: μυρωδιά.
0: Τα χνότα του κάτω από εδώ.
1: Είναι μια επιστημονικότατη εξήγηση την οποία μου έστειλε ο Διονύσης, που ακολουθεί μια σελίδα στο Facebook που είναι κάτι πολύ ωραίοι τύποι.
0: Πρέπει να είναι ευτυχισμένοι.
1: Πρέπει να είναι πολύ ευτυχισμένοι.
0: Να
1: γιατί...
0: ξέρετε μόνο ότι έρχεται το τέλος και μετά θα βγει ο δικός μας που το όνομά του αρχίζει από πει.
1: Ναι.
2: Από πει.
0: Ναι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα.
2: Παναγιώτης.
0: Γιατί...
3: Παχλημίτζος.
0: Μήνα. Λοιπόν, απλά τόσο μπορούσα να πω. Δεν μπορώ να πω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Αυτά.
2: Ξέρεις και δεν λες. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα επίσης. Όχι ιδιαίτερα. Αλλά βάζουν διάφορα πράγματα.
1: Καλά το λες, αδερφέ μου. Δεν είναι υγραέριο. Είναι θιάφι. Οι δαίμονες βγάζουν καπνούς από κάτω. Ακριβώς όπως λέει η Αποκάλυψη. Με κεφαλαίο. Η μυρωδιά που λες είναι η ανάσα του ίδιου του Βελζεβούλ.
0: Αυτό.
1: Που βγαίνει από τις σχισμές του μετρό. Το έχω ψάξει βαθιά. Το θιάφι δεν είναι φυσικό. Είναι το ίδιο που έκαιγαν στη γη. Να. Γι' αυτό τα σκυλιά στην Αθήνα ουρλιάζουν τις νύχτες. Νιώθουν τι έρχεται. Είναι εδώ. Το τέλος έχει ξεκινήσει.
0: Ο άλλος δεν βάζει ολμέ ακόμα.
1: Δεν διάβαζε ολμέ.
2: Είναι βιβλία,
0: επιστημονική. Δεν δίνεις καθόλου προσοχή σε αυτά που λέμε και δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Και έχει πάει και 58.
3: Πάμε. Αύριο θα
2: είναι πολύ ωραία.
1: Γεια σας. Είναι
0: γέννα.
1: Γέννα, τι είναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Θα το ψάξω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η διπλωματία των απειλών συνεχίζεται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Το Ιράν προειδοποίησε πως οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα απρόσμενα γεγονότα για τη ΣΥΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει σύσκεψη με την Ανώτατη Ομάδα Εθνικής Ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Την πιθανότητα αποστολής δυνάμεων προκειμένου να βοηθήσει τα πλοία να περάσουν από το στενό του Ορμούζ, εάν δεν ανοίξει έως τις αρχές Ιουλίου, εξετάζει το ΝΑΤΟ. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η 25η επίσκεψη του Ρώσου ηγέτη στην Κίνα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των επαφών του Αμερικανού Προέδρου. Η οικονομία, ενέργεια, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα στο Πεκίνο Xi Jinping και Βλάντιμιρ Πούτιν. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Η Μόσχα είναι έτοιμη να βοηθήσει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, ανέφερε στο πρακτορείο ΤΑΣ ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα παραστεί όπως ζητεί σύμψωμη η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στο Λίσκου, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάζας. Στο Περού, περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτρια περιφέρεια Ικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 Μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Διονύση.
1: Παρακαλώ.
0: Τι γίνεται, καλά.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Έβλεπα την τυρόπιτα που μας έστειλε ο Ζαν.
0: Α, πολύ
1: ο φίλος
0: ωραία,
1: μας από το Μεσολόγγι. Καλημέρα. Μυρίζει όμορφα. Τυρόπιτα σπιτική.
0: Με εσπρεσάκι και βλέπω.
1: Και δίπλα το εσπρεσάκι.
0: Ναι, ναι,
1: μια
0: ναι.
1: Χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπω μαχαιροπύρουν όμως.
0: Εντάξει, μπορεί να θέλει να την τρώει έτσι ο άνθρωπος.
1: Με μαχαιροπύρουνο.
0: Ναι,
1: την
0: γιατί.
1: Εντάξει,
0: γιατί okay. Να μην την τρώει
1: στο σπίτι. Όπως θέλει ο καθένας. Όπως τα αρέσει. Δεν χαλάμε εμείς χατήρι κανενός. Όπως δεν χαλάμε τον κύριο Δημήτρη που λέει: νομίζω ότι κάνετε δημοσιογραφία όταν μιλάτε έτσι για εκπαιδευτικούς, είστε επιπόλαιοι και επιφανειακοί. Πολύ ωραία. Ο κύριος Κωνσταντίνος. Καλά κάνουν οι τράπεζες, βλέπετε να ενδιαφέρεται κανείς κράτος εν κράτη. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Δημήτρης. Ποιο 2-10 λέει. Το 2-10 είναι όνειρο για τη βενζίνη. Όνειρο θερινής νυχτός. Εδώ στην Κέρκυρα λέει: πάμε για 2-20. Ακάθεκτη.
0: Τι είπατε τώρα.
1: Ναι, πάνε για 2-20.
0: Πόνεσε η ψυχή μου, πόνεσε.
1: Ναι.
0: Και η τσέπη πονάει και η ψυχή πονάει.
1: Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Είχαμε μια κουβέντα νωρίτερα με τον Ψωμιάδη και με την Ελπίδα.
0: Ναι. Ήπιο δέμα,
1: για τα κεράσια.
0: Ναι.
1: Γιατί κάπου λέει υπάρχουν κεράσια με 19 και με 23 ευρώ. Και υπάρχουν και κάπου στη Λαϊκή με 8 και με 5 και στην Ημαθία μπορεί να έχουν και χαμηλότερα. Αλλά το 23 σου μένει. Κεράσια
0: ναι.
1: 23 ευρώ. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι ένα οποροπολείο κάπου που πουλάει 23. Εμείς θα το πάρουμε αυτό και θα το τεντώσουμε και θα πούμε πω πετάνε τα κεράσια.
0: Μπορεί να είναι. Πώς το λέει, μπουτίκ.
1: Μπορεί να είναι μπουτίκ, ποιο ξέρει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πληρώνει του κόσμου ναι. Το ενίκιο ο άνθρωπος και να έχει του κόσμου το προσωπικό, το οποίο ναι. Προσωπικό να έχει τελειώσει τη Σορβόνη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Και να μιλάει στα γαλλικά στα κεράσια. Αλλά δεν είναι αυτός ο μέσος όρος. Έτσι. Να το λέω. Γιατί πριν ο Ψωμιάδης με κοροϊδεύε. Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Σταύρο. Καφεδάκι κύριο Σταύρο και κομπολογάκι δίπλα. Καλά κάνετε κι εσείς. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Πολύ ωραία. Και αυτός καφέ. Όλοι με τους καφέδες. Με τους καφέδες, αλλά ο καθένας, ο ένας είναι στο μπαλκονάκι του, ο άλλος είναι στη Σάμο και είναι στο μπαλκόνι και έχει μπροστά του δέντρα, θάλασσα, τα πάντα. Ε.
0: Ναι.
1: Ανοίγει το μάτι σου, ρε παιδί μου. Να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ στο μπαλκόνι και να έχεις μπροστά θάλασσα. Είναι άλλο πράγμα. Εγώ που είμαι ο Ρεσίβιος, έτσι που είδα θάλασσα πρώτη φορά στη ζωή μου στα 8 μου. Που λέει ο λόγος. Νωρίτερα είχα δει, αλλά λέμε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άλλα.
1: Τι άλλα γίνονται.
0: Είμαστε σήμερα που είναι 20 ο μήνας
1: ναι.
0: Και είναι Τετάρτη. Περιμένουμε, αύριο θα ανακοινωθεί υποτίθεται το. Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της κυρίας Καριστιά. Λέγανε
1: ναι.
0: Ότι δεν πήγε να καταθέσει τις υπογραφές ακόμα.
1: Ναι.
0: Που, γιατί μαζεύαν υπογραφές. Θυμάσαι που το είχαμε δει σε βίντεο.
1: Το είχατε δει, ναι.
0: Ναι, ναι. Και κυκλοφορούσε παντού στα
1: ναι.
0: Social.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να μην μαθευτεί το όνομα.
1: Α.
0: Να μην διαρρεύσει το όνομα.
1: Γιατί?
0: Γιατί
1: αν διαρρεύσει, δηλαδή θα γίνει.
0: Δεν θέλει να είναι έκπληξη.
1: Αν θέλει. Α, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Δικαίωμά τη.
0: Γενικά υπάρχουν νευρούλια όμως.
1: Πού?
0: Δηλαδή υπάρχουν νευρούλια. Υπάρχει νευρούλια. Κάνανε μήνυση η κυρία Καριστιανού και αν δεν κάνω λάθος και κάποιος άλλος από το.
1: Ο κύριος. Αυτός της. Του κυρίου Πούτιν.
0: Ομογενή.
1: Όχι, ο δημοσιογράφος. Ο
0: κύριος Αυγερινός.
1: Αυτός, ο κύριος Αυγερινός.
0: Ναι. Κάνανε μήνυση κατά του κυρίου Καραχάλιου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είπε ότι.
1: Πήραν εντολή για να κάνουν
0: ναι,
1: το κόμμα.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Και έκανε ανάρτηση μέσα στη νύχτα ο κύριος Καραχάλιος.
1: Ναι.
0: Και απευθυνόταν στην κυρία Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Και της έγραψε: Μαρία, κορίτσι μου, ηρέμησε. Πού να εμφανιστώ, γιατί λέει: γιατί δεν εμφανίζεται, λέγανε.
1: Ναι.
0: Λέει: εδώ είμαι, παντού είμαι.
1: Ναι. Τι θέματα.
0: Υπάρχουν νευρούλια.
1: Έχουν νευρούλια αυτοί. Νευρούλια στη Βουλή.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου
0: ναι.
1: Βγήκε και ανακάλυψε ότι ο παππούς ενός υπουργού είχε σχέσεις
0: με τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούδη.
1: Με τον πατέρα ενός του ΚΚΕ
0: ναι,
1: βουλευτή.
0: Ναι. Και ότι η σύζυγος του Χαράλαμπου Αθανασίου.
1: Του πρώην εισαγγελέα και πρώην βουλευτή.
0: Είναι, και νυν
1: βουλευτή, αλλά πρώην
0: υπουργού.
1: Του Αρείου Πάγου. Ήταν του Αρείου Πάγου.
0: Και υπουργός.
1: Δικαστής.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, η σύζυγος του Χαράλαμπου Αθανασίου έχει με τη βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομνηνάκα.
1: Όλα αυτά γιατί τα είπε, γιατί το ΚΚΕ είπε ότι θα ψηφίσει, θα απέχει από την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Η οποία ήρθε τελικά. αντιμετώπιζε δύο μηνύσεις και γι' αυτό ήρθε η ασυλία της από δικαστικούς παράγοντες στη δίκη των Τεμπών για το περίφημο βίντεο των Τεμπών. Σε αυτή τη δίκη που γινόταν στη Λάρισα, επειδή καταφέρθηκε εναντίον κάποιων δικαστικών λειτουργών, τις έκαναν μήνυση.
0: Ναι.
1: Και η μήνυση πήγε, επειδή αφορά πολιτικό πρόσωπο, πήγε στη Βουλή. Και ήταν θέμα, θα έρθει η ασυλία ή δεν θα έρθει η ασυλία. Ήρθε η ασυλία. Η μία περίπτωση είναι γι' αυτό, η άλλη είναι από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, τη έχει κάνει μήνυση ο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Και είχε, α πούμε, διαλόγου τύπου. Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην κυρία Κομνηνάκα.
1: Ναι.
0: Είσαι γυναίκα. Οι λαμπρούλιδε και οι παφίλιδε έφεραν του Κυριαζίδηδε. Κομνηνάκα, τι συμπεριφορά είναι αυτή, Κωνσταντοπούλου. Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζει αυτέ τι συμπεριφορέ είναι απαράδεκτο. Κομνηνάκα, τι λε. Κωνσταντοπούλου. Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας. Κομνηνάκα, καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά.
1: Αυτό δεν είναι διάλογος κάπου σε ένα τηλεοπτικό στούντιο, ας πούμε.
0: Στη Βουλή.
1: Ή στη Βουλή,
0: ναι.
1: Έτσι. Ναι.
0: Ναι. Κωνσταντοπούλου, μη με βρίζεις, συγκρατήσου. Κομνηνάκα, σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδερφό μου. Κωνσταντοπούλου, ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει ότι είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, η άμωμη ή ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις. Κομνηνάκα, πού παιδί μου, είσαι με τα καλά σου.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Κωνσταντοπούλου, οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήστε, τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες τα κάνουν αυτά, τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο.
1: Εντάξει. Ναι. Παιδιά, είναι λογικό πάντως να υπάρχουν νεύρα και να υπάρχουν. Διότι χωρίς να μεγαλώσει η πίτα είναι η ψηφοφόρη, μεγαλώνουν οι διεκδικητές της πίτας. Μεγαλώνει ο αριθμός των διεκδικητών της πίτας. Άρα θα αρχίσουν και οι ανταγωνισμοί μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος θα πάρει ποιο κομμάτι από την πίτα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το επίδικο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ποιος θα πάρει τι κομμάτι από την πίτα. Οπότε εκεί θα ακουστούν το επόμενο διάστημα, δηλαδή. Ανάλογα πώς τα βλέπει κάποιος, μπορεί να τα ακούει αυτά τα πράγματα και να εξοργίζεται. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να γελάει. Κάποιος άλλος να τα ακούει και να. Τι πω, πω, τι του είπε. Ή τι της είπε, ας πούμε. Διάφορα τέτοια. Ο καθένας τα ιεραρχεί διαφορετικά. Δικαίωμά του είναι του καθενός να τα ιεραρχεί. Πάντως, από εδώ και πέρα θα έχουμε πολλά νεύρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Πολλά, πολλά νεύρα.
1: Γιατί θα έχουμε πολλούς ανταγωνισμούς. Οπότε. Έχουμε και το ίδιο, δεν ξέρω αν είναι ίδιο της φυλής ή ίδιο του πολιτικού κόσμου, ότι. Για να νιώσει ένας ότι ανεβαίνει, πρέπει να χαμηλώσει τον άλλονα. Δεν θα ανέβει χάρη της αξίας του, αλλά υποβαθμίζοντας και υποβιβάζοντας τον άλλον.
0: Έτσι γίνεται.
1: Αυτό γίνεται συνήθως. Και επειδή θα γίνει αυτό, θα δούμε πάρα πολλά με χτυπήματα, φαντάζομαι, ελπίζω όχι, αλλά φαντάζομαι, με χτυπήματα και κάτω από τη μέση. Όπως θα ακουστούν, ας πούμε, κάτι για συγγένειες και διάφορα τέτοια πράγματα. Θα ξεθαυτούν και εγώ δεν ξέρω τι θα ξεθαυτεί.
0: Πολλά πράγματα.
1: Ναι. Κριτής όλων αυτών είναι ο πολίτης. Δεν λέω γενικά και αόριστα ο λαός. Ο πολίτης. Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή. Μας λέει ότι όντως, παιδιά, μπορεί να υπάρχουν. Είναι ευαίσθητο φρούτο το κεράσι. Η οικογένειά μου ήταν παραγωγή. Υπάρχει και υψηλή τιμή. Μπορεί να υπάρχει το 23, αλλά δεν είναι ενδεικτική τιμή. Στην Ξάνθη, για παράδειγμα, έχουν 4 με 7 ευρώ. Καταλαβες. Είναι αυτό που είχαμε πάθει και το Πάσχα. Σας το έλεγα εγώ και επέμενα. Έβλεπα στα κανάλια το ότι ήταν 23 ευρώ είχε φτάσει το αρνάκι και πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και 14 ή 17 ανάλογα με ποιότητα και τα λοιπά ή την προέλευση. Λοιπόν, 14 και 17 και έβλεπες στα κανάλια και 23 και παλάβωνες και έλεγες
0: ναι,
1: πού
0: ναι,
1: ζω,
0: ναι,
1: ζω κάπου αλλού, ας πούμε.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει,
1: είναι και το θέμα της δημιουργίας εντυπώσεων. Καλημέρα και στον κύριο Σταμάτη. Και Αφιψηλού, καλημέρα, Σταμάτη Τρίπολη. Και αυτός με καφέ μας.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Ελληνικός. Με τρεις φουσκάλες, τέσσερις. Έχει, βλέπω.
0: Ωραίος ο
1: καφές.
0: Έχει
1: ένα κενό στη μέση.
0: Είναι
1: τι
0: πολύ
1: σημαίνει,
0: ωραίο πράγμα. Ειδικά τώρα το πρωί είναι πολύ ωραίο πράγμα.
1: Να.
0: Και πρέπει να ξεκινάει ωραία η μέρα μας. Γιατί αν δεν ξεκινάει ωραία η μέρα, βλέπω για ένα άλλο επεισόδιο που το είχα ξεχάσει αυτό που έγινε στη Βουλή χθες. Για να μην ξεκινήσει η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Για την άρση της ασυλίας.
1: Της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι,
1: πάλι,
0: ναι, ναι,
1: ναι.
0: Εμφάνισε μία φωτογραφία. Ζήτησε την εξαίρεση του κυρίου Γιοργαντά.
1: Ναι.
0: Από την έδρα.
1: Ήταν προεδρεύον.
0: Είναι αντιπρόεδρος.
1: Ναι,
0: και προέδρευε.
1: Ναι.
0: Προέδρευε και την. Λοιπόν, και ζήτησε την εξαίρεσή του, ναι, και κατέθεσε για να το υποστηρίξει αυτό μία φωτογραφία η οποία τον δείχνει να αγκαλιάζει και να φυλάει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Και. Είναι αυτό, είναι.
0: Επειδή ήταν, συζητούσαν το Γεωργιάδη.
1: Α, επειδή ήταν μήνυση του κύριου Γεωργιάδη.
0: Και το, λέει, δεν μπορείτε να προεδρεύετε, έχετε προβεί σε απαράδεκτες πράξεις υπέρ του Άιδωνη Γεωργιάδη, του μηνυτή μου. Του μηνυτή μου.
1: Η απαράδεκτη πράξη είναι.
0: Έχετε μεροληψία και ναι. Τη λέει ο Γεωργαντάς, σας παρακαλώ πολύ, μην ποινικοποιείτε. Για τη φωτογραφία, μην ποινικοποιείτε τα γενέθλια. Είχα τα γενέθλια και μου ευχήθηκε ο άνθρωπος.
1: Ναι. Δεν κάνει. Δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το που υπάρχει μια κάμερα παντού και φωτογραφίζει τα πάντα, ναι. Και αυτό μετά εμφανίζεται ως πιστήριο για ό,τι θέλει ο καθένας ή ό,τι βάζει στο μυαλό του, έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης.
0: Βέβαια.
1: Ε?
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Όντως.
0: Ακριβώς μετά τις 7.30, να ξέρετε, είναι 7.20 περίπου τώρα, παρά 1,5 λεπτό.
1: Ναι.
0: Θα συζητήσουμε για το. Θα ψάξουμε να βρούμε κι εμείς να βοηθήσουμε.
1: Ένα λιθαράκι να βάλουμε.
0: Ναι, να βοηθήσουμε.
1: Για αυτή τη μυρωδιά, ρε παιδιά.
0: Για το που προήλθε.
1: Να βρούμε. Γιατί όπως έλεγε. Πολύ σωστά το πες πριν.
0: Τι?
1: Μάθαμε τι δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε μαθεί, είναι.
0: Ναι. Δηλαδή η ανακοίνωση που βγήκε χθες κάποια στιγμή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έλεγε. Επικοινωνήσαμε με το ΔΕΣΦΑ. Δεν
1: είναι διαρροή φυσικού αερίου.
0: Επικοινωνήσαμε με εκεί. Δεν είναι από εκεί. Επικοινωνήσαμε με εκεί. Δεν είναι από εκεί.
1: Δεν είναι από την Ψιτάλια. Δεν είναι από εδώ, δεν είναι. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν. Α, ας πούμε ότι είναι από την Ψιτάλια. Ας πούμε, λέγανε όλοι.
1: Παιδιά,
0: τα λέγανε και έτσι.
1: Είναι κάποιες περιοχές, εντωμεταξύ, στις οποίες η έντονη μυρωδιά, ανάλογα με το πώς φυσάει ο αέρας, είναι πάρα πολύ αισθητή, διότι υπάρχουν, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές λίμματα. Και είναι έως και αναμενόμενο και φυσιολογικό σε κάποιες περιοχές. Αλλά αυτό ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση.
0: Ναι.
1: Σε πολλές και διαφορετικές. Και γι' αυτό θα το συζητήσουμε λίγο μετά με έναν.
0: Απλώθηκε πολύ. Απλώθηκε. Ναι. Στο μισό λεωκανοπέδιο που λέει ο λόγος, ας πούμε. Δηλαδή ήταν η μυρωδιά.
1: Ακόμα δεν υπάρχει απάντηση.
0: Όχι.
1: Ακόμα.
0: Απάντηση όχι. Έχουν βγει και κάποιοι ειδικοί και έχουν μιλήσει. Δηλαδή διάβαζα ότι είχε βγει ο κύριος Κολυδάς. Έκανε ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Για το θέμα αυτό. Αλλά ακόμα επί της ουσίας δεν έχει βγει. Αυτό ήτανε. Λένε ότι μπορεί να ήτανε και αυτό.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ήταν πάντως το πιο έντονο ήτανε στην αρχή. Καλυθέα Νέα Σμύρνη. Εκεί λέει ήτανε ποποπό. Να το πω.
1: Τι ήτανε.
0: Ποποπό
1: ήτανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήτανε κάπως έτσι. Τι να πω τώρα.
1: Τώρα, άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Έχει πάει ο κύριος Πούτιν, λέω το όνομα του κυρίου Πούτιν, γιατί είναι συνήθως και κάποιοι ακροατές που μετά ακούνε να λέω τη λέξη Πούτιν, αμέσως στέλνουν κάποιο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι στο Πεκίνο. Έτσι.
0: Πήγαινε χθες
1: το βράδυ. Πάει στο Πεκίνο,
0: χθες
1: το βράδυ. Υπήρχαν κάποια ρωσικά μέσα ενημέρωσης,
0: ναι.
1: Τα οποία κάνανε τις συγκρίσεις της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα στον Τραμπ και της υποδοχής που επεφύλαξε η Κίνα στον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι στον Πούτιν ήταν πιο εγκάρδια, διότι πήγε και τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών και όχι ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αλλά ο Υπουργός Εξωτερικών είναι πιο σημαίνον στέλεχος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Άρα
0: ναι.
1: Δώσαν μεγάλη. Ναι. Καθόταν και μετρούσαν εντωμεταξύ και τις σημεούλες. Πόσες σημεούλες κρατούσαν στα χέρια τα κοριτσάκια και.
0: Πόσες είχανε.
1: Τις ίδιες.
0: 150 και 150.
1: Νομίζω τον ίδιο αριθμό. Εκεί δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά. Αλλά τι κάθονται τώρα να κοιτάξουν και να ελέγξουν, έτσι.
0: Πώς,
1: αν κουνούσαν με την ίδια θέρμη τις σημαίες και ποιος τους υποδέχτηκε. Για να βγάλουν συμπέρασμα, ποιοι έχουν καλύτερη σχέση με την Κίνα.
0: Ποιοι.
1: Οι Αμερικάνοι ή οι Ρώσοι. Η ουσία είναι ότι όλοι θέλουν την Κίνα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αυτό
0: ναι.
1: Είναι το συμπέρασμα,
0: ναι.
1: Να τα έχουν καλά με την Κίνα.
0: Ναι.
1: Διότι όλοι έχουν καταλάβει ότι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, σε αυτή τη νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική που λένε και το νέο σύστημα κτλ. Κτλ. Που σας λέμε ότι ξαναγράφονται οι χάρτες, η Κίνα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Ρωσία ούτε καν τρίτο δεύτερο. Αλλά κάποιος έγραψε χθες κιόλας ότι εάν η Ρωσία δεν είχε πυρηνικά, θα ήταν αμελητέα χώρα. Γιατί η οικονομία της γενικώς. Έλεγε ολόκληρη ανάλυση, δεν θα σας την πω τώρα ολόκληρη.
0: Όχι,
1: ότι η οικονομία της δεν πάει καλά, ότι η τεχνολογία της δεν πάει καλά, πολεμικά ούτως ή άλλως είναι στάσιμη κτλ. Κτλ. Και ότι αν δεν είχε τα πυρηνικά, θα ήταν μια αμελητέα χώρα. Τώρα που είπα για πυρηνικά. Η Ρωσία κάνει και πυρηνικά γυμνάσια. Και όχι μόνο κάνει γυμνάσια πυρηνικών, έχει, επειδή έχει δώσει κάποια πυρηνικά ή σκοπεύει να δώσει, διήστανται οι απόψεις, στη Λευκορωσία, κάνει και η Λευκορωσία ασκήσεις με πυρηνικά. Δεν αφήνουν τα πυρηνικά ησυχά.
0: Για δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό. Ένα λάθος να γίνει, ας πούμε.
0: Δεν σωστό.
1: Εντάξει, δεν κάνουν προγραμματικά πυρηνικά τώρα γυμνάσια. Απλά.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Μια ετοιμότητα και μεταφορά και τοποθέτηση και πυροδότηση και αυτά προβάρουν, εν πάση περιπτώσει, όχι τα πυρηνικά αυτά καθ' αυτά. Λοιπόν, αχρίαστα να είναι και να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ, γιατί είπαμε, μετά από αυτό ο επόμενος πόλεμος θα γίνει με πέτρες ή με, και εγώ δεν ξέρω τι, που το έχει πει κάποιος ο Αϊνστάιν.
0: Για το νερό δεν λέγανε ότι θα γίνει.
1: Άλλο για ποιο λόγο θα γίνει. Α. Με ποιον τρόπο θα γίνει. Ναι. Αν γίνει τώρα πυρηνικός, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ναι. Άρα μετά θα ξαναρχίσουμε από την εποχή του. Ναι. Τη λίθινη εποχή.
0: Ναι.
1: Η ανθρωπότητα. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό θέλουν να πούν με έμφαση, ρε παιδί μου. Όχι για ποιο λόγο θα γίνει. Μπορεί να γίνει για το νερό. Μπορεί να γίνει για το πετρέλαιο.
0: Επιστρέφοντας στα δικά μας.
1: Επιστρέψουμε, ναι.
0: Χθες παραιτήθηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο κύριος Καλπάκης.
0: Ο κύριος Καλπάκης έστειλε μια επιστολή στον κύριο Φάμελο.
1: Ναι.
0: Και μίλησε για παραλυτική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και με αναφέρεται βεβαίως και στην, στο κόμμα που θα ιδρύσει ο Τσίπρας τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Θα πάει.
0: Δεν θα είναι υποψήφιος, λέει, στις εκλογές.
1: Ναι. Αλλά θα πάει στο κόμμα.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Ναι, πού να ξέρουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Σωστό.
0: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι μετά τη συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Earth News.
1: Ναι.
0: Το πρωί στο Παπαχλημίζω, την έδωσε ο κύριος Φάμελος.
1: Νομίζω, ναι.
0: Νομίζω, ναι. Έχουν αρχίσει και θέτουν ερωτήματα. Από, όχι εμείς.
1: Ναι.
0: Από το κόμμα.
1: Ναι.
0: Και είναι κάποιοι που λένε ότι σαν δίκιο να έχει ο Πολάκης.
1: Μα η ουσία της συνέντευξης, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διάβασα, από όσα διάβασα και από όσα κατάλαβα. Γιατί, λοιπόν, η ουσία είναι ότι θα πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές ένα μέτωπο.
0: Ναι.
1: Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ένα μέτωπο.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα πρέπει, είπε, επιλέξει ότι θα πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα. Και στις εκλογές να κατέβει ένα μέτωπο.
0: Ένα ενωτικό σχήμα.
1: Ένα ενωτικό σχήμα, αυτό. Ένα,
0: ναι.
1: Ένα
0: και ρωτάνε,
1: μετωπικό
0: λοιπόν.
1: Σχήμα.
0: Ναι, και ρωτάνε, ναι. Λοιπόν. Ποιος έχει κλείσει τη συμφωνία. Όχι. Για να κατέβει σε ένα ενωτικό σχήμα. Έχει γίνει με κάποιους όρους αυτή η συμφωνία.
1: Ποιος θα ηγείται.
0: Ναι, και γιατί τόσο καιρό δεν συγκαλεί την πολιτική γραμματεία να συζητήσει τα περί ενωτικής καθόδου και τους όρους που θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα ούτως ή άλλως αυτό η πλευρά του κυρίου Φάμελου λέει ότι είναι απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία κιόλας της Κεντρικής Επιτροπής ότι πάμε για να φτιάξουμε το προοδευτικό μέτωπο. Δηλαδή το θέμα του μετώπου είναι ήδη λυμένο στα δικά τους χωράφια, από τη δική τους πλευρά. Ότι αυτοί επιθυμούν διακαώς ένα μέτωπο. Τώρα, ποιον θα περιλαμβάνει, αν θα τους περιλαμβάνει όλους ή με ποιους όρους, αυτά είναι λίγο. Δεν έχουν διαφημιστεί.
0: Ναι, γιατί
1: δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα.
0: Είσαι σε ένα κόμμα.
1: Ναι.
0: Είσαι σε ένα κόμμα.
1: Ναι.
0: Κοινοβουλευτικό κιόλας. Δεν είσαι σε ένα κόμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, το οποίο το φτιάξαμε προχτές.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Σωστό. Είσαι, ευχαριστεί
0: αν
1: ακόμα.
0: Είσαι σε ένα κόμμα. Είσαι σε ένα κόμμα. Κοινοβουλευτικό κιόλας. Δεν είσαι σε ένα κόμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, το οποίο το φτιάξαμε προχτές.
1: Σωστό.

0: Και το Επιτροπή ή το Συνέδριο, δεν θυμάμαι. Και του έβαλαν να ξαναψηφίσουν γιατί ήταν διαφορετική από την απόφαση που αυτό είχε εισηγηθεί.
1: Είσαι και σε διαταγμένη υπηρεσία.
0: Όχι, απλά θυμάμαι. Ναι, δηλαδή εντάξει, θέλω να πω ότι είναι και θέμα ερμηνεών, ρε παιδί μου. Ναι. Πώς ερμηνεύει καθής τις αποφάσεις κτλ. Εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί αυτό έρχεται σε αντίφαση και με τα νευρούλια που σας λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Διότι αν τα νευρούλια είναι για τον διαγωνισμό ποιος θα έχει καλύτερο κομμάτι από την πίτα, το να κατέβουν όλοι μαζί και να διεκδικήσουν την πίτα μοιάζει να είναι λίγο πολύ δύσκολο. Εκτός και αν κάτι γίνει σημαντικό, καθοριστικό κτλ. Ή βάλουν όλοι στο θικάρι, ας πούμε, το σπαθί και πούνε εντάξει πάμε όλοι μαζί. Γιουρούσι. Okay. Υπάρχει και αυτό στον ορίζοντα. Μπορεί να υπάρξει και αυτή η εξέλιξη.
1: Όλα γίνονται.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Όλα.
0: Γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν ξέρω πόσο αφορά τον κόσμο, τον πέρα και έξω, ρε παιδί μου, από τα αμιγώς κομματικά στελέχη. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο αφορά τόσο πολύ την κοινωνία ή όχι.
1: Μπορεί και να την αφορά.
0: Μπορεί και να την αφορά. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την αφορά, όπως και
1: οι
0: διεργασίες στα κόμματα.
1: Γιατί
0: με τον ένα με τον άλλον τρόπο έχουν να κάνουν με την ζωή μας, με την καθημερινότητά μας, με τις αποφάσεις που θα κληθούμε να πάρουμε κτλ. Άρα πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, γι' αυτό και σας το παρουσιάζουμε. Αλλιώς δεν θα ασχολούμασταν. Καλό.
1: Καλό, πολύ καλό.
0: Καλό.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα και στην κυρία Νίνα. Καλημέρα, παιδιά. Κράτος ανέκδοτο. Ακόμα δεν βρέθηκε τι μυρίζει. Ή είναι κανένας κολλητός της κυβέρνησης επιχείρηση και δεν το λένε.
1: Μπορεί.
0: Είστε πολύ υποψιασμένοι εσείς. Α, εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει το δικαστή σχολίασε το Ιράν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχεται το Ρώσο πρόεδρο με ατζέντα για ενέργεια Ουκρανίας.

Ουκρανία και Ιράν. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Αύριο η συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναχαιτίστηκε ο Στολίσκος προς τη Γάζα. Πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελαβίβ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Η Pink, μας αρέσει.
1: Πολύ.
0: Αγαπάμε Pink. Να το ξέρετε, σας το λέμε, σας το δηλώνουμε. Λέει, στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Και τι λέει?
0: Και λέει, καλημέρα. Μα είναι δυνατόν να πάρει πρωτάθλημα ο Αρτέτα? Η πρώτη κίνηση είναι να δούμε ποιος είναι ο Αρτέτα. Ο Αρτέτα λοιπόν είναι ο προπονητής της Arsenal. Εκεί θέλει να το πάει. Γιατί δεν έπρεπε να πάρει ο Αρτέτα? Είναι κάτι κακό? Θέλετε να γίνετε λίγο πιο σαφείς, αγαπητέ μας φίλε κύριε Παναγιώτη, να καταλάβουμε κι εμείς γιατί δεν έπρεπε να πάρει? Πήρε μετά από χρόνια πολλά, το έλεγε πριν η Κατερίνα. Από πόσα χρόνια μετά πήρε η Arsenal πρωτάθλημα? Από 20 τόσα. 20 τόσα χρόνια για να πάρει.
1: Εντάξει,
0: γιατί
1: παιδιά,
0: να μην δουν χαρά για αυτή, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι μια από ιστορική ομάδα τώρα.
0: Υπάρχει κάτι προσωπικό για τον Αρτέτα που δεν το αγνοούμε εμείς επειδή δεν είμαστε.
1: Είναι παλτό, Αρτέτα.
0: Ναι. Τι?
1: Για να το πω.
0: Η χειρότερη Arsenal, λέει. Αλήθεια. Α, είστε, παρακολουθείτε την Arsenal, δηλαδή, και επί Αρτέτα είναι η χειρότερη Arsenal. Έλα όμως που πήρε την κούπα. Γίνεται καμιά φορά αυτό?
1: Την πήρε, ναι.
0: Την πήρε, ναι.
1: Εντάξει.
0: Γίνεται καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Στα Βαλσαμάτα έχει 15 βαθμούς Κελσίου, να ξέρεις. Στα Βαλσαμάτα και Φαλονιάς, έτσι. Μας θέλει μήνυμα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Ο κύριος Παναγιώτης, μάλιστα. Καταλάβαμε, εντάξει. Οκ. Okay. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, η μπάλα είναι στρογγυλή και όλα αυτά τα πράγματα που σας λέμε κατά τα διαστήματα. Έτσι να το ξέρετε.
1: Λοιπόν, σε αυτό το τέταρτο για τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής θα ψάξουμε και εμείς να βρούμε τι ήταν αυτό που σήκωσε το πόδι χθες όλη την Αττική από το μεσημέρι και μετά, από τις 12 εκεί γύρω στις 12 το μεσημέρι, που ήταν αυτή η έντονη, η μυστηριώδης αυτή οσμή.
0: Η μυστηριώδης.
1: Ξεκίνησε από τα νότια προάστια. Κάποια στιγμή λέγαμε ότι μύριζε μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εγώ άκουσα ότι κάποια στιγμή είμαι μέχρι το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Με Μαρούσι είναι βόρεια προάστια,
1: ναι,
0: πλέον. Δηλαδή έπιασε σχεδόν όλο το λιγανοπέδιο.
1: Ναι. Από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις υπήρξε έλεγχος καταρχήν και έρευνα. Δηλαδή οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ. Οι υποδομές του ΔΕΣΦΑ δεν είχαν πρόβλημα. Οι άνθρωποι είπανε. Οι εγκαταστάσεις στη Ρεβιθούσα. Κανένα πρόβλημα.
0: Εκεί πήγε το μυαλό πολλών, πήγε γιατί στα λίμ, όχι στην Ψιτάλια.
1: Και στην Ψιτάλια.
0: Πήγε το μυαλό
1: ούτε
0: πολλών.
1: Εκεί, λοιπόν, ούτε από εκεί λοιπόν υπήρχε τέτοιο θέμα.
0: Πάμε στον κύριο Τακλή, εμείς που είναι θαλάσσιος βιολόγος, να μας δώσει τη δική του ερμηνεία, να δούμε τι ψάχνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις και από πού μπορεί να προέρχεται αυτό το πράγμα. Τι διεργασίες υπάρχουν και στη θάλασσα.
1: Γιατί ας πούμε στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει κάποιες φορές.
0: Δεν έλεγα εγώ ότι εγώ το έχω νιώσει αυτό στο Θερμαϊκό, για παράδειγμα, αλλά πριν από χρόνια, πριν να έχει βιολογικό καθαρισμό. Πάμε, κύριε Τακλή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή, εσείς έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα ή πιθανολογείτε κάτι?
2: Εφόσον δεν ξέρουμε την πηγή ακόμα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν θα κάνουμε, δεν θα λέμε στην τύχη πράγματα.
0: Όχι.
2: Τι μπορεί να είναι.
0: Γι' αυτό απευθυνόμαστε σε έναν επιστήμονα για να μας εξηγήσει, να μας πει ποιες είναι οι πιθανότητες.
1: Σε άλλες περιπτώσεις τι έχει, ας πούμε,
0: τι έχει διαπιστωθεί
1: που να εμπίπτει, ας πούμε, στο δικό σας τομέα?
2: Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι από οτιδήποτε, έτσι. Πραγματικά θα μιλήσουμε με υποθέσεις, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι κάποια διαρροή φυσικού αερίου και απλώς να μην έχουν ανακαλύψει ακόμα την πηγή.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί βάζουν κάποια χημικά πια για να μπορεί να γίνεται αντιληπτό, γιατί το φυσικό αέριο δεν μυρίζει από μόνο του.
0: Σωστό. Είναι άοσμο από μόνο του, αλλά το έχει προσμίξεις ακριβώς για να γίνεται αισθητό αν υπάρχει διαρροή. Λέτε ότι μία πιθανότητα είναι να υπάρχει μια διαρροή που δεν την έχουν εντοπίσει ακόμα. Η ΔΕΣΦΑ το αποκλεί, αλλά εσείς λέτε ότι είναι μία πιθανότητα. Ναι.
2: Ναι, είναι μία πιθανότητα. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε εφόσον δεν έχει ερευνηθεί ακόμα, δεν έχει βρεθεί πηγή από που προέρχεται.
0: Ναι.
1: Ποιος... Από τα λίμματα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι.
2: Όχι, γιατί τα λίμματα μυρίζουν αλλιώς. Δηλαδή είναι πιο εύκολο ακόμη και το φυσικό αέριο να εντοπιστούν αν υπάρχουν προβλήματα σε λίμματα.
0: Ναι. Αυτό που λένε κάποιοι, γιατί το είδα να γράφεται και θέλουμε και τη δική σας γνώμη. Αυτό που λέγανε κάποιοι ότι η σύψη των φυκιών, για παράδειγμα, βγάζει μια τέτοια χαρακτηριστική μυρωδιά. Αληθεύει ή όχι?
2: Ναι, τα φύκια έχουν μια παράξενη μυρωδιά. Όταν τα, πώς το λένε, άμα πάμε σε μια παραλία, ας πούμε, το χειμώνα που είναι γεμάτο από φύκια και λοιπά που έχουν εκβραστεί έξω.
1: Ναι.
2: Αλλά και πάλι δεν δικαιολογεί την απόσταση. Δεν μπορεί, αν είναι σε μια παραλία στην Αττική κάτω είτε είναι Γλυφάδα, είτε είναι Προσπυρά, είτε είναι οπουδήποτε, να φτάσει μέχρι Μαρούσι κέντρο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε καν σε διπλανή περιοχή.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να είναι συνάρτηση, για παράδειγμα, του αέρα, του ανέμου, των αέριων μαζών που μετακινούνται.
2: Ναι, αλλά και πάλι θα μιλούσαμε για μια τεράστια ποσότητα φυκιών που θα γινόταν αντιληπτή. Και πάλι έχει διαφορετική μυρωδιά. Δεν είναι σαν αυτό που λέει ο κόσμος ότι τους μυρίζει σαν αέριο.
0: Μάλιστα. Πάμε δια της ατόπου τώρα.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
0: Ούτε αυτό.
1: Λέγανε,
0: μπορεί,
1: ας πούμε, ναι, για κάποιο πλοίο το οποίο μπορεί να έκανε εξαέρωση. Αλλά και αυτό δεν φαίνεται λίγο τραβηγμένο, ας πούμε, ένα πλοίο να έκανε εξαέρωση και να έφτασε σε τέτοια έκταση όλο αυτό το πράγμα.
2: Αυτό δεν ξέρω να σας το απαντήσω, ναι, πραγματικά, αλλά και να έκανε εξαέρωση ένα πλοίο με την κίνηση πλοίων που έχει η Αττική, δεν θα έπρεπε να είναι πιο συχνά η μυρωδιά?
0: Βέβαια, σε αυτό έχετε δίκιο, ναι. Δηλαδή ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Εγώ έχω άλλη απορία. Υπάρχει κάπου αλλού εκτός από την Ψιτάλια, υπάρχει κάπου αλλού που γίνεται επεξεργασία κάποιων λιμάτων, κάποιων τέτοιων ειδών ή πετρελοειδών ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιου είδους οσμή?
2: Έχουμε τα πετρέλαια σαν ασπρόπληγμα, αλλά και πάλι είναι μακριά για να δικαιολογείται οτιδήποτε τέτοιο. Ναι. Και δεν νομίζω ότι περιέχεται και οσμή. Δηλαδή οσμή φαινόταν ξεκάθαρα σαν αέριο. Ναι. Η άλλη λύση θα μπορούσε να έχει διαλύει κάποιος σωλήνας κάπου στο κέντρο της Αθήνας και απλώς να μην τον έχουν καταλάβει.
0: Σωλήνας από τι? Λιμάτων?
2: Όχι, από το φυσικό αέριο, να πηγαίνει σε κάποιο σπίτι, να υπάρχει κάποια διαρροή κάτω από τα τσιμέντα και απλώς δεν έχουν πάρει χαμπάρι που είναι ακόμα.
0: Ναι, αν υπήρχε όμως ένα τέτοιο ενδεχόμενο, λέμε ότι, επαναλαμβάνουμε για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε και μπορεί να μπήκαν τώρα, ότι η ΔΕΣΦΑ έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά εσείς λέτε ότι μπορεί να είναι κάτι το οποίο η ΔΕΣΦΑ δεν έχει εντοπίσει, έτσι?
2: Ναι,
0: δεν θα μπορούσε να υπάρξει, ναι, δεν θα ήταν και, θα ήταν και επικίνδυνο αυτό να υπάρξει και πιθανή έκρηξη, το οποίο θα είχε γίνει άμα ήταν.
2: Βεβαίως, στο εξωτερικό, ειδικά Αμερική, συμβαίνει
0: αυτό,
2: συχνά, ναι, αυτό. Δηλαδή, όταν υπάρχει διαρροή κάτω από τσιμέντο, από την άσφαλτο ή οτιδήποτε από τις σωληνώσεις, μπορεί να ακολουθήσει και έκρηξη, ναι, αν προκύψουν οι συνθήκες, έτσι.
1: Θα πάρουμε απάντηση όμως. Δηλαδή, ας πούμε, διάβαζα τον κύριο Κολυδά που έκανε μια ανάρτηση, ο οποίος είπε ότι απαιτούνται χημικές μετρήσεις πεδίου και διασταύρωση με τα μετρολογικά δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει?
2: Ναι, εννοείται. Χωρίς μετρήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να λάβουμε απάντηση. Και επίσης μην ξεχνάμε το ότι η ΔΕΣΦΑ και οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία θα εμπλακεί και ήδη θα εμπλακεί, είναι αναγκασμένοι να πούνε και όλα στην αλήθεια και να βγάλουν ένα report. Άσχετα αν σε εμάς θα φτάσει ποτέ σε ένα απλό κόσμο ή όχι.
0: Εντάξει, υπάρχει και το ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν άλλες ουσίες. Μιλάμε για το φυσικό αέριο. Μία ουσία. Υπάρχουν άλλες ουσίες, άλλα αέρια ή υγρά, επειδή αυτό είναι και τομέας δικό σας, που μπορεί να προκαλούν τέτοιου είδους μυρωδιά? Γιατί μας είπατε, για παράδειγμα, ότι δεν ήταν, έμοιαζε με φυκιών, χωρίς όμως να είναι από φύκια, αλλά είναι διακριτή μυρωδιά. Αυτή η διακριτή μυρωδιά, από τι άλλη ουσία, αέριο ή υγρά, θα μπορούσε να προκύψει?
2: Δεν ξέρω, δεν μπορεί να μου έρθει κάτι στο μυαλό, γιατί είναι ξεχωριστή με κάθε μυρωδιά.
0: Ναι. Ξέρετε γιατί δηλαδή σας ρωτάω, επειδή το λέει και ένας φίλος ακροατής και επειδή είμαστε λίγο υποψιασμένοι μετά την υπόθεση με της Βιολάντα, που υπήρχε διαρροή και σε κάποιους μύριζε για πάρα πολύ καιρό, επειδή είναι ο κόσμος υποψιασμένος, γι' αυτό σας ρωτάω ποιες άλλες ουσίες, ξέρω εγώ, το βουτάνιο, το προπάνιο, το οποιοδήποτε υπάρχουν.
2: Ναι, αυτές είναι παρόμοιες, ναι, το οποίο όμως έχουν αρκετά εργοστάσια, δουλεύουν με αέριο ή με
0: φυσικά
2: βουτάνιο, με προπάνιο. Δηλαδή, προπάνιο δουλεύουν ακόμα και κάποιες ταβέρνες, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι, σωστά.
0: Σωστά, δίκιο έχετε. Ναι. Άρα, δεν φαίνεται. Άρα, αυτό που λέτε επί της ουσίας είναι ότι πρέπει να γίνουν έρευνες για να δοθεί μια απάντηση, γιατί προς το παρόν είμαστε σε πελάγι άγνοιας.
2: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει και όπως πέρσι που είχαν πει ότι, όχι πέρσι, πότε ήταν το 23, ήταν που είπαν ότι Μάιο του 23 είχε πάλι μια περίεργη μυρωδιά, έτσι σαν έλεγε, και ποτέ δεν δόθηκε απάντηση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι. Ναι. Ούτε εγώ το θυμόμουν. Ναι. Καλά που κάνετε μα φρασκάρατε τη μνήμη.
1: Ναι, καλά κάνατε. Άρα δεν είναι πρωτοφανέ.
2: Όχι, αλλά μπορεί να είναι διαφορετική παράγοντα.
1: Σωστό,
0: να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν εντό του λεκανοπεδίου, υπάρχουν περιοχέ που έχουν λίμματα. Για παράδειγμα, κάπου στην. Στο ύψος της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής, όχι από την πλευρά της μεταμόρφωσης, από την άλλη πλευρά της Εθνικής. Υπάρχει χώρος με λίμματα. Εκεί, για παράδειγμα, ανάλογα με το που φυσάει ο αέρας, αν έρχεται από την Πάρνηθα ή όχι, υπάρχει κάποιο είδους μυρωδιά σε μια ολόκληρη περιοχή. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο που δεν έχει εντοπιστεί, δηλαδή από κάποια δεξαμενή λιμάτων ή κάτι τέτοιο.
2: Λίγο δύσκολο. Είναι, όπως είπα και σε άλλες περιπτώσεις, είναι διαφορετική μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Και διαφορετική μυρωδιά. Ναι. Και πώς να εξαπλωθεί το σπουδό.
0: Μάλιστα, ξέρω εγώ.
2: Λίμματα υπάρχουν, μην ξεχνάμε, και μέσα στα ποτάμια στον Κηφισό και
1: οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστό είναι και αυτό. Σωστό είναι και αυτό. Έχετε δίκιο. Άμα ήταν έτσι, θα μυρίζει συνέχεια.
2: Έχουμε ατυχοματερή. Έχουμε. Ψάχνουν. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες. Αλλά όλα έχουν διαφορετική μυρωδιά. Δηλαδή, εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα, τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
1: Ναι,
0: όλα αυτά είναι έφλεκτα εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Υποσυνθήκες. Υπορισμένες.
1: Θα περιμένουμε.
0: Περιμένουμε και εμείς μαζί σας. Φανταζόμαστε και εσείς έχετε
1: μια
0: περιέργεια, την έχετε κι εσείς.
1: Επιστημονική κοινότητα.
2: Ναι, εντάξει, παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα.
0: Ναι, δεν είναι κάτι από τη. Αυτό είναι, το ξεκόβουμε. Από αυτό το ξεκόβουμε κι αυτό. Άρα έχουμε μέχρι τη στιγμή από τι δεν είναι. Το τι είναι ακόμα δεν μπορούμε να το βρούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τακλή. Καλή σα ημέρα.
1: Καλημέρα. Κύριο Κρίστο Τακλή, θανάσιμο βιολόγο. Συζητήσαμε μαζί του για αυτή την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια.
0: Πάλι δεν βγάλαμε άκρη.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν βγάλαμε αριστείωνε.
0: Κρίμα, αλλά.
1: Ναι.
0: Γιατί, ο κύριο Διαμαντέο λέει με τόση φρομιά στην Αθήνα δεν βρει τη φταίει. Εντάξει, δεν είναι
1: και
0: τώρα. Δεν έχει τέτοια μυρωδιά, ρε παιδιά. Εντάξει, άλλο τώρα. Βρωμιά, τώρα εσύ το πάτε άλλο ενδεχομένω. Λέει, ο Παναγιώτης λέει εδώ δεν βρήκαν το ξυλόλιο. Ποιο ξυλόλιο, λέει, κύριε
1: ποιο
0: Παναγιώτη
1: ξυλόλιο.
0: Κύριε Παναγιώτη μου, σας παρακαλώ πολύ πρωί.
1: Ναι, μην τα ανοίγουμε αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Τι άλλο ήθελα να πω.
1: Τι να πεις, Διονύση μου.
0: Στέλνει μήνυμα ένας φίλος μας, κάνει σοφότερους τουλάχιστον. Δεν γίναμε για το αέριο, για τον Αρτέτα. Επειδή είναι μέγας Παναθηναϊκός ο συγκεκριμένος ακροατής, ο Κώστας, και Arsenal, έχοντας ζήσει 40 χρόνια στην Αγγλία, λέει: καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο Παναγιώτης. Μπορεί να πήρε τελικά ένα πρωτάθλημα, αλλά η διοίκηση έχει επιμείνει κρατώντας τον Αρτέτα για πάρα πολλά χρόνια, ενώ έχει δημιουργήσει μια ομάδα πολύ υποδέστερη του παρελθόντος και της ιστορίας.
1: Τα κατάφερε όμως τελικά.
0: Ναι, αλλά αυτό σου λέει. Ότι μπορεί να είχε μια φαινομενική νίκη, ας πούμε. Αλλά έχει κάνει την ομάδα.
1: Ο άνθρωπος πήρε το πρωτάθλημα.
0: Φάντασμα του παρελθόντος του. Γιατί η Arsenal παλιά, οι κανονιέριδες, ήταν θρελική ομάδα.
1: Γιατί τώρα τι έκανε όμως.
0: Εντάξει, μια φορά πήρε. Μια φορά μετά από 24 χρόνια.
1: Εύκολο είναι.
0: Πόσα από αυτά τα 24 χρόνια είναι ο Αρτέτα. Μπορείτε να μας
1: ρωτήσετε.
0: Έξι.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί, παιδιά, συγγνώμη, οι άλλες χώρες δεν έχουν την κουλτούρα που έχουμε εμείς που αλλάζουν στη μέση τη σεζόν ή ξέρω εγώ, ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο προπονητές ή ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: Μπορεί τους κρατάνε να δείξουν τις γνώσεις τους και την τακτική τους και την τεχνική τους ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό. Έχει πάει και σε. Ποιος έχει πάει.
1: Τώρα,
0: η Arsenal πάει στον τελικό Champions League.
1: Γιατί έχετε παίζει να φάτε τον Αρτέτα και είναι παντού.
0: Κάτω τα χέρια τον Αρτέτα. Όχι, γιατί δεν τον ξέρουμε κιόλα τον άνθρωπο.
1: Όχι,
0: δεν ξέρουμε
1: εγώ
0: αν είναι
1: τώρα
0: καλός.
1: Είμαι με τον Αρτέτα.
0: Γιατί
1: με τον Αρτέτα είμαι.
0: Να, και ο Ψωμιάδης είναι μια χαρά είναι ο Αρτέτα.
1: Κάτσε, συγγνώμη, πήρε την
0: κύριε Κώστα, κύριε Παναγιώτη, αυτό.
1: Τελικό. Ναι. Ναι. Και επίσης, παιδιά, από αύριο μεθαύριο θα ζούμε σε ρυθμούς και Final Four εδώ στη χώρα μας, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Που δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά θα είναι μια άλλη ελληνική ομάδα. Θα είναι Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία εύχομαι στον Ολυμπιακό. Το είπα, τέλος. Μέχρι εδώ.
0: Καλημέρα στο.
1: Μέχρι εδώ. Τυπογράφησε ο Ψωμιάδης.
0: Καλημέρα στο. Θα παίζει τρέιλερ αυτό τώρα. Ξέρεις όλη τη μέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο. Στη διαδρομή Ξάνθη Καβάλα, μέσω Εγνατίας. 18 βαθμοί. Καιρός αρκετά σύννεφα. Λίγος ήλιος. Κίνηση λίγη. Μπράβο στον Τραμπ εξαιτίας του οποίου η τιμή είναι 2,1. Α, τέτοια λέτε. Τέτοια λέτε και το παίρνει πάνω του. Αυτός νομίζω το λέτε για καλό. Φιλιά στον αδελφό μου, καλή δουλειά συνέχεια. Καλή συνέχεια. Στέλνει ο Γιώργος. Τέτοια του λέτε και μετά λέει. Έχουν πέσει. Συγγνώμη τώρα, επανέρχομαι στον Τραμπ. Έχουν πέσει όλα τα νούμερα δημοφιλίας του.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και λέει, ότι έχω την μεγαλύτερη αποδοχή που είχε ποτέ πρόεδρος από καταβολής κόσμου και από καταβολής της δημοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως μεγαλύτερη και από του Ουάσιγκτον ή του Τζέφερσον. Λέει ο Τραμπ. Έτσι. Δηλαδή, για κάποιο λόγο κάτι του λένε ή κάτι έχει δει αυτός που οι υπόλοιποι δεν μπορούν να το δούνε ούτε να το διαβάσουν οι δημοσκοπήσεις που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έτσι θεωρεί αυτό το πράγμα.
1: Πολλά όλες, βλέπει διαφορετικά.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις είναι κάτω, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει τώρα και εσύ. Αυτά
0: το, μόνο που είναι πάνω, ναι. Το μόνο που είναι πάνω είναι το χαρτοφυλάκιο του ή της οικογένειας του ή κάποιον
1: συνέχεια.
0: Άλλον.
1: Αυτό ανεβαίνει.
0: Ναι. Ανεβαίνει
1: και μπράβο.
0: Πάλι υπήρχε χθες δημοσίευμα για το γιο του, τον έναν, τον γαμπρό του, τον άλλον και για τον μικρό, τον Μπάρον.
1: Είναι νοικοκυρέοι. Η Τραμπ.
0: Αν δεν φροντίσει τα παιδιά σου, ποιο θα φροντίσει.
1: Μα τώρα τι έτσι θα του αφήσει.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης απασχολεί τη διεθνή κοινότητα, γιατί αφορά μια τεράστια επιχείρηση. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που είναι παντού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι η εταιρεία με τα ρούχα, τα Mango. Είναι αυτό που συμβαίνει με ότι είχε πεθάνει ο ιδρυτής της Mango. Είχε πάει για πεζοπορία και έπεσε σε ένα γκρέμο και σκοτώθηκε.
0: Ναι.
1: Χθες λοιπόν συνελήφθη ο γιος του.
0: Ναι.
1: 45 ετών, ο οποίος όμως πλήρωσε $1,000,000.
0: Δεν έμεινε ούτε μία ώρα μέσα.
1: Ναι, και αφέθηκε ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Έχει βέβαια πολύ καλούς δικηγόρους και όλα αυτά. Η οικογένειά του είναι στο πλευρό του, το σημειώνω αυτό.
0: Και όλοι λένε ότι ήταν ένα καλό, αγαθό, ήσυχο παιδί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και με...
0: Βέβαια είναι βασικός κληρονόμος. Ναι, είναι.
1: Εντάξει,
0: και αυτό.
1: Ναι,
0: όχι, παίζει ρόλο σε κάποιος με το που ακούει ποιος... Follow the money, δεν λένε. Ποιος είναι κληρονόμος, ο γιος. Α,
1: ναι.
0: Άρα αυτός είναι καταρχήν υπαριθμόν ένα ύποπτος.
1: Αυτός
0: που δεν είναι έτσι. Δεν είναι, αυτό δεν είναι θεάσφατο.
1: Όχι,
0: δεν είναι νομοτελειακό.
1: Εντάξει.
0: Αυτό να το λέμε.
1: Αυτός λοιπόν στις καταθέσεις του είπε ότι περπατούσε λίγα μέτρα μπροστά από τον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε να τραβήξει κάποιες φωτογραφίες με το κινητό του. Ναι. Άκουσε πέτρες να πέφτουν. Γύρισε και είδε ένα σώμα να κυλά ανάμεσα στους θάμνους. Μετά είχε πει όμως ότι ο πατέρας του είχε χρησιμοποιήσει το κινητό του μόνο στην αρχή της διαδρομής. Αλλά και έπεσε λίγο καλά σε αντιφάσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είχαν αναλύσει οι αρχές το κινητό τηλέφωνο του πατέρα, του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, και πράγματι είχε τραβήξει μια φωτογραφία στην αρχή της πεζοπορίας όμως.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, κάνω εγώ ότι τραβάω φωτογραφία. Μπορεί να μην τραβήξω.
0: Ναι.
1: Ή να τραβήξω και να τη σβήσω. Να μην μ' άρεσε η φωτογραφία. Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί. Τέλος πάντων, από αυτό δεν δένεις μια υπόθεση. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους. Έχουν συλλέξει πάρα πολλά στοιχεία, γιατί δεν πέθανε χθες. Έτσι. Το Μάρτιο του 25 ήταν το.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτό όλο. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε και αυτό και θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Παρακολουθούμε επίσης τι γίνεται με το στολίσκο που ξεκίνησε από την Τουρκία για να πάει στη Γάζα, που σύμφωνα με τους ίδιους μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, δεν είχε ούτε μία κούτα στα μπάρια των πλοίων, στα οποία όλα ανέβηκε ο Ισραηλινός στρατός. Διαβάζουμε τώρα σε ανταπόκριση του Γαλλικού Πρακτορείου και του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ότι οι 430 συνολικά ακτιβιστές οι οποίοι ήταν πάνω στα πλοία οδηγούνται με Ισραηλινά σκάφη στο Ισραήλ και εκεί θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τις προξενικές αρχές της χώρας τους. Το λέω, έχει μία σημασία, γιατί ανάμεσα σε αυτούς τους 430 υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες το πρωί τέτοια ώρα περίπου ότι έχει γίνει και διάδειγμα από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Ισραήλ για τους Έλληνες. Έλληνες που μετήχαν σε αυτή την αποστολή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα, κατά τα φαινόμενα, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα των δύο πρακτορείων ειδήσεων, θα έρθουν σε επαφή με τις προξενικές αρχές και έτσι θα υπάρχει και μια καλύτερη εικόνα και για την κατάστασή τους κτλ. Και για τις οικογένειές τους και για τους φίλους τους που πιθανώς έχουν την αγωνία και ανησυχούν για το τι θα γίνουν. Μετά, αν θυμόμαστε με το τι έγινε με την προηγούμενη ανάλογη, τον ανάλογο στο Λίσκο, που ξεκίνησε από την Ισπανία πάλι να πάει στη Γάζα, μόνο δύο ανθρώπους οι οποίοι είχαν κατά τους Ισραηλινούς προηγούμενα πάρε δώσε, μόνο δύο κρατήθηκαν, οι υπόλοιποι διακινήθηκαν μέσω της Κρήτης στις χώρες από τις οποίες είχαν φύγει. Άρα κάτι τέτοιο θα επαναληφθεί.
1: Η κίνηση τώρα στους δρόμους, να σας πούμε ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό από το ύψος της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και λίγο μετά τη μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην κάθοδο του Κηφισού είναι αυξημένη ακριβώς στον κόμβο της μεταμόρφωσης η κίνηση. Μετά ανοίγει για λίγο, ξεθαρεύεται, αλλά μετά ξανακλίνει και πάει μέχρι... Πού να φτάσω πια, γυναίκα. Μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλη. Στο ρεύμα ανόδου το πρόβλημα ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι και πάνω τη μεταμόρφωση. Η αυξημένη είναι η κίνηση, βλέπω, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Γαλαξίου. Ποια είναι η Γαλαξίου?
0: Γαλαξίου, παιδί μου.
1: Γαλαξίου. Μέχρι και εγώ την ξέρω. Ωραίο το Γαλαξίου. Μπέρδεψα την Αλεξάνδρα με τη Γαλατσίου και το έκανα Γαλαξίου.
0: Ναι,
1: θα μπορούσε να είναι στο διάστημα αυτή η λεωφόρος. Λοιπόν.
0: Δεν θα λέγονταν Γαλαξίου, θα λέγονταν Γαλαξία, έστω.
1: Εντάξει.
0: Γαλαξίου κιόλας.
1: Τώρα, τέλος πάντων. Ναι. Προς το λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη η κίνηση και από το ύψος του περίπου, σκεφτείτε, του Νέου Φαλήρου. Στην παραλιακή η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου, εκεί δηλαδή που καταλήγει η Αλίμου, κατά τα λοιπά είναι καλή η εικόνα. Δεν βλέπω άλλα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να πάω και στη Θεσσαλονίκη, έχεις κανένα μήνυμα?
0: Έχω από τον κύριο Γιώργο. Η αντίδραση μιας βρώμικης κυβέρνησης σε συνδυασμού με μια κατευθυνόμενη δημοσιογραφία μερικές φορές βγάζει αυτή την οσμή. Επειδή 7 και 57, αυτό είναι πολύ βαρύ. Πρέπει να το σκεφτώ, θα το πάρω στο μαξιλάρι μου.
1: Ποιητικό.
0: Αυτό είναι το. Ναι, στο μαξιλάρι μου να το σκεφτώ κιόλας.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι και επιστημονικό.
1: Το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι στην περιφερειακή, αλλά όχι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες.
0: Ναι.
1: Η Όλγα σου είναι εντάξει.
0: Μπράβο,
1: η Γεωργίου είναι
0: μπράβο
1: εντάξει. Στην Τσιμισκή είναι λίγο αυξημένη η κίνηση. Τσιμισκή και Λαγκαδά, τα γνωστά. Εντάξει. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα.
0: Έτσι κιόλας.
1: Μα πέρασε.
0: Τι ξεπέταξε Θεσσαλονίκη.
1: Μπαμπαμ. Δεν έχει, σου λέω.
0: Άμα δεν έχει, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Θα προηγηθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου τιμάται η Αγία Λιδία της Φιλιππισίας. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Σε ένα βρασμό τώρα η Δυτική Μακεδονία. Σήμερα Τετάρτη συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Στις 7 η ώρα το συλλαλητήριο πρόκειται να ξεκινήσει και υπάρχει κάλεσμα να μην λειτουργεί τίποτα και εκείνη την ώρα στην περιοχή. Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, αντιπροσωπή αγροτικών συλλόγων από η Μαθία Κοζάνη, Πέλα και Φλόρινα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνάντηση βουλευτή Γρεβενών με την Υπουργό Παιδείας για την αναβάθμιση εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών, Κοζάνη ανοιχτή η βιβλιοθήκη για τους μαθητές, μιας και είναι εξεταστική περίοδος. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία και με τη συνδρομή των συναδέλφων. Μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο. Χρήστος Τζομπανάκης στην κονσόλα του ήχου. Στην κονσόλα του ήχου στη Φλόρινα ο Νίκος Δούγλας. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.

0: Συντονιστείτε λοιπόν στους 100,2 στην Κοζάνη, 96,6 στην Φλόρινα, προκειμένου να δώσουμε την πρώτη ματιά στα γεγονότα, ειδησιογραφία της περιοχής. Έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή την Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Φλόρινα. Με ηλιοφάνεια σήμερα ξεκινά η μέρα, καθώς χθες είχαμε αρκετή βροχόπτωση εδώ στην περιοχή, χωρίς ωστόσο βέβαια να έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Η μέρα όμως σήμερα ξεκινάει λίγο διαφορετικά, με ηλιοφάνεια και με την περιοχή να βρίσκεται σε μία έτσι διάθεση πιο καλοκαιρινή, να το πω, με διάφορες εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα και ενημερώσεις εδώ στην περιοχή της Φλόρινας, του Αμιντέου αλλά και των Πρεσπών. Βέβαια το κυρίαρχο θέμα που απασχολεί και θα απασχολήσει την περιοχή είναι η αυριανή εκδήλωση που θα διοργανωθεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου 20 και πλέον καλλιτέχνες θα δοκιμάσουν νέα χρώματα, ζωγραφίζοντας ζωντανά παρουσία του κοινού, των κατοίκων και των επισκεπτών που θα θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά αυτό το event, ενώ θα πραγματοποιηθεί και ένα workshop χαρακτικής για να συμμετέχουν όχι μόνο οι 20 καλλιτέχνες, αλλά και όποιος επιθυμεί από το κοινό, όπως αντίστοιχα και στη ζωγραφική, μπορεί να πάρει το ταλέντο του και να το ξεδιπλώσει στην αυριανή εκδήλωση που θα ξεκινήσει στις 12 μετά το μεσημέρι στην αυλή, στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, σε συνεργασία που γίνεται με το κατάστημα Art Store, ένα event Art Eco, όπως χαρακτηριστικά το έχουν αναφέρει, καθώς τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι άκρως οικολογικά. Από την άλλη βέβαια, την Παρασκευή στην περιοχή του Αμιντέου θα λάβει χώρα το συνέδριο για την Ευρωπαϊκή Μέρα Natura, ο ρόλος του δικτύου Natura 2000 στην προστασία των οικοσυστημάτων. Με τις λίμνες που διαθέτει η περιοχή θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη λίμνη των Πετρών αλλά και την λίμνη των Πρεσπών, με την μονάδα διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και προστατευμένων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, έτσι ώστε να θα ξαναγηθούν και στους χώρους αυτούς σε σημεία παρατήρησης οικοσυστημάτων και πουλιών της λίμνης Πετρών και στην περιοχή Ταμιντέου, έτσι ώστε από κοντά να δούνε και όλο αυτό το οικοσύστημα που προστατεύεται από το Natura αλλά και προστατεύεται κυρίως από την περιοχή και μπορεί να αναδείξει την περιοχή τόσο των Πετρών όσο βέβαια και ευρύτερα την περιοχή Ταμιντέου της Φλόρινας αλλά και των Πρεσπών, που έχει τις αντίστοιχες περιοχές Natura και τις λίμνες εκεί, τόσο την Μεγάλη όσο και την Μικρή Πρέσπα. Αυτά είναι τα κυρίαρχα θέματα που απασχολούν την περιοχή της Φλόρινας σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτιστικό κομμάτι. Κατά τα άλλα, αναμένουμε να ολοκληρωθούν οι εργασίες εντός της πόλης της Φλόρινας, καθώς τόσο η μετακίνηση των οχημάτων όσο και των πεζών γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία.
0: Να είσαι καλά, Τάμη Αδάμου, καλή σου μέρα.

0: Συνεχίζουμε με τις ανταποκρίσεις μας και την ειδησιογραφία της ημέρας και όχι μόνο. Πάμε στη Φωτεινή Γαλλογαύρου να μας δώσει τα νεότερα από την περιοχή της Κοζάνης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε μια ημέρα με έντονη κοινωνική και πολιτική κινητικότητα, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τα ζητήματα της ενέργειας, της εργασίας και της τοπικής ανάπτυξης. Την ίδια ώρα που σε όλη την περιφέρεια εξελίσσονται παράλληλες δράσεις σε θεσμικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν, σήμερα το απόγευμα στις 7 στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης πραγματοποιείται το μεγάλο συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιο των λιμνητικών μονάδων. Το συλλαλητήριο έρχεται ως κορύφωση αντιδράσεων για τις επιπτώσεις στην εργασία, την ενεργειακή ασφάλεια και την τηλεθέρμανση της περιοχής, με σωματεία, συλλόγους, φορείς και πολίτες να καλούν σε μαζική συμμετοχή με στόχο, όπως τονίζουν, ένα ισχυρό μήνυμα προς την κυβέρνηση. Αντιπροσωπεία αγροτικών συλλόγων από την Ημαθία, την Πέλα, την Κοζάνη και τη Φλόρινα είχε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι εκπρόσωποι των παραγωγών έθεσαν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων που όπως υποστηρίζουν απειλούν τη βιωσιμότητα της ενδεδροκαλλιέργειας στη Βόρεια Ελλάδα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εκτεταμένες ζημιές από τον παγετό της άνοιξης του 2025 που επηρέασαν καλλιέργειες σε προανθικό στάδιο καθώς και εκκριμότητες από ζημιώσεων από βροχοπτώσεις του 2024. Από τις 9.30 το πρωί έως τις 1.30 στην ΖΕΠ, στο Πανεπιστήμιο, θα εξελίσσεται εθελοντική αιμοδοσία με τη συμμετοχή φοιτητών, πολιτών και συλλόγων σε μια καθαρά κοινωνική δράση αλληλεγγύης. Στις 12 το μεσημέρι, σήμερα, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, συνεδριάζει η έκτακτη Περιφερειακή Επιτροπή. Στο τραπέζι βρίσκονται κρίσιμες αποφάσεις για προγραμματικές συμβάσεις που αφορούν δομές ψυχικής υγείας, με έμφαση σε κέντρα ημέρας για άτομα με αυτισμό και με άλλες διαταραχές, αλλά και υπηρεσίες υποστήριξης ατόμων με άνοια και Αλτσχάιμερ σε όλη την περιφέρεια. Λίγο αργότερα, στις 6 το απόγευμα, σήμερα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κοζάνη, πραγματοποιείται ανοιχτή συνέλευση του Συνδέσμου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Δυτικής Μακεδονίας. Το επίκεντρο της συζήτησης αφορά τις περικοπές στην παραγωγή, τις μηδενικές και αρνητικές τιμές στην αγορά ενέργειας. Συνάντηση συντονισμού πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής Στάσου Φούντογλου στο πλαίσιο της πράξης αναβάθμιση και διεύρυνση των κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου κοινωνικού δικτύου που θα ενοποιεί τις υπηρεσίες και θα διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, σε δομές πρόνοιας και κοινωνικής υποστήριξης. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του έργου, η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου. Να πάμε τώρα στα Γρεβενά, όπου συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργού Σοφία Ζαχαράκη και του βουλευτή Γρεβενών Θανάση Σταυρόπουλου. Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την αναβάθμιση εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, με έμφαση στην αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και στη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των εκπαιδευτικών. Και να πάμε και στην Εορδαία και στην Πτολεμαίδα, όπου σήμερα επανέρχεται στο προσκύνημα το ζήτημα της απολιγνητοποίησης μέσω αποψήφισμα της Ένωσης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων. Οι τοπικοί πρόεδροι ζητούν επανεξέταση του σχεδιασμού και θέτουν ως βασικά αιτήματα τη συνέχιση λειτουργία λειτουργικών μονάδων, τη διασφάλιση τη τηλεθέρμανση και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασία, υπογραμμίζοντα ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να βασιστεί, όπω τονίζουν, στην ερήμωση τη περιοχή. Και να κλείσουμε με μία είδηση που έρχεται από το Βόλιο και τη Γαλατινή, όπου σήμερα ξεκινούν οι εκδηλώσει για το πανηγύρι τη αναλήψεω με παραδοσιακό γλέντι που δίνει έντονο πολιτιστικό χρώμα στην περιοχή. Οι εκδηλώσει συνεχίζονται και αύριο με τη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών, αναδεικνύοντας τη ζωντανή τοπική παράδοση του Βοΐου.
0: Αυτά είναι τα νεότερα λοιπόν από Κοζάνη και από Πτολεμαίδα καθώς και από Γρεβενά. Να σε καλημερίσουμε, Φωτεινή, και πάμε σε ένα τραγουδάκι για να περάσουμε σε επόμενες ανταποκρίσεις.

Περίοδος εξετάσεων, κυρίες και κύριοι, είναι μια περίοδος λίγο δύσκολη σε οικογένειες που έχουν παιδιά που δίνουν προαγωγικές και πανελλαδικές εξετάσεις. Χαμηλώνουμε λίγο μουσική, λίγο τη φωνή από την τηλεόραση. Προσπαθούμε και εμείς με όποιον τρόπο γίνεται να συμβάλλουμε σε αυτή την περίοδο, έτσι ώστε τα παιδιά μας να είναι ήρεμα και να προχωράνε ομαλά στις εξετάσεις.

Σαββατοκύριακα, μιλάμε για το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, το Σάββατο 30 Μαΐου και την Κυριακή 31 Μαΐου και το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Κυριακή 7 Ιουνίου. Τις ημέρες και ώρες αυτές δεν θα γίνονται επιστροφές και δανεισμοί βιβλίων για ευνόητους λόγους, και πρέπει να πω ότι πολλά παιδιά, πολλοί μαθητές και μαθήτριες κατευθύνονται αυτές τις μέρες στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, έτσι ώστε να διαβάζουν με ησυχία και να μην αποσπάται η προσοχή τους. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά όλους τους δημότες της Κοζάνης. Πάμε να δούμε τη γραμμή δημότη. Υπεύθυνη είναι η κυρία Βασιλική Σαλβέρα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σαλβέρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Μια όμορφη μέρα να έχουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την συνομιλία. Είναι πράγματι απορίες άξιο. Πώς είναι οι δημότες οι οποίοι επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2461-034-000 και τι ακριβώς θέτουν, τι προβλήματα θέτουν που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους και τη λειτουργία της πόλης?
1: Ωραία. Η γραμμή του Δημότη είναι ένα λογισμικό που είναι ένα σύστημα, μια βάση που καταγράφουμε τα αιτήματα που εντοπίζουν και ενοχλούν τους πολίτες και διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Αυτή η εφαρμογή υπάρχει από το 2012 πιλωτικά, το 2013 υπάρχει κανονικά σαν υπηρεσία. Τι γίνεται με αυτή την υπηρεσία? Ο πολίτης εντοπίζει κάποιο πρόβλημα, τηλεφωνεί όπως είπατε στο 34.000 και με μια

0: πλήρη αυτοματοποιημένη διαδικασία, διαχειριζόμαστε το αίτημά του, περιγράφει, λέει το όνομα του υπόνομου του, καταχαρείται μέσα στη βάση δεδομένων, προωθείται στο αντίστοιχο τμήμα. Κυρίως τα αίτηματά του αφορούν την καθαριότητα, την ανακύκλωση, την κοπή των χόρτων, διάφορα προβλήματα που εντοπίζουν στο οδόστρωμα, χωματόδρομους, με την ίδρυση, την αποχέτευση και διάφορα άλλα θέματα που εντοπίζουν και θέλουν να επιληθούν.
1: Κύριε Σερβέρα, υπάρχει μια προτεραιότητα, ακολουθείτε μια προτεραιότητα ανάλογα με το βάρος που έχει κάθε αίτημα?
0: Λοιπόν, εξετάζεται, περιγράφεται από τον πολίτη η ανάγκη του αιτήματος επίλυσης. Υπάρχει η διαβάθμιση των αιτημάτων και έτσι γίνεται και η ανταπόκτηση στο κάθε αίτημα. Δηλαδή, όταν έχουμε την ανακύκλωση, το πολύ μέσα σε δύο εργάσιμες μέρες, η υπηρεσία πρέπει να έχει κλείσει το αίτημα που έχει αναθέσει ο πολίτης. Τώρα, όταν είναι τεχνικό το πρόγραμμα και πρέπει να υπάρχει και προϋπολογισμός έργου κτλ. Και ένα χρονοδιάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας, το τι έργα θα υλοποιήσει κάθε χρόνο όπως το κάνει, τότε χρειάζεται περισσότερο και βάθος χρόνου. Βέβαια, στο τέλος κάθε μήνα και κάθε χρόνο υπάρχει ο απολογισμός, η έκθεση, το πώς πήγε κάθε υπηρεσία. Βλέπουμε κατά 98% προσπαθούν να κλείσουν τα αιτήματα. Λίγο καθυστέρηση υπάρχει τεχνική υπηρεσία και εξήγησε το λόγο ότι λόγω κόστους για να υλοποιηθούν τα αιτήματα αυτά υπάρχει καθυστέρηση. Αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και εκεί κλείνουν τα αιτήματα.
1: Σίγουρο είναι ότι υπάρχει μία συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και εσάς προκειμένου να επιλύονται προβλήματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αυτό το είναι γραμμή του Δημότη, το βλέπουμε σε τέσσερα επίπεδα. Είναι ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι Διευθυντές Υπηρεσιών και το τηλεφωνικό κέντρο, η γραμμή του Δημότη, που είμαι εγώ υπάλληλος. Και σε περίπτωση που απουσιάζω ή είναι εκτός λειτουργίας, υπάρχει τηλεφωνητής που καταγράφεται πάλι το αίτημα του πολίτη και καταγράφεται στη βάση σε μεταγενέστερο χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Στο κατεπήγον προφίλ.
1: Πόσο ενεργός είναι ο Δημότης σήμερα, πόσο φροντίζει
0: ακόμη
1: για την γειτονιά του?
0: Ακόμη και σήμερα πιστεύετε ότι ενώ υπάρχει υπηρεσία από το 2012, κάποιοι δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία, ότι υπάρχει αυτή η διευκόλυνση. Μέσο όρο περίπου δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα 80 τηλεφωνήματα την ημέρα, είναι μεγάλος ο αριθμός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο πολίτης ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα, για να έχει μια καλύτερη πόλη, όπως και ο Δήμος. Νομίζω ότι είμαστε και από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα που έχουμε μια τέτοια υπηρεσία, που να ξέρει ο πολίτης που πρέπει να απευθύνεται. Για να δοθεί η λύση στο πρόβλημά του όσο γίνεται πιο σύντομα.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει προωθηθεί, δεν έχει προβληθεί αυτή η γραμμή του Δημότη όσο θα έπρεπε, ώστε να υπάρχουν περισσότερα...
0: Θεωρώ ότι ο πολίτης τελικά δεν τον νοιάζει. Είμαστε πολύ εύκολα να γκρινιάζουμε, να υπάρχει μια διαμαρτυρία, μια κακή έτσι, ενέργεια με την επαφή με το δημόσιο και με το Δήμο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ενημέρωση σχετικά με την υπηρεσία, είναι γνωστή.
1: Εντάξει,
0: συνήθως παίρνουν συγκεκριμένοι πολίτες, αλλά όλο και περισσότερο, δηλαδή όταν τηλεφωνούμε, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία, είστε εσείς, τι κάνετε, προσπαθούν να μάθουν πληροφορίες. Εντάξει, είναι μια ενεργή δυναμική υπηρεσία, την οποία σίγουρα όλοι δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Εντάξει, όσοι περισσότερο τόσο καλύτερα όμως, γιατί είναι πολύ διευκολυντικό και για εκείνους και για μας να έχουμε εικόνα.
1: Μάλιστα. Κυρία Σερβέρα, ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Δεξιά, αριστερά, στα καφενεία, στις καφετέριες, ακούγεται και συζητιέται το θέμα των οπτικών ινών που έχουν δυσκολέψει τη ζωή μας, δυσκολεύουν μάλλον τη ζωή μας κατά διαστήματα και έχουν προκαλέσει ό,τι έχουν προκαλέσει στους δρόμους. Έχετε δεχτεί τέτοια τηλεφωνήματα? Γιατί εγώ τα ακούω πάρα πολύ συχνά.
0: Πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Η αλήθεια είναι ότι ο ένας μετατρήσει την αρμοδιότητα στον άλλον. Ο εργολάβος στο Δήμο, ο Δήμος στον εργολάβο, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτός που έχει αναλάβει το έργο είναι υποχρεωμένος να αφήσει όπως έχει βρει το χώρο που έχει κάνει την παρέμβαση και τα λοιπά. Ο πολίτης φωνάζει και καλά κάνει και φωνάζει, γιατί θέλει να βλέπει αυτό που ήξερε και υπήρχε πριν. Θέλουμε να βελτιώσουμε το ίντερνετ και όλο αυτό, να είμαστε στην τεχνολογία, είμαστε υπέρ των τεχνολογιών και αυτά, αλλά χωρίς να προκαλούμε βλάβη στο περιβάλλον μας και στη καθημερινότητά μας.
1: Δεν είστε υπεύθυνοι για να απαντήσετε, αλλά αυτή είναι η εικόνα της πόλης, δεν είναι τόσο θετικό.
0: Τους απευθύνω ότι πρέπει να αποφευθούν τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο. Και στη συνέχεια παραπέμπω στο προϊστάμενο, στο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, γιατί η διαμαρτυρία είναι έντονη και δικαιολογημένη για μένα.
1: Ναι.
0: Και εγώ πολίτης είμαι και ο προϊστάμενος και ο διευθυντής αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που υπάρχει.
1: Παίρνουν απάντηση για τα ερωτήματα, γενικότερα να το θέσω έτσι, που θέτουν.
0: Πάντα υπάρχει διαθεσιμότητα. Τώρα θετική ή αρνητική είναι η απάντηση σε αυτό που θέλουν να ακούσουμε. Η ετοιμότητα και η διαθεσιμότητα της απάντησης είναι πάντα.
1: Μάλιστα, κύριε Σαλβέρα, αυτή η γραμμή του Δημότη με πόσα άτομα απαρτίζεται, πόσοι είναι αυτοί που σηκώνουν τηλέφωνα και απαντούν στους Δημότες?
0: Είμαι μία τελικά. Είμαι μία. Είναι πάρα πολύ. Γιατί έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο, πρέπει να είσαι πάντα ευγενής, γιατί οφείλεις να είσαι ευγενής σε αυτό που κάνεις, γιατί έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο. Ο κόσμος είναι βέβαια και λίγο στα κάγκελα, η ψυχολογία του κτλ.
1: Αυτό σημαίνει ότι αντιμετωπίζετε διάφορα. Συγγνώμη που διακόπτω κιόλας. Φαντάζομαι ότι αντιμετωπίζετε.
0: Θέλει πολύ υπομονή.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι είναι μια απλή δουλειά η γραμμή του Δημότη, αλλά είναι η εικόνα του Δήμου μας, που εμείς αν πάλι πρέπει να είμαστε εκεί. Ο πολίτης έχει λίγο γκρίνια. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει αυτή την νοοτροπία ότι το δημόσιο δεν δουλεύει. Δεν είναι πραγματικά έτσι όμως. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Και το έχουν αποδείξει, γιατί το να έχεις μια βάση δεδομένων το οποίο σου δείχνει τελικά τι αίτημα δίνει ο πολίτης ημερησίως, τι κλείνει κάθε μήνα και ετησίως, δείχνει τελικά ότι ο Δήμος δουλεύει. Προσπαθούν να δουλέψουν όσο γίνεται καλύτερα με το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει φυσικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί οι ανάγκες και στο ανθρώπινο δυναμικό. Υπήρχε υπάλληλος προηγουμένως που βγήκε στη σύνταξη, ήμασταν δύο στη γραμμή του Δημότη, τώρα είμαι μία και το έχω επιφορτιστεί όλο εγώ αυτό. Όταν είμαι με άδεια, βλέπουμε τα παιδιά που είναι στο 55+ και βοηθούν και εκείνοι, εννοείται.
1: Mm-hmm.
0: Τους ευχαριστούμε θερμά γιατί κάνουν και εκείνη δουλειά.
1: Μάλιστα. Κάτι καλό ακούτε πέρα από παράπονα και γκρίνιες? Και ενδεχομένως έχουν δίκιο οι δημότες με αυτά που συμβαίνουν.
0: Πραγματικά παίρνουν και ευχαριστούν που ήταν τόσο άμεση.
1: Πάντα
0: το πιστεύουν και παίρνουν και δίνουν και ευχαριστήρες. Φυσικά υπάρχουν και αυτά. Δεν υπάρχει μόνο η γκρίνια, υπάρχει και η αναγνώριση από τον πολίτη.
1: Έχει και τα καλά του δηλαδή. Να δούμε και την άλλη πλευρά.
0: Φυσικά. Με πολύ ευγένεια. Όλοι δεν είναι και στην ίδια. Στο ίδιο τέμπο και στην ίδια λογική. Υπάρχουν και γενικοί άνθρωποι που αναγνωρίζουν και την δουλειά που γίνεται άμεση και τα λοιπά. Παίρνουν, ευχαριστούν φυσικά πάρα πολλά τέτοια τηλεφωνήματα.
1: Μάλιστα. Για να κλείσουμε, επιγραμματικά να μας πείτε, επικοινωνούμε στο 24610-3400 όταν θέλουμε να καταγγείλουμε, να δώσουμε κάποια στοιχεία για το τι συμβαίνει στη γειτονιά μας και χρειαζόμαστε την άμεση παρέμβαση. Για ποια θέματα παίρνουμε τηλέφωνο σε αυτή τη γραμμή?
0: Το παίρνουμε για την ανακύκλωσή μας, αν υπάρχει στη γειτονιά μας υλικά που ανακυκλώνουμε, για καμένες λάμπες, αν υπάρχει πρόβλημα στην ίδρυση της αποχέτευσης κτλ. Στους δρόμους μας, συντήρηση, πεζοδρόμια, πλακάκια, καθαριότητα, αποκομίδι, ογκώδη, γιατί γίνονται πάρα πολλές αλλαγές τώρα, Χριστούγεννα, Πάσχα, έχουμε τέτοια τα ογκώδη μας. Μέχρι 2-3 αντικείμενα μπορεί ο κάθε πολίτης να δώσει για να γίνει αποκομιδή. Δεν αναλαμβάνουμε όλη τη μετακόμιση.
1: Ναι.
0: Δεν το αντιλαμβάνονται και αυτό. Τους λες αυτό και παραπονιούνται. Η κοπή των κλαδιών και των χόρτων που μπορεί να αναλάβει κάποιος στη γειτονιά του κτλ. Εκείνος έχει υποχρέωση. Μέχρι 2 αγκαλιές παίρνουμε τα κλαδιά μας και την αποκομιδή μας. Από εκεί πέρα είναι θέμα διαχείριση να τα πετάξω ο ίδιος ο ιδιώτης, δεν έχει υποχρέωση ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό πρέπει να τονιστεί. Τα τελευταία θα σα λέω τα πιο έτσι hot.
1: Ναι, τα οποία είναι και στην επικαιρότητα λόγω εποχής.
0: Λόγω περίοδου που δεχόμαστε αυτή την περίοδο.
1: Μάλιστα, κύριε Σαλβέρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
0: Είστε καλά, να είστε καλά. Είναι καλό να γνωρίζει ο πολίτης και είμαστε στη διάθεσή σας για τη χρειαστείτε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας. Έχουμε ένα συλλαλητήριο 7 η ώρα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Θα μιλήσουμε με μέλος της ΓΕΝΟΠΔΕΗ, τον Νίκο τον Γεωργακόπουλο. Κύριε Γεωργακόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς το βλέπετε αυτό το συλλαλητήριο σήμερα, θα είστε εκεί?
1: Θα είμαστε εκεί φυσικά, θα είμαστε με το σωματείο μας εκεί. Το ΣΕΕΝ, ναι. Γιατί επιβάλλεται έστω και την τελευταία στιγμή να εκφράσουμε την αντίρρησή μας στο σχεδιασμό με το κλείσιμο ορυχείων και ΑΗΣ.
0: Τώρα που έχει κλείσει ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, τι επιδιώκετε, τι περιμένετε μέσα από αυτό το συλλαλητήριο να προκύψει, θα αλλάξει κάτι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πολλά μπορούν να αλλάξουν αν μέσα από αυτό το συλλαλητήριο εκφραστεί με μια μεγάλη μαζική συμμετοχή η αντίθεση του λαού της περιοχής στο σχεδιασμό αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός ο σχεδιασμός έχει περάσει το όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος και ότι οι νέες μορφές ενέργειας όπως η ΑΠΕ θα μειώσουν την τιμή του ρεύματος. Εμείς τίποτα από αυτά δεν βλέπουμε. Η τιμή του ρεύματος έχει εκτοξευθεί. Η τηλεθέρμανση με το κλείσιμο του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου είναι υπό αίρεση αν θα δουλεύει κανονικά το φθινόπωρο. Και αντίστοιχα η προστασία του περιβάλλοντος είναι προσχηματική, γιατί το βλέπουμε και στην ανεξέλεκτη εγκατάσταση ΑΠΕ, αλλά και στα σχέδιά τους που μιλάνε για αντισιοταμίευσης, για καύση απορριμμάτων και όλα αυτά που είναι που με πολύ χειρότερους όρους θα υπάρχει προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η νέα μονάδα Επτολεμαϊδα 5 που ναι. κατασκευάστηκε πριν λίγα χρόνια, κατασκευάστηκε με την τελευταία τεχνολογία αντιρρυπαντική ακριβώς για να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί τα επόμενα χρόνια. Και έρχονται να κλείσουν μια καινούργια μονάδα, να κάνουν μια καινούργια, άσχετα αν αυτοί το λένε, μετατροπή, γιατί πρόκειται για καινούργια μονάδα στην ουσία, και με αυτόν τον τρόπο ούτε το ρεύμα η τιμή του μειώνεται, ούτε το περιβάλλον προστατεύεται.
0: Μάλιστα, διαβάζω εδώ τώρα στον πρωινό λόγο, μιας που το αναφέρατε, ότι πράσινο φως του ΙΠΕΝ για μετατροπή της Πτολεμαϊδας 5 σε μονάδα φυσικού αερίου. Είναι χθεσινό δημοσίευμα που μέσα στις άκρες λέει ότι έως το τέλος του 27 θα μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου ανοιχτού κύκλου.
1: Ναι, αυτός είναι ο σχεδιασμός. Είχε ανακοινωθεί πέρσι τον Απρίλιο από τον ίδιο τον κύριο Στάση, παρουσία του Πρωθυπουργού στην Καρδιά, η μετατροπή του ΑΗΣ Τολεμαϊδας 5 σε μονάδα φυσικού αερίου. Αλλά σας έχω πει ότι δεν πρόκειται για μετατροπή, ναι. πρόκειται στην ουσία για κλείσιμο της νέας μονάδας και κατασκευή νέας μονάδας φυσικού αερίου. Ο σχεδιασμός είναι συγκεκριμένος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΔΕΗ έχει και προσπαθεί να περάσει το σχεδιασμό της, και αυτός ο σχεδιασμός είτε αφορά την μονάδα φυσικού αερίου, το CCA, την καύση απορριμμάτων που έχουν στο μέλλον, προϋποθέτει το κλείσιμο ορυχείων και σταθμών, το κλείσιμο δηλαδή της λιγνητικής παραγωγής.
0: Μάλιστα, πρέπει να πω εδώ ότι το μέλλον της περιοχής, από ό,τι λένε φορείς, συνδικάτα, σύλλογοι, σωματεία, είναι δυσίωνο και μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Πώς ανατρέπεται όλο αυτό, μπορεί να ανατραπεί?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση την ξέρουμε πλέον, τις συνέπειες τις ναι. ξέρουμε, δεν είναι καινούργιες. Οι χιλιάδες χαμένες θέσεις εργασίας έχουν φέρει την περιοχή, τη Δυτική Μακεδονία, να έχει τη μεγαλύτερη μείωση στον πληθυσμό την προηγούμενη δεκαετία, κόσμο να φεύγει από την περιοχή, και προφανώς και οι νέες εξελίξεις θα οδηγήσουν σε ακόμα χειρότερες συνθήκες. Ανατρέπεται με το αν θα ανατραπεί αυτή η τακτική, αν θα προχωρήσουν δηλαδή στο σχεδιασμό τους να κλείσουν όλες τις μονάδες, ή αν μπει στο επίκεντρο των διεκδικήσεων της περιοχής η επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις, έτσι ώστε να είναι φιλικές, όσο το δυνατόν φιλικές προς το περιβάλλον, για να διασφαλιστούν και οι θέσεις εργασίας όλου του προσωπικού εδώ πέρα. Και φυσικά όταν μιλάμε για φθηνό ρεύμα και πρόσβαση του λαού σε φθηνό ρεύμα, δεν μπορεί αυτό να επιτευχθεί χωρίς να υπάρξει ταυτόχρονα, χωρίς να καταργηθούν οι νόμοι που έχουν μετατρέψει την ενέργεια σε πανάκριβο χρηματιστηριακό εμπόρευμα, δηλαδή και η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και του χρηματιστηρίου ρήπων.
0: Μάλιστα, κύριε Γεωργακόπουλε, πώς είναι αυτοί οι εργαζόμενοι που μένουν κυριολεκτικά στον αέρα, δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει, πώς είναι αυτοί και τι μέλλει γενέστα για αυτούς?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη αυτή τη στιγμή για το έκτακτο προσωπικό. Είναι πάνω από 200 εργαζόμενοι στον Άγιο Δημήτριο αυτή τη στιγμή που το επόμενο διάστημα θα χάσουν τη δουλειά τους. Και επειδή μετά το κλείσιμο και της Πτολεμαϊδας 5 θα ακολουθήσουν τα ορυχεία, είναι πάνω από 1.000 οι θέσεις του έκτακτου προσωπικού που θα χαθούν άμεσα. Αλλά προσέξτε να δείτε, επειδή πολλοί λένε ότι δεν χάνονται θέσεις εργασίας από το μόνιμο προσωπικό. Χάνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Γιατί οι εργαζόμενοι, οι μόνιμοι του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου δεν αντικαθίστανται. Είτε μετακινούνται είτε φεύγουν στη σύνταξη. Δεν αντικαθίστανται. Οπότε οι θέσεις εργασίας είναι πολύ περισσότερες αυτές που χάνονται από την περιοχή και δεν είναι μόνο του έκτακτου προσωπικού.
0: Μάλιστα, κύριε Γεωργακόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την συνομιλία. Θα δούμε το απόγευμα πώς θα πάει αυτό το συλλαλητήριο, ποια θα είναι η δυναμική του και τι αποτελέσματα θα φέρει. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.

πάμε να δούμε μία εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολη, στη ΖΕΠ Κοζάνη. Σήμερα από τις 9.30 θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στη 1.30 με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την Ολιστική Μέρημνα, την Επιστημονική Φοιτητική Ομάδα ΑΣΠΑΙΡ και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής. Ενώνουν τις δυνάμεις τους λοιπόν και σήμερα για μια δράση προσφοράς και αλληλεγγύης. Και να μην ξεχνάτε ότι όσο προχωράμε προς τους καλοκαιρινούς μήνες, οι ανάγκες σε αίμα αυξάνονται, όπως μας επισημαίνουν οι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών της ευρύτερης περιοχής, και η ανάγκη για αίμα είναι καθημερινή. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής πρόκειται να λαμβάνει και δείγμα σάλιου από όσους επιθυμούν να εγγραφούν ως δωρητές μυελού των οστών.

8 και 58 η ώρα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και με αμέσως μετά σε χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κοζάνη. Να μου επιτρέψετε εδώ να απευθύνω μια ιδιαίτερη καλημέρα σε κάποιους οδηγούς ταξί που είναι κοντά μας από νωρίς το πρωί και μας ακούνε, να τους ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνατε αλλαγή σκυτάλης τώρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισό αλλά και στις Λοφόρους Κηφισίας Μεσογείων και στην Παραλιακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα παντού, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Καλημέρα μεσοβδομαδιάτικα, σήμερα Τετάρτη 20 του μήνα, 20 Μαΐου του 2026. Μαζί σας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, 5 λεπτά μετά τις 9. Με 5 λεπτά μετά τις 9, πρωινές διαδρομές με ό,τι νεότερο στη Δυτική Μακεδονία, μετά και από την εκπομπή της συνακρόασης με τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ στην Φλόρνα και τη συνάδελφο εδώ από την Κοζάνη, τη Φωτεινή την Γαλλογαύρου. Μαζί σας από τώρα μέχρι και τις 11 είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο συνάδελφος, ο Χρήστος Τσομπανάκης, είναι στη ρύθμιση των ήχων και στην ηχοληψία του προγράμματος μας και της εκπομπής. Ο Νίκος Κουτζομήτρος είναι στην μουσική επιμέλεια και στις όμορφες μουσικές επιλογές και βεβαίως με όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους εδώ στο Γραφείο Σύνταξης Περικλής Καραφιλίδης και Φωτεινή Γαλλογαύρου και με ό,τι νεότερο από κάθε γωνιά, από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Πολιτική και αυτοδιοίκηση, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός και αθλητισμός. Με ό,τι και αν συμβαίνει. Μαζί, φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας και πάλι καλή σας ακρόαση.

0: τα τύπο στο κουνά. Ξέχασε την, πόνεσέ την από τα βράχια, γκρέμισε την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.
1: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, μεσοβδομαδιάτικα, Τετάρτη και βεβαίως με τα γεγονότα της εξελίξης και τα νεότερα σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, αλλά πρώτα κάνουμε και μια σταχυολόγηση θεμάτων που έτσι κι αλλιώς ευρύτερα διεθνώς, ευρωπαϊκά και πανελλήνια κυριαρχούν. Έτσι ο Τραμπ και οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ γρήγορα, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο το Ιράν, αλλά και οι ανακοινώσεις της Φόντερ Λάιεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βήμα προς μια πιο ισορροπημένη εμπορική σχέση. Μετά περί εμπορικού πολέμου, βλέπετε τι γίνεται εδώ, εμπορική πόλεμοι, δασμοί, οικονομικοί, σκακέρα που βεβαίως παίζεται με θύματα αθώους πολίτες σε πολλά επίπεδα, Ουκρανία, Ρωσία, Ιράν, Μέση Ανατολή, προηγούμενα είχαμε και άλλα και έχουμε και άλλα και θα έχουμε και άλλα. Και από την άλλη, στο Ισραήλ οδηγούνται 430 μέλη νέου στο Λίσκου για τη Γάζα, που αναχαιτίστηκε με την τη Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου. Όλα αυτά ενώ έχουμε συνεχή ροή ειδήσεων διεθνών και ευρωπαϊκών, και σε πανελλήνιο επίπεδο η τηλεφωνική προειδοποίηση της ΑΑΔΕ σε 55.000 ληξιπρόθεσμους οφειλέτες για να μην βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Εκεί φτάσαμε και βεβαίως τα συμπεράσματα έχουν βγει έτσι και αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά στην πολιτική έχουν, θα λέγαμε, τη δική τους αξία και σημασία, και ο ΠΚΠ και τα ΤΕΜΠΗ και μια σειρά από άλλα θέματα. Αυτά ευρύτερα, γιατί έτσι κι αλλιώς ταχυολογούνται ειδησογραφικά. Ουδής μπορεί να τα προσπεράσει και ουδής μπορεί να τα αποφύγει, όσο και αν θα ήθελε να μην υπάρχουν τέτοιου τύπου συζητήσεις. Υπάρχουν όμως τα ζητήματα και με τον ΠΚΠ, μιας που και την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι που δήλωσαν ξένες περιουσίες ως δικές τους. Πώς δρούσε η οικογενειακή μαφία της Κρήτης. Τώρα για την Κρήτη θέλω να το πω εδώ και κάποια στιγμή να το λέμε. Δεν είναι κακό να το λέμε και δεν είναι κακό να το λένε αυτοί που το έχουν ακούσει και το έχουν κατανοήσει. Εμείς εδώ ήμασταν οι πρώτοι, αποκλειστικά πρέπει να πω, αυτή εδώ η εκπομπή και ο Μιλών, που έβγαλε ρεπορτάζ το οποίο έκανε λόγο πολλά χρόνια πριν για αυτήν την κατάσταση της Κρήτης, που δήλωναν μέχρι και το Γράμμο και το Βίτσι, που δήλωναν μέχρι και το Καϊμακτσαλάν, που δήλωναν μέχρι και τα βουνά της Καστοριάς, που δήλωναν μέχρι και την περιοχή της Φλόρινας, και τη δήλωναν ως καλλιέργειές τους. Αγριελιές θέλετε, ό,τι άλλο θέλετε από την Κρήτη, κανονικότατα, με αφημί, και έπαιρναν τις επιδοτήσεις. Αυτά τα είπαμε πολλά χρόνια πριν. Και αποκλειστικά πρέπει να το πω εδώ, και με ρεπορτάζ και με συνεντεύξεις και με στοιχεία. Δεν ίδρωσε το αυτή κανενός. Το λέμε αυτό καμιά φορά για να είμαστε και σαφέστατοι και να μην κρύβουμε και τις επιτυχίες που κάποιοι θα θέλαν να τις κρύψουν, αλλά εμείς τις λέμε έστω και μεταγενέστερα. Αλλά έγιναν αυτά και έχουμε παρουσιάσει και σχετικά παλαιότερα ρεπορτάζ. Και μάλιστα θυμόμαστε ότι βγήκε και η πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού και του Συλλόγου εκεί στο Αμίντο, και βγήκε η ίδια και είπε ότι ναι, αυτή ήταν τότε η αποκάλυψη που κάναμε και που βεβαίως επιβεβαιώθηκε και από διάφορους συνεταιρισμούς και συλλόγους εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά, μένουμε σε αυτό όμως, γιατί αυτή ήταν μια πρώτη σταχυολόγηση, γιατί θα περάσουμε στα γεγονότα της εξελίξης και τα νεότερα, εδώ θα επικεντρωθούμε στη Δυτική Μακεδονία. Σε λίγο θα έχουμε μια ματιά ειδησιογραφική μέσα και από τον τοπικό τύπο, τα θέματα του τοπικού τύπου και το τι ιεραρχούν οι τοπικές εφημερίδες. Θα δούμε αυτές τι θεωρούν ως τα σημαντικότερα θέματα εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, και από εκεί και πέρα πολλά πολλά ρεπορτάζ, και όλα αυτά διανθισμένα και όχι μόνο ως λεπτομέρεια, με την δική σας γνώμη, άποψη, ερώτημα, θέμα, επισήμαση, σχόλιο, οτιδήποτε και αν θελήσετε, φίλοι ακροατές. Οι ακροατές και η ανοιχτή γραμμή των ακροατών πολλά πολλά χρόνια τώρα που έχει καθιερωθεί δίνει θέματα, δίνει ζητήματα, δίνει τον δικό σας παλμό, τη δική σας φωνή και την ενισχύει. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι και τώρα στη διάθεσή σας, 2461-022-918 και 2461-041-211. Μπορείτε να στείλετε και email στο email του σταθμού μας, ertkozanis@gmail.com.

Πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, πρωινές διαδρομές, αγαπητοί ακροατές. Κάναμε μια σταχυολόγηση γενικότερων έτσι, διεθνών, ευρωπαϊκών και άλλων θεμάτων που απασχολούν και τη χώρα. Βεβαίως επικεντρώνουμε στη Δυτική Μακεδονία. Στη Δυτική Μακεδονία που σήμερα έχουμε το συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των ελληνικών μονάδων στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Έχουμε το ψήφισμα της Ένωσης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Εορδέας. Θα πούμε περισσότερα και στη συνέχεια της εκπομπής μας και για αυτό. Έχουμε την αντιπροσωπεία των αγροτικών συλλόγων από η Μαθία, Πέλα, Κοζάνη και Φλόρινα στο Υπουργείο για εμπεγμό και αόριστες υποσχέσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έκαναν λόγο οι εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων από την Μαθία, την Πέλα, την Κοζάνη και τη Φλόρινα μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό, τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά. Στην συνάντηση τέθηκαν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δένδροκαλλιεργητές, όπως οι ζημίες από το παγετό της άνοιξης του 25 στο προανθικό στάδιο και οι εκκρεμότητες αποζημιώσεων από τις βροχοπτώσεις του 2024. Σημειωτέων, μιλάμε για τις βροχοπτώσεις του 2024 και είμαστε στα μέσα του 2026, να το πούμε και αυτό. Κατά τα άλλα, συνάντηση του βουλευτή Γρεβενών με την Υπουργό Παιδείας, ο βουλευτής των Γρεβενών, όπως επίσης ο κύριος Σταυρόπουλος είχε τη δυνατότητα να συζητήσει θέματα που αφορούν τη στέγαση εκπαιδευτικών αλλά και άλλα ζητήματα. Η στέγαση των εκπαιδευτικών και οριστικοποιήθηκε η παραχώρηση από το Δήμο Γρεβενών 2 εγκαταλειμμένων σχολικών κτηρίων και η μετατροπή του σε σύγχρονα διαμερίσματα τα οποία θα διατεθούν για τη φιλοξενία των αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών, ενώ έχουμε και άλλα θέματα. Η ανοιχτή συνέλευση του Συνδέσμου Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Δυτικής Μακεδονίας σήμερα Τετάρτη και μια σειρά από άλλα θέματα μαζί, εκδηλώσεις και διαδικασίες άλλες που αναμένονται για τις επόμενες μέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα. Μέχρι τις 11 λοιπόν κάναμε και μια σταχυολόγηση και θεμάτων εδώ από τη Δυτική Μακεδονία για να πάμε σε λίγο και στην επισκόπηση του τοπικού τύπου. Μια άλλη ματιά, αυτή τη φορά από τον τοπικό τύπο με τους συντάκτες των εφημερίδων και τους υπεύθυνους στην πρώτη σελίδα σήμερα. Επισκόπηση του τοπικού τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Θάρρος, την τοπική εφημερίδα Θάρρος λοιπόν. Τι αλλάζει σε μισθούς και συντάξεις κυρίας στα βαρέα και ανθυγιεινά οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Αλίμονο. Αν δεν μιλάμε για να μπουν στα βαριά και ανθυγιεινά οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τότε γιατί μιλάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ορισμένα πράγματα νομίζω κατανοήθηκαν ή κατανοούνται ή, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο, έστω και αργά, γίνονται. Ας γίνονται, αλλά ας αλλάξουν λίγο τα πράγματα σε σχέση με αυτό που αποκαλείται κοινή λογική και δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή τη χώρα. Ο Γιώργος Λυσαρίδης στην Κοζάνη. Η γενοκτονία να ενταχθεί με δυναμικό τρόπο στην ατζέντα της ελληνικής διπλωματίας και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής με αφορμή τη χθεσινή 19η του Μάη, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ο Γιώργος Λυσαρίδης, ο οποίος εκφώνησε ομιλία στην στέγη ποντιακού ελληνισμού εδώ στην Κοζάνη. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, δικαίωμα και εθνικό χρέος, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Παγκόσμια πρωτιά για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε διεθνή τελικό και επίσης αναβάθμιση κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών, συντονισμός και σχεδιασμός στην πράξη. Ακόμη άρθρο του κυρίου Κωνσταντίνου Τζέκη, 19η Μαΐου, μία από Φράδα ημέρα. Να πούμε, η 19η Μαΐου βεβαίως έχει έναν συμβολισμό με την απόβαση τότε του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα, αλλά δεν μιλάμε για μία μέρα, μιλάμε για μια ολόκληρη περίοδο διωγμών, εκτοπίσεων, βιασμών, καταστροφών, σφαγών, τα πάντα, λαιλασιών, εξολόθρευσης, όλα αυτά από την περίοδο κυρίως του 1916 έως και το 2023 και μιλάμε και για πολλά άλλα που βεβαίως εν καιρό πάντα λέγονται και με συνεντεύξεις με ανθρώπους και από το χώρο της επιστήμης
και του πολιτισμού. Ο παλμός της καρδιάς χτύπησε στην Κοζάνη και ακόμη Πάρης Κουκουλόπουλος ως προεδρεύος στην Ολομέλεια της Βουλής ανεξόφλητο ιερό χρέος στον ποντιακό ελληνισμό η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας. Για να δούμε πόσο ζεστά το έχουμε πάρει και συντονισμένα βεβαίως πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες διότι αποσπασματικά αποτελέσματα δεν έχουν φέρει. Μιλάμε για τη διεθνή αναγνώριση. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Γρηγοριάδης και ακόμη διαβάζουμε μια νέα εμπειρία φροντίδας ενδυνάμωσης και επανασύνδεσης για τους φαρμακοποιούς της σύγχρονης εποχής με δράσεις που έχουν ετοιμαστεί και προγράμματα που συμμετέχουν οι φαρμακοποιοί. Μιχάλης Παπαδόπουλος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης χρέος όλων μας απέναντι σε όσους χάθηκαν και το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ. Επίσης θέμα σήμερα από την εφημερίδα Θάρρος.

Από την εφημερίδα Θάρρος στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Διαβάζουμε σήμερα στην εφημερίδα Ο Χρόνος αθλητισμός ατόμων με αναπηρία εκτός χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας. Καμία οργανωμένη δομή ΑΜΕΑ για ακόμη μια χρονιά σύμφωνα με το ΙΚΟΥΡΟΣ και ακόμη την μοναδική περιφέρεια της χώρας χωρίς ούτε ένα καταγεγραμμένο σωματείο ΑΜΕΑ εξακολουθεί να είναι η Δυτική Μακεδονία, η μοναδική περιφέρεια της χώρας, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΙΚΟΥΡΟΣ, του Υπουργείου Αθλητισμού για το 2025. Την ίδια ώρα η περιοχή παραμένει κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο στη συμμετοχή στον οργανωμένο αθλητισμό, με τα στοιχεία να δείχνουν εξαιρετική στασιμότητα τόσο στον αριθμό των σωματείων όσο και στο συνολικό αθλητικό δυναμικό. Υπάρχει αυτή η εικόνα λοιπόν με επίσημα στατιστικά στοιχεία εκτός χάρτη η Δυτική Μακεδονία στη χώρα με τον αθλητισμό των ΑΜΕΑ. Πάμε σε άλλα θέματα. Από την εφημερίδα Ο Χρόνος, επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Πτολεμαϊδα 5, ο οδικός χάρτης για το τέλος του λιγνίτη και η αυλαία της νέας εποχής του φυσικού αερίου. Στους δρόμους σήμερα η Κοζάνη για το κλείσιμο των ΑΕΙΣ. Ακόμη στην εφημερίδα Ο Χρόνος, προσωρινή βλάβη στην τηλεματική των αστικών ΚΤΕΛ Κοζάνης και σχόλια σε αναφορά του Υπουργού Υγείας σε θέματα καρκινογένεσης εξαιτίας του λιγνίτη. Ένα κείμενο άρθρο του Ευστάθιου Χιώτη. Συνέχεια στην επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα Πρωινός Λόγος τώρα, με τις ευλογίες μας στο κλείσιμο του ΑΕΙΣ Αγίου Δημητρίου, κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πρωινός Λόγος. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε Ελένη Παφίλη για σύμβαση περιφέρειας με ΑΜ και Ιωνός να παραμερίσετε το κομματικό κόστος, μας βάζετε τα φόπλακα, αναφέρει χαρακτηριστικά. Πράσινο φως του Υπουργείου για μετατροπή της Πτολεμαϊδας 5 σε μονάδα φυσικού αερίου, δηλαδή από ορυκτό σε ορυκτό. Αυτό είναι μετάβαση τώρα, από ορυκτό που είναι ο λιγνίτης σε ορυκτό που επίσης είναι το φυσικό αέριο και μάλιστα μη εγχώριο προϊόν και απόλυτα εξαρτώμενο από τις εξελίξεις. Βλέπετε τι γίνεται, παντού χαμός και με την μη ευστάθεια. Μη εγχώριο προϊόν και απόλυτα εξαρτώμενο από τις εξελίξεις. Βλέπετε τι γίνεται, παντού χαμός και με την

ιστορικά εκεί στον Πόντο. Παγκόσμια πρωτιά για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο διεθνή τελικό και ακόμη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη δοκιμαστική λειτουργία του υπηκού κέντρου της Σιάτιστας. Αυτό επίσης είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας και γι' αυτό το θέμα σήμερα από την πρώτη σελίδα λοιπόν περιλαμβάνεται στον πρωινό λόγο. Και να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα Πτολεμαίος. Διαβάζουμε στην εφημερίδα Πτολεμαίος σχέδιο φυσικό αέριο στο Αμύντεο, το βιομηχανικό πάρκο, οι κρίσιμοι οικισμοί και η τηλεθέρμανση. Παγκόσμια πρωτιά για την ομάδα ρομπότ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συγχαρητήρια πραγματικά σε όλους όσους συμμετείχαν, προώθησαν, στήριξαν, εργάστηκαν για να υπάρχει αυτή η παγκόσμια πρωτιά για την ομάδα ρομποτικής ρομπότ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πίσω από μια επιτυχία κρύβεται πάντα μια πολύ μεγάλη δουλειά και κόπος και μόχθος και γνώση και πολλά πολλά άλλα. Αλλιώς δεν έρχονται αποτελέσματα. Ζωντάνεψαν οι μνήμες για τις μαύρες ημέρες του αφανισμού του ποντιακού ελληνισμού σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη με τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες. Στα Κομνηνά θα φυλάσσονται εκθέματα του Μουσείου Πτολεμαϊδας. Παραμένει κλειστό πάνω από 5 χρόνια, φίλες και φίλοι, το μουσείο. Και τι θα γίνει? Θα φυλάζονται τα εκθέματα αυτά του Μουσείου Πτολεμαϊδας στα Κομνηνά, κυρίες και κύριοι. Τώρα και αυτό ασχολίαστο. Άνοιξε τις πύλες του το υπηκό κέντρο της Σιάτιστας, νέα υποδομή του Δήμου Βοΐου. Επίσης θέμα σήμερα από την εφημερίδα Πτολεμαίος στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, για να ολοκληρώσουμε έτσι την επισκόπηση του τοπικού τύπου.

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δώσουμε συνέχεια στο πρόγραμμα, στην εκπομπή μας, με ένα ενδιαφέρον θέμα. Ήδη πριν από λίγο κάναμε μια αναφορά σε αυτήν την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία του Ιππικού Κέντρου της Σιάτιστας. Το περασμένο Σάββατο φιλοξενήθηκαν παιδιά από την Εράτηρα, τα οποία μαζί με τους γονείς τους γνώρισαν από κοντά τον μοναδικό κόσμο του αλόγου, περνώντας όμορφες στιγμές στις εγκαταστάσεις. Βεβαίως, τα επίσημα εγγένεια του Ιππικού Κέντρου θα πραγματοποιηθούν 6 Ιουνίου. Περισσότερα όμως θα πούμε αμέσως τώρα με την προπονήτρια του Ιππικού Κέντρου της Σιάτιστας, που δίνει και τις σχετικές πληροφορίες. Είναι η κυρία Χριστίνα Τζαλαλή, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Τζαλαλή, καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κυρία Τζαλαλή, έγινε με επιτυχία λοιπόν αυτή η πρώτη δοκιμαστική λειτουργία του Ιππικού Κέντρου της Σιάτιστας. Καταρχήν, να μας πείτε δύο λόγια για το Ιππικό Κέντρο της Σιάτιστας. Τι είναι ακριβώς εκεί και ποια είναι η προοπτική του κέντρου αυτού στη Σιάτιστα?
1: Βασικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε στο σταθμό σας. Εύχομαι να έχετε καλές ακροάσεις και πολλές ακροάσεις και πολλές επιτυχίες στο σταθμό σας. Ξεκινήσαμε πιλωτικά ένα πρόγραμμα με το Ιππικό Κέντρο στη Σιάτιστα, ώστε να φέρουμε σε επαφή τον κόσμο της περιοχής και των γύρω περιοχών με το υπέροχο πλάσμα που είναι το άλογο και με το υπέροχο άθλημα της Ιππασίας, μάλλον με τα υπέροχα αθλήματα της Ιππασίας, ώστε να γνωρίσουν και οι μικροί μας φίλοι και οι μεγαλύτεροι την αθλητική Ιππασία, την τουριστική Ιππασία, τη θεραπευτική Ιππασία, που είναι επίσης ένας πολύ σοβαρός και μεγάλος κλάδος.
0: Ναι.
1: Και να φέρουμε σε επαφή τον κόσμο με την αθλητική και την ψυχαγωγική Ιππασία.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν ένα στόχο που έχετε θέσει, έτσι ώστε να αναπτύξετε το σύνολο της Ιππασίας, με ό,τι και αν αυτό προσδιορίζει, που είπατε και πριν, και τη θεραπευτική και την αγωνιστική και την ψυχαγωγική Ιππασία. Και τώρα λειτουργεί αυτό το Ιππικό Κέντρο, πώς λειτουργεί? Διαβάζουμε και μαθαίνουμε, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις σας, ότι οι εγκαταστάσεις θα είναι ανοιχτές κάθε Σαββατοκύριακο τώρα.
1: Ναι, θα είναι ανοιχτές κάθε Σαββατοκύριακο. Βασικά να σας πω ότι υπάρχει τεχνογνωσία και η εμπειρία από την μεριά μου. Είμαι διεθνής προπονήτρια Ιππασίας, διεθνής αθλητρία Ιππασίας, με πάρα πολλές συμμετοχές και διακρίσεις τόσο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Οπότε υπάρχει η βάση και η εμπειρία χρόνων, ώστε να προωθήσουμε και να αναδείξουμε το άθλημα της Ιππασίας στην περιοχή. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο, οι εγκαταστάσεις είναι ανοιχτές κάθε Σαββατοκύριακο. Με ραντεβού θα είναι οι δραστηριότητες που θα γίνονται εκεί, αλλά το σημαντικό είναι να ξεκινήσει αυτό το βήμα. Και ευτυχώς έχουμε την Δημοτική Αρχή στο πλάι μας.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι είναι πολύ αγκαλίσαν με μεγάλο θαυμασμό και σοβαρότητα το όλο εγχείρημα και προσπαθούν τα μέγιστα για να γίνει το αποτέλεσμα, να φέρουμε μάλλον το αποτέλεσμα αυτό που θέλουμε.
0: Να μας πείτε και δύο λόγια πού βρίσκεται αυτό το κέντρο, οι εγκαταστάσεις του, πού ακριβώς βρίσκονται στη Σιάτιστα?
1: Είναι το Ιππικό Κέντρο, συγχωρέστε με, δεν ξέρω ακριβώς την περιοχή, γιατί εγώ δεν είμαι από την περιοχή, είμαι από Ιωάννινα. Οπότε είναι οι εγκαταστάσεις του Ιππικού Κέντρου που βρίσκονται πλησίων της Εγνατίας Οδού.
0: Μάλιστα. Άρα έχει διαμορφωθεί εκεί ο χώρος, αυτό θέλουμε να πούμε. Εντάξει, ο χώρος τώρα στην πορεία θα προσδιοριστούν και θα δοθούν και άλλες πληροφορίες και λεπτομέρειες. Ωστόσο, ήδη έχετε παιδιά που θα κάνουν μαθήματα, που θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Και το λέω αυτό γιατί, κυρία Τζαλαλή, πρέπει να το γνωρίζετε, προφανώς εκεί η περιοχή της Σιάτιστας είναι μια περιοχή που, ξέρετε, το άλογο έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία και είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν άλογα στη διάθεσή τους, έτσι. Άλλωστε το 15 Αύγουστο γεμίζει από άλογα εκεί η περιοχή με αυτά που γίνονται, με τους καβαλάριδες, σχεδόν κάθε οικογένεια έχει το δικό της άλογο.
1: Είναι πολύ ευχάριστο αυτό, γιατί υπάρχει η κουλτούρα του αλόγου, υπάρχει, όπως είπατε, σχεδόν σε κάθε οικογένεια και ένα άλογο. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε και εμείς να προωθήσουμε το άθλημα της Ιππασίας, να μπουν τα παιδιά, όχι απλά στο στην επαφή ότι έχω ένα άλογο και βρίσκεται στο σπίτι ή στην οικογένεια, να μάθουν να χρησιμοποιούν το άλογο και γιατί όχι να αναδείξουμε και αθλητές από την περιοχή.
0: Μέσα,
1: να... Έτσι ακριβώς, να αναβαθμιστεί γενικότερα η έννοια της υπασίας και του αλόγου στην περιοχή και στη γύρω περιοχή εννοείται. Είμαστε ανοιχτοί και σε επαφή με όλους τους ανθρώπους. Δεν αποκλείουμε κανέναν.
0: Το σημαντικό είναι ότι πηγαίνετε σε μια περιοχή και δημιουργείτε αυτό το υπηκό κέντρο εκεί της Σιάτιστας, σε μια περιοχή που υπάρχει πρόσφορο έδαφος, έτσι, και ενδιαφέρον για το άλογο και για την όποια μορφή δράσεις μέσα από το άλογο, είτε με τη θεραπευτική, είτε με την ψυχαγωγική, είτε με την αγωνιστική υπασία, όπως είπατε, γιατί όχι να βγουν και αθλητές, έτσι, αθλητές που θα ασχοληθούν με την υπασία γενικότερα. Μαθήματα ξεκινούνε, θα ξεκινήσουνε?
1: Ναι, έχουμε ήδη κάνει την πρώτη επαφή με τα σχολεία που επισκέφτηκαν το υπηκό κέντρο και φέραμε σε επαφή και γονείς και παιδάκια με τα άλογα. Ξεκινάνε μαθήματα κανονικά, είναι ανοιχτές οι εγκαταστάσεις όπως είπα κάθε Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσουν τα μαθήματα και να μπουν σε μια σειρά όλα τα θέματα που προκύπτουν και που πρέπει να γίνουν. Όπως είπαμε, είναι πιλωτικό το πρόγραμμα, αλλά είμαστε εκεί. Θέλουμε πάρα πολύ να αναδείξουμε το άλογο και να βοηθήσουμε την ανάπτυξη του αθλήματος και της έννοιας της υπασίας στην περιοχή και στη γύρω περιοχή. Και όπως προείπα, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και πολύ ευχάριστοι που έχουμε τη Δημοτική Αρχή στο πλάι μας, που είναι μια δημοτική αρχή που ποντάρισε αυτό με την έννοια ότι θέλουν να αναδείξουν το άλογο και την υπασία στην περιοχή.
0: Μες. Είναι σημαντικό αυτό και δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Τα γένεια, είπαμε, θα γίνουν 6 Ιουνίου.
1: Ναι, ακριβώς, θα γίνουν τον Ιούνιο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος στη Σιάτιστα και στην περιοχή, γιατί υπάρχει η κουλτούρα του αλόγου. Θέλουμε από τον κόσμο να αγκαλιάσει το εγχείρημα αυτό. Είμαστε εκεί, θα είμαστε εκεί. Δεν είναι κάτι που ξεκινάει τώρα και θα έχει σύντομη διάρκεια. Είναι κάτι που θέλουμε να έχει συνεχόμενη διάρκεια. Η απόφαση είναι πολύ συνειδητή και πολύ υπεύθυνη και θέλουμε να προωθήσουμε το άθλημα και το άλογο και όλη την υπική δραστηριότητα, γι' αυτό και δεν αποκλείουμε κανέναν. Και σίγουρα θέλουμε να αναπτύξουμε την αθλητική υπασία στην περιοχή και τη θεραπευτική και την τουριστική.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά, κυρία Τζαλαλή, κυρία Χριστίνα Τζαλαλή, προπονήτρια, όπως είπαμε, και με διεθνή έτσι χαρακτηριστικά στο χώρο της υπασίας. Την καλημέρα μας και βεβαίως να μακροημερεύσει αυτό το υπηκό κέντρο στην Σιάτιστα και να πάνε όλα καλά. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Αυτό εύχομαι και εγώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στις εκπομπές σας και θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας τα εγγένεια, να τα πούμε και από κοντά.
0: Βεβαίως.
1: Να έχετε και συνέντευξη και εκεί.
0: Βεβαίως. Κάθε καλό. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Κάθε καλό και σε εσάς. Καλημέρα.

0: Δίνουμε συνέχεια πάντα εδώ στην πρωινή διαδρομή, στην διαδρομή των γεγονότων, των εξελίξεων με τα νεότερα και βεβαίως σήμερα με το συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των ελληνικών μονάδων. Θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του ΣΕΕΝ, του Σωματείου των Εργαζομένων στην Ενέργεια, είναι ο κύριος Σταύρος Μωυσιάδης, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Μωυσιάδη.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Κύριε Μωυσιάδη, πρόεδρος στο ΣΕΕΝ, στο σωματείο ΣΕΕΝ από τα σωματεία και τους συλλόγους και τους φορείς που συμμετέχει στο σημερινό συλλαλητήριο, έτσι στις 7 το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία.
1: Ναι, σήμερα στην Κεντρική Πλατεία 7 η ώρα το απόγευμα καλούμε όλο το λαό της περιοχής, όλους τους εργαζόμενους της περιοχής να δώσουν το δυναμικό παρόν, να βροντοφωνάξουμε όχι στο κλείσιμο ορυχείων και σταθμών.
0: Τι ακριβώς, λένε όλοι καλά τελευταία στιγμή ρε παιδιά, δηλαδή έκλεισε ο Αϊσαγίου Δημητρίου, τελευταία στιγμή βγήκαν όλοι, κάναν τις ανακοινώσεις τους. Τόσο καιρό τι γίνονταν.
1: Αυτό που λένε μάλλον είναι λάθος, ναι. Δεν είναι ότι γίνεται τελευταία στιγμή. Εμείς σαν συνδικάτο εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και πάρα πολλά χρόνια προειδοποιούσαμε για αυτά που έρχονται στην ενέργεια με την πολιτική της απελευθερωμένης αγοράς, ναι, ηλεκτρικής ενέργειας, με την τριχοτόμηση της ΔΕΗ, με το χρηματιστήριο ρήπων, με την απολιγνητοποίηση που ειδοποιούσαμε εδώ και χρόνια το τι έρχεται. Και σε αυτή την κατεύθυνση προκηρύξαμε και στάση εργασίας όταν έκλεινε και ο ΑΕΣ Καρδιάς και ο ΑΕΣ Αμιντέου και ο ΑΕΣ Μελίτης και η 1-2 μονάδα του Αγίου Δημητρίου, φυσικά τώρα και με τον Άγιο Δημήτριο. Επομένως δεν είναι τωρινό ότι τώρα τελευταία στιγμή. Απλά τώρα
0: όχι,
1: πλέον ο κόσμος
0: το στιγμή, όχι κύριε Μωυσιάδη, να είμαστε και σαφείς. Αυτό που λέγεται είναι ότι τελευταία στιγμή εκφράζεται μια τέτοια αντίδραση με κεντρικές διαμαρτυρίες, με συλλαλητήρια. Εδώ μιλάμε για την κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Έτσι.
1: Ναι,
0: άρα θέλετε να συμβολαιοποιήσετε και να δημιουργήσετε μέσα στην κεντρική πλατεία ακριβώς μια ενιαία αντίδραση όλων. Αυτό λένε για τελευταία στιγμή, ότι έχουν γίνει σποραδικές στάσεις εργασίας, απεργίες και από σωματεία και από συνδικάτα, αυτό είναι γνωστό. Αλλά μια τέτοια ενιαία και σε τέτοια μορφή κινητοποίηση τώρα επιχειρείται που έχει κλείσει ουσιαστικά αυτή η ιστορία.
1: Να σας πω ότι δεν γίνεται τώρα. Έχει γίνει, να σας θυμίσω, πέρυσι με τη Μελίτη μεγάλο συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Φλόρινας. Έχει γίνει παλαιότερα στην Τολεμαΐδα με τη μικρή ΔΕΗ. Έχει γίνει συλλαλητήριο με την κάψη απορριμμάτων μεγάλο που συνδέεται με την απολιγνητοποίηση. Έχουν γίνει και άλλα συλλαλητήρια. Το θέμα είναι ότι όσο πλησιάζουμε στο τέλος, φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι ανησυχούν περισσότερο και βγαίνει περισσότερο κόσμο στους δρόμους και συμμετέχει πιο ενεργά στις κινητοποιήσεις που παίρνουν απόφαση τα συνδικάτα και οι φορείς.
0: Ξέρετε ότι επί χρόνια τότε και από το 19 που ανακοινώθηκε αυτή η ιστορία με το βίαιο κλείσιμο των μονάδων εδώ, και εμείς εδώ έχουμε προειδοποιήσει και τώρα πλέον οι περισσότεροι κάνουν λόγο και αναφορά, δεν ξέρω εσείς αν έχετε τέτοια στοιχεία στη διάθεσή σας, ότι έχουν χαθεί κοντά στις 10.000, άλλοι λένε ότι είναι και λίγο πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας συνολικά αυτά τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς είναι και αν μου επιτρέψετε είναι λίγο παραπάνω από 10.000 θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί, γιατί δεν είναι μόνο οι άμεσες θέσεις εργασίας του προσωπικού των ορυχείων και των σταθμών, είναι και άλλες θέσεις που συνδέονται με αυτά, μηχανουργία, λαστιχάδικα, χωματουργικά, καταλαβαίνετε, εστίαση, καφέ, όλα αυτά συνδέονται με τον πληθυσμό της περιοχής.
0: Μέσα και σε αυτές τις 10.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν δεν είδαμε κάποιο αντιστάθμισμα, δηλαδή να έρχονται αντίστοιχες θέσεις εργασίας έστω.
1: Έτσι ακριβώς. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης δεν είναι δίκαιη μετάβαση για τους εργαζόμενους. Είναι δίκαιη μετάβαση μόνο για μια χούφτα επιχειρηματικούς ομίλους που βλέπουν ζεστό χρήμα στις τσέπες τους. Οι όποιες θέσεις προέκυψαν ήταν ελάχιστες και κακοπληρωμένες. Είχε στην κατασκευή των φωτοβολταϊκών και χωρίς καμία συλλογική σύμβαση εργασίας. Και μάλιστα σε πολλά εργοτάξια μέσα στον ήλιο και σε βαριά εργασία τους κολούσαν και 101 ένσημο. Ελαφρύ ένσημο, δηλαδή ούτε καν βαρύ ένσημο. Επομένως δεν είναι δίκαιη η μετάβαση για τους εργαζόμενους. Δίκαιη είναι για μια χούφτα επιχειρηματικούς ομίλους, φυσικά και για τη ΔΕΗ που πολλαπλασιάζει τα κέρδη της με τεχνητούς όρους, με το χρηματιστήριο ρήπων. Γιατί ο λιγνίτης γίνεται ασύμφορος με τεχνητούς όρους. Αν φύγει από τη μέση το χρηματιστήριο ρήπων, τότε πιο φθηνή μορφή ενέργειας από το λιγνίτη είναι μόνο τα υδροηλεκτρικά. Που αν θέλετε και αυτά όλα τα μεγάλα τουλάχιστον ανήκουν στη ΔΕΗ. Επομένως η μετάβαση δεν είναι δίκαιη για τους εργαζόμενους και σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλο το λαό της περιοχής να δώσει σήμερα βροντερό παρόν στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης και να πούμε όχι σε αυτό που έρχεται.
0: Μάλιστα, 7 η ώρα, όπως είπαμε, συμμετέχουν ποιοι. Ποιοι είστε αυτήν την
1: εισαγωγή. Συμμετέχουν πάρα πολλά.
0: Ξέρετε γιατί τώρα. Μπορείς. Επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Μωσιάδη, κύριε Πρόεδρε, ξέρετε γιατί το ρωτάω. Γιατί διαβάζω τώρα εδώ κοινή επιστολή στον Πρωθυπουργό εδώ των επιμελητηρίων του ΕΒΕ και τα λοιπά, όλων των επιμελητηρίων και των εργατικών κέντρων. Διαβάζω ψήφισμα της Ένωσης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας που αναφέρεται, αλλά αυτοί δεν βλέπω να είναι, να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο.
1: Κοιτάξτε, έχουν βγάλει ανακοίνωση και κάλεσμα στο συλλαλητήριο πάρα πολλά σωματεία. Έχει βγάλει εκτός από το ΣΕΕΝ, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κοζάνη, Σωματείο Οικοδόμων Κοζάνη, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Τολμαίδος, Πασάς ΔΕΗ Τολμαίδος, Πασάς ΔΕΗ Κοζάνης, τοπικές κοινότητες, σύλλογοι πληττωμένων και κάθε ώρα που σύλλογοι από το Δήμο της, σωματεία από το Δήμο της Κοζάνης και κάθε ώρα που περνάει βγάζουν όλο και άλλα σωματεία και άλλοι φορείς. Τώρα αυτούς που είπατε το ότι δεν έχουν βγάλει μέχρι στιγμής, κατά την άποψή μου είναι λάθος. Ό,τι γίνεται για να μην
0: τύχουν... Μιλάμε για τα εργατικά κέντρα. Μιλάμε για τα εργατικά κέντρα, κύριε Μουσιάδη. Τα εργατικά
1: κέντρα. Κατά την άποψή μου είναι λάθος. Εμείς προτείναμε μάλιστα στα εργατικά κέντρα να πάρουν απόφαση για απεργία πανδυτικο-μακεδονική. Την κάναμε την πρόταση σαν ΣΕΕΝ που δραστηριοποιούμαστε σε τρία εργατικά κέντρα, της Τολεμαΐδος, της Κοζάνης και της Φλόρινας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς ακόμα δεν έχουν πάρει. Καταλαβαίνετε ότι με τον απεργοκτόνο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να πάρουν πρωτοβάθμια σωματεία απόφαση για απεργία, γιατί χρειάζεται γενική συνέλευση με το 51% των οικονομικά τακτοποιημένων. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν οι τρίωροι στάσεις εργασίας και γι' αυτό πήγαμε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι το επόμενο χρονικό διάστημα να πάρουν πρωτοβουλία αγωνιστική και να πάμε και σε απεργία και σε ό,τι άλλη μορφή πάλης διοργανωθεί ενάντια σε κλείσιμο ορυχείων και σταθμών, εμείς θα είμαστε παρόντες.
0: Μάλιστα.
1: Σαν Συνδικάτο Ενέργειας.
0: Μάλιστα. Τώρα, νομίζω ότι τα αιτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα, έτσι, αυτής της διαμαρτυρίας, αυτού του συλλαλητηρίου σήμερα στις 7 το απόγευμα. Κυρίως είναι η παράταση των λιγνητικών μονάδων, που είναι βασικό θέμα. Είχε τεθεί και στην ΠΕΔΑ αυτό ως βασικό θέμα και στον Πρωθυπουργό. Δεν επετεύχθη κάτι τέτοιο, παράταση λιγνητικών μονάδων, παρά το ότι και ο ΑΔΜΙΕ τελευταία σε έγγραφό του, σε επιστολή του, ουσιαστικά κάνει λόγο για κίνδυνο και ενεργειακής επάρκειας και ευστάθειας του συστήματος με το κλείσιμο και του ΑΕΣ από το Λεμαϊδα 5.
1: Κοιτάξτε, σας είπα και νωρίτερα ότι τα κέρδη της ΔΕΗ επιβάλλουν το κλείσιμο των λιγνητικών σταθμών. Προμετωπίδα στα αιτήματα του συνδικάτου και του συλλαλητηρίου είναι να καταργηθεί το χρηματιστήριο ρήπων, το χρηματιστήριο ενέργειας. Εάν φύγει από τη μέση το χρηματιστήριο ρήπων, το χρηματιστήριο ενέργειας, τότε οι λιγνητικές μονάδες και βιώσιμες θα είναι και οι κέρδη θα φέρουν και θα μπαίνουν στο σύστημα και θα δεχτεί η ΔΕΗ να τις πάει παραπίσω. Όχι να δώσει παράταση, να μην κλείσουν.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν εδώ πέρα σύγχρονες λιγνητικές μονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, όπως είναι η Πτολεμαΐδα 5, όπως είναι η Μελίτη, όπως είναι η Πέμπτη του Αγίου Δημητρίου, και υπάρχουν και μονάδες που σηκώνουν και αναβάθμιση, επειδή δεν έχουν πολλές ώρες λειτουργίας. Παρόλα αυτά όμως, τα κέρδη της ΔΕΗ είναι που επιβάλλουν το κλείσιμο με τεχνητούς όρους. Προμετωπίδα των ετοιμάτων είναι να φύγει από τη μέση το χρηματιστήριο ρήπων.
0: Μάλιστα.
1: Εάν φύγει από τη μέση, να είστε σίγουροι ότι οι λιγνητικές μονάδες θα παίρνουν
0: ουσιαστικά
1: στο σύστημα.
0: Όταν λέμε το χρηματιστήριο ρήπων, μιλάμε να φύγει από τη μέση ο επιπλέον φόρος που κάνει ακριβό το λιγνίτι. Έτσι, ο φόρος
1: έτσι
0: ρήπων
1: έτσι
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ξέρετε γιατί σας το είπα και αυτό, γιατί έχω και ένα μήνυμα εδώ, το οποίο τι λέει. Καλά ρε παιδιά, το 90 λέει, και την περίοδο του 90 και του 2000, τότε όλοι όσοι αγωνίζονταν για το περιβάλλον και για να έχουμε ένα καλύτερο περιβάλλον στην περιοχή μας, γιατί μην μου πείτε, υπήρχαν προβλήματα και υπάρχουν προβλήματα από το λιγνίτι στο περιβάλλον, λέγανε για μονάδες αποδίωσης που δεν είχαμε. Έγινε η 5 του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου αυτή η μονάδα εδώ, και για, από τότε μιλούσαν και για την Τολεμαΐδα 5, που τελικά μόλις πριν από 3 χρόνια λειτουργήσε.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Άρα λοιπόν και τότε δεν προστατεύονταν το περιβάλλον. Ξαφνικά αυτοί που δεν το προστάτευαν τότε, τώρα κάνουν τους φιλοπεριβαλλοντιστές. Έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ωστόσο όμως και τότε υπάρχει πρόβλημα. Γιατί και τα εργατικά συνδικάτα και οι φορείς δεν μιλούσαν για μέτρα σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν μιλούσαν για μονάδες αποθείωσης. Δεν μιλούσαν για την Τολεμαΐδα 5 πολύ νωρίτερα, που έπρεπε να γίνει από την περίοδο του 1990. Το πολύ εκεί, γιατί έπρεπε να είχε εξυγχρονιστεί και να ήταν με αντιρρυπαντική τεχνολογία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι ακριβώς είναι όπως τα περιγράφετε. Εμείς από πάντα μιλούσαμε για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για φίλτρα που πρέπει να μπουν και να ενισχύσουν το αποτύπωμα που αφήνει η καύση του λιγνίτη. Γίνανε αυτές οι μονάδες, ωστόσο κοιτάξτε να δείτε, κλείνουν τις λιγνητικές μονάδες με πρόσχημα το περιβάλλον, ακόμα και τις σύγχρονες, και από την πίσω πόρτα φέρουν την καύση απορριμμάτων που είναι πολύ πιο ρυπογόνα από το λιγνίτη.
0: Μέστε.
1: Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό επιβάλλει τα κέρδη της εταιρείας.
0: Εσείς έχετε πληροφορία ότι τελικά θα υπάρξει αυτή η μονάδα καύσης απορριμμάτων? Γιατί έχουμε δει να σταματάει.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτή η διαδικασία.
1: Θα σας πω, το σχέδιο που βγήκε ήταν για 6 μονάδες καύσης απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Η δεύτερη μεγαλύτερη ήταν να γίνει
0: εδώ,
1: στην περιοχή μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το σταματήσαμε με όρους κινήματος, με μεγάλα συλλαλητήρια, όπως είπα, που γίνανε.
0: Και στην Κοζάνη γίνεται πολύ μεγάλο συλλαλητήριο.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Το σταματήσαμε προς το παρόν. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα το ξαναφέρουν. Σε κάθε περίπτωση εμείς καλούμε το λαό
0: προς το παρόν είναι παγωμένο πάντως, έτσι δεν είναι?
1: Προς το παρόν έχει παγώσει.
0: Έχει παγώσει.
1: Κατόπιν των κινητοποιήσεων που γίνανε από σωματεία και φορείς, έχει παγώσει.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μοσιάδη, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Σήμερα στις 7 να επαναλάβουμε είναι αυτό το συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς. Όλοι στο συλλαλητήριο.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Γεια σας, να είστε καλά.

Η ώρα, φίλες και φίλοι, είναι λίγο πριν τις 10. Είμαστε περίπου 1,5 λεπτό πριν τις 10. Στις 10 θα ακούσετε δελτία ειδήσεων, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News 105,8 με ειδήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, και αμέσως μετά και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων, συνέχεια στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, νέα θέματα, εξελίξεις, νεότερα και ό,τι άλλο συμβεί, και μέχρι και τις 11 μαζί σας.

0: to play the game. Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Εγάλιο. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Ένεων ΕΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέα σύγκρουση θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος, εφόσον εγκριθεί οριστικά, θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς, αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωση και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο τρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρες, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης, φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά λήξει πρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και της απολύσης εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Σήμερα, αναφέρουν οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου, δεν πρέπει να λειτουργήσει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης και ενωμένοι όλοι, σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες, να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση που με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων απολύει κόσμο και βάζει σε κινδύνους τη χώρα και τη Δυτική Μακεδονία. Η ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην ερήμωση της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό αναφέρει σε ψήφισμά της η Ένωση Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας και δηλώνει ότι θα στηρίξει κάθε θεσμική, κοινωνική και δημοκρατική πρωτοβουλία που στόχο έχει την προστασία της εργασίας, της κοινωνικής συνοχής και του ενεργειακού μέλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας. Η βίαιη και πρόωρη απολιγνητοποίηση, τονίζεται στο ψήφισμα, οδηγεί την περιοχή σε οικονομική και κοινωνική αποδιάρθρωση με σοβαρές συνέπειες στην απασχόληση, στην τοπική οικονομία, στην τηλεθέρμανση και συνολικά στην προοπτική επιβίωση των τοπικών κοινωνιών. Οι 25 πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας που υπογράφουν το ψήφισμα προτείνουν άμεση επανεξέταση του σχεδιασμού απολιγνητοποίησης και ζητάνε τη συνέχιση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων 3, 4 και 5 του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με τεχνολογικές αναβαθμίσεις που θα περιορίζουν δραστικά τις εκπομπές ρήπων, τη διατήρηση σε λειτουργία του ΑΗΣ Πτολεμαϊδα 5 ως λιγνητικής μονάδας και την αξιοποίηση του υφιστάμενου ενεργειακού δυναμικού της περιοχής, τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και τη μονιμοποίηση εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, τη διασφάλιση φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας και βιώσιμης τηλεθέρμανσης για τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, την πλήρη αποκατάσταση και επαναπόδοση εδαφών στις τοπικές κοινωνίες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις απαλουτριώσεις και την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες, τους φορείς και τους εργαζόμενους πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση. Για εμπεγμό και αόριστες υποσχέσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκαναν λόγο οι εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων από την Κοζάνη, τη Φλόρινα, την Ημαθία και την Πέλα μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σκινά. Στη συνάντηση τέθηκαν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δενδροκαλλιεργητές, όπως οι ζημιές από τον παγετό της άνοιξης του 2025 στο προανθικό στάδιο, οι εκκρεμότητες αποζημιώσεων από τις βροχοπτώσεις του 2024, η παραμόρφωση των καρπών και οι ξερές βέρες και στα Ροδάκινα, το τεράστιο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές που οδηγούν τους παραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο. Όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, από την πλευρά του Υπουργείου δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις και δεσμεύσεις, δεν παρουσιάστηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, ούτε ανακοινώθηκε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τις ζημιές και τις απώλειες εισοδήματος των παραγωγών. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις των προηγούμενων ημερών περί άμεσων αποζημιώσεων και σαφών χρονοδιαγραμμάτων, στη συνάντηση, σύμφωνα με τους αγρότες που συμμετείχαν, δεν παρουσιάστηκε ούτε συγκεκριμένη χρηματοδότηση ούτε ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης. Παράλληλα, εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι ο Υπουργός αφιέρωσε ελάχιστο χρόνο στη συνάντηση και αποχώρησε χωρίς να ακούσει ολοκληρωμένα τα ζητήματα που του έθεσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών. Λύσεις στο θέμα της παραχώρησης προς χρήση σε αγρότες της περιοχής τμήματων του Δημόσιου Αγροκτήματος στο Καπνοχώρι Κοζάνης δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός σε ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλου. Ο κ. Κουκουλόπουλος έθεσε στον Υφυπουργό το ερώτημα γιατί τόσα χρόνια δεν έχει εγκρίνει η κυβέρνηση σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας τα αιτήματα σημαντικού αριθμού αγροτών να τους παραχωρηθούν προς αγροτική χρήση τμήματα του μεγάλου δημόσιου αγροκτήματος στο Καπνοχώρι, υπενθυμίζοντας πως η διαδικασία δεν είχε προχωρήσει για χρόνια, καθώς εκκρεμούσε η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπουργείου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ανδριανός, δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα αναζητηθούν, θα επιταχυνθούν και θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες αγροτικών αιτήσεων για το αγρόκτημα Καπνοχωρίου, δηλαδή θα δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου. Μάλιστα, κατά τη συζήτηση του θέματος, απαντώντας σε διευκρινιστική ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης, ο υφυπουργός είπε πως θα αναζητηθούν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις και θα δοθεί η λύση για όλες και όχι μόνο για τον περιορισμένο αριθμό εκκρεμωτήτων που του είχαν δώσει οι υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο κ. Κουκουλόπουλος παράλληλα ζήτησε να πάρουν προτεραιότητα όλα τα αιτήματα από αυτή την περιοχή, η οποία, όπως είπε, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και οι κάτοικοι των χωριών, όπου αποχάνονται θέσεις εργασίας, προτίθενται να ασκήσουν αγροτική δραστηριότητα. Ζητήματα που αφορούν στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών καθώς και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο βουλευτής Γρεβενών Θανάσης Σταυρόπουλος στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την αρμόδια υπουργό Σοφία Ζαχαράκη. Για τη στέγαση εκπαιδευτικών οριστικοποιήθηκε η παραχώρηση από το Δήμο Γρεβενών 2 εγκαταλελειμμένων σχολικών κτηρίων και η μετατροπή του σε 8 σύγχρονα διαμερίσματα, τα οποία θα διατεθούν για τη φιλοξενία των αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών. Η χρηματοδότηση του έργου είναι πλήρως εξασφαλισμένη, διασφαλίζοντας τη διάσωση των κτηρίων και τη δημιουργία σημαντικής υπεραξίας για την τοπική κοινωνία. Για την αξιοποίηση των παλαιών κατασκηνώσεων ΖΙΑΚΑ συζητήθηκαν οι προοπτικές και το πλάνο για την πλήρη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων. Για τον εξυγχρονισμό των σχολικών μονάδων δρομολογείται η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών αρμαρίων φύλαξης σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των μαθητών. Για τον αθλητικό και ψηφιακό εξοπλισμό εξετάστηκε η παροχή νέου σύγχρονου αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία της περιοχής, καθώς και η προκήρυξη νέων διαγωνισμών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων σε διαδραστικούς πίνακες. Ανοιχτή συνέλευση πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Δυτικής Μακεδονίας σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, καλώντας να συμμετέχουν όλους τους μικρούς παραγωγούς ενέργειας από φωτοβολταϊκά και τις ενεργειακές κοινότητες που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και συλλόγους, φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο. Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, η συνέλευση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών, καθώς οι περικοπές έγχυσης, οι μηδενικές και αρνητικές τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας και η συνεχής ρύκνωση των εισοδημάτων δημιουργούν συνθήκες σοβαρής οικονομικής ασφυξίας και αφανισμού των μικρών παραγωγών. Στην ανοιχτή συνέλευση, μεταξύ άλλων, θα γίνει ανάλυση και συζήτηση αλλά και παρουσίαση των ετοιμάτων του κλάδου, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, ανάλυση και παρουσίαση των ιδιαίτερων ετοιμάτων του κλάδου που αφορά τους μικρούς επενδυτές της Δυτικής Μακεδονίας, ενημέρωση για όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και τον Σύνδεσμο Δυτικής Μακεδονίας, ανάλυση και συζήτηση για τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στην αγορά ενέργειας στην Ελλάδα και εισηγήσεις και λήψη αποφάσεων για άμεσες δράσεις και συντονισμό του κλάδου. Στη συνέλευση θα παραστούν ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Συνάντηση συντονισμού και επιχειρησιακού σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής Τάσου Φούντογλου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης αναβάθμιση και διεύρυνση των κοινωνικών και προνοιακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος της συνάντησης ήταν η διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του κοινωνικού δικτύου με γνώμονα την ουσιαστική υποστήριξη των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κατά την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στη σημασία του ενιαίου κοινωνικού δικτύου υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια της περιφέρειας για τη δημιουργία ενός ισχυρού πλέγματος συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως σημείωσε, βασικός στόχος είναι η ενοποίηση, η ενίσχυση των σημείων επαφής των πολιτών με τις κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και η παροχή νέου τύπου σύγχρονων υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Φούντογλου, γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα ενιαίο δίκτυο συνεργασίας, να ενισχυθεί η διασύνδεση των υπηρεσιών με τον πολίτη και να αναπτυχθούν νέες και πιο αποτελεσματικές μορφές υποστήριξης. Πρόκειται για ένα σημαντικό εγχείρημα για τη Δυτική Μακεδονία που απαιτεί συντονισμό και συνεργασία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν επιμέρους ζητήματα και προκλήσεις που αφορούν στην εφαρμογή της πράξης, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των φορέων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Φώτης Ζιγούρης, Δήμαρχη της περιοχής, αρμόδιο Αντιδήμαρχη Κοινωνικής Πολιτικής, ο Διευθυντής και Στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, προϊστάμενοι κοινωνικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι κέντρων κοινότητας, καθώς και στελέχη του ενιαίου κοινωνικού δικτύου. Έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Στη συνεδρίαση θα εγκριθούν τα σχέδια και οι όροι των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας και αντίστοιχων νομικών προσώπων και εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τα έργα λειτουργία κέντρων ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας για άτομα που πάσχουν από αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών και λειτουργία κέντρων ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας με κινητά κλιμάκια για άτομα με Αλσχάιμερ και συναφείς διαταραχές στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Στη συντήρηση οδών του Δήμου Εορδαίας με ασφαλτό μείγμα συνολικού προϋπολογισμού 125.000 ευρώ προχωρά ο Δήμος Εορδαίας. Τη σύμβαση του έργου υπέγραψε χθες ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς με την ανάδοχο εταιρεία. Το έργο αφορά τη συντήρηση και επισκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων στα σημεία που έχουν καταστραφεί. Η επισκευή θα γίνει σε δρόμους του Δήμου Εορδαίας που παρουσιάζουν φθορές. Ο σημαντικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου που χρηματοδοτείται από τον τοπικό πόρο ανάπτυξης είναι 12 μήνες. Την ερχόμενη Κυριακή θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Φλόρινας, καθώς ήδη ολοκληρώθηκαν η έγκριση του Μητρώου Μελών και του καταστατικού λειτουργίας του, αλλά και η κατάθεση των υποψηφιότητων. Ο Δήμος Φλόρινας καλεί τους νέους και τις νέες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών Νέων του Δήμου Φλόρινας να προσέλθουν από τις 11 έως τις 5 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Κατά την προσέλευσή τους στην αίθουσα διεξαγωγής των εκλογών, να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα. Όπως αναφέρει ο Δήμος, η ενεργή συμμετοχή των νέων αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της δημοκρατίας, την πρόθεση του διαλόγου και τη δυναμική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Διημερίδα εκδηλώσεων αύριο και την Παρασκευή διοργανώνει στην Κοζάνη και το Αμίντεο η αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρας Natura 2000. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η παρουσίαση του ολοκληρωμένου έργου Life 4 Natura, η ενημέρωση για τις προστατευόμενες περιοχές καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς για τις επικείμενες πιλωτικές δράσεις στην περιοχή της λίμνης Πέτρων του Δήμου Αμίντεου. Αύριο στις 10.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμαλής της αποκεντρωμένης διοίκησης στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας Κοζάνης θα γίνει παρουσίαση του έργου, ανάλυση της σημασίας των περιοχών Natura 2000, συζήτηση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα λιμναία οικοσυστήματα καθώς και παρουσίαση έκθεσης καλών πρακτικών από συναφή έργα. Την Παρασκευή οι εργασίες θα μεταφερθούν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης που αφορά την παρουσίαση του έργου στο Δήμο θα είναι ανοιχτό προς το κοινό, ενώ θα ακολουθήσει κλειστή συνάντηση εργασίας των εμπλεκόμενων φορέων για τη λίμνη Πετρών με σκοπό την καταγραφή ζητημάτων, την ανταλλαγή απόψεων και την διερεύνηση συνεργασιών για τα επόμενα βήματα υλοποίησης. Το Life Natura αποτελεί σημαντικό ολοκληρωμένο έργο για την ενίσχυση της διατήρησης και διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας, ορίμανσης και συντονισμού για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων στη λίμνη Πετρών, οι οποίες περιλαμβάνουν την κατασκευή 2 παρατηρητηρίων ορνηθοπανίδας και τον εξυγχρονισμό του θυροφράγματος της λίμνης. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην προστασία και ανάδειξη της περιοχής, την υποστήριξη της παρακολούθησης των οικοσυστημάτων και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Έκκληση στους πολίτες να μην δίνουν τροφή σε άγρια ζώα που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού απευθύνει η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς. Όπως αναφέρει μετά από αυτοψίες που διενεργήθηκαν από υπαλλήλους της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η παραμονή αλεπούδων στην οδό Γράμμου στην Καστοριά σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη τροφής που τους παρέχουν πολίτες. Τονίζει ότι η ύπαρξη των ζώων σε φρεάτια ομβρίων υδάτων δίπλα στο δρόμο είναι επικίνδυνη τόσο για τα ζώα όσο και για τους διερχόμενους πολίτες, καθώς η πιθανότητα πρόκληση τροχαίου ατυχήματος είναι μεγάλη. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, ο αποκλεισμός διαθέσιμων τροφικών πηγών είναι η βασική προϋπόθεση για την επιστροφή των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον. Εθελοντική αιμοδοσία στην Πανεπιστημιούπολη στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί σήμερα έως τη 1.30 το μεσημέρι με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την Ολιστική Μέρημνα, την Επιστημονική Φοιτητική Ομάδα ΣΠΑΕΡ και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής να ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια δράση πρόσφορας και αλληλεγγύης. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί με τη συμβολή του Τμήματος Αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης. Παράλληλα, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής, κόμβος και συνεργάτης του Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα λαμβάνει δείγμα σάλιου από όσους επιθυμούν να εγγραφούν ως δωρητές μυελού των οστών. Βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιούν η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κοζάνης Γρεβενών με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών εν ώψη των ενδοσχολικών και πανελληνίων εξετάσεων, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης σε μια απαιτητική περίοδο της ζωής τους και την όσο το δυνατόν υπιότερη εμπειρία της περίοδου αυτής. Το θέμα των εργαστηρίων είναι διαχείριση άγχους και τεχνικές χαλάρωσης και θα υλοποιηθούν σε ομάδες 15-20 μαθητών με διάρκεια μιας ώρας το καθένα στο χώρο του Media Lab της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 24610-49319 καθημερινά 10 με 4 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται τις Παρασκευές 22 και 29 Μαΐου, 5 και 12 Ιουνίου και από τις 12.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι και από τη 1.30 έως τις 2.30 το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, θέλοντας να συμβάλλει στην υποστήριξη των μαθητών που δίνουν προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και ιδιαίτερα των μαθητών της Τρίτης Λυκείου που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, προσαρμόζει το ωράριο λειτουργίας των αναγνωστηρίων της και επεκτείνει τη λειτουργία τους για 3 Σαββατοκύριακα. Έτσι, το αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης θα είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι, τα Σαββατοκύριακα 23 και 24 Μαΐου, 30 και 31 Μαΐου και το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου. Σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της δράσης «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές 2026» πραγματοποιεί η εφορία αρχαιοτήτων Κοζάνης με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών και του Δήμου Βοΐου. Αύριο και την Παρασκευή από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα γίνει θεματική ξενάγηση από τους αρχαιολόγους της εφορίας για τα σχολεία και το ευρύ κοινό στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης με επίκεντρο τα ευρήματα από την περιοχή του Βοΐου για ιδιαίτερη έμφαση στον παλαιολιθικό χειροπέλεκη από το Παλαιόκαστρο καθώς και στην εξέλιξη των προϊστορικών λίθινων εργαλείων. Για το ευρύ κοινό η συμμετοχή στην ξενάγηση και η είσοδο στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης είναι ελεύθερες, ενώ για τα σχολεία απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής. Την Κυριακή εντωμεταξύ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Παλαιόκαστρο στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ενωριακής Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, όπου και απευθύνεται στο ευρύ κοινό και περιλαμβάνει παρουσιάσεις σχετικά με τα αρχαιολογικά δεδομένα της περιοχής. Τις εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Αναλήψεως διοργανώνει ο Ιππικός Όμιλος Γαλατίνης ο Ηνίοχος σήμερα και αύριο, 5η, με παραδοσιακό γλέντι. Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής διοργανώνει το Ωνάσιο Δημοτικό Δημόσιο Γενικό Λύκειο Κοζάνης μέχρι και την Παρασκευή στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα των μαθητικών ομίλων του σχολείου, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική έκφραση και τη σύνδεση των μαθητών με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν έκθεση φωτογραφίας του ομίλου φωτογραφίζοντας την τοπική ιστορία με θεματικές που περιλαμβάνουν μνημεία, αξιοθέατα και εικόνες της Κοζάνης και έκθεση ζωγραφικής των ομίλων ζωγραφικής στην πράξη και γκράφιτι με έργα εμπνευσμένα από σύγχρονες και κλασικές μορφές εικαστικής δημιουργίας. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό τις ώρες λειτουργίας της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Τώρα, στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή εδώ πάντα από την Ελληνική Ραδιοφωνία, 30 λεπτά μετά τις 10, 10 και μισή και βεβαίως μετά τα Δελτία Ειδήσεων και το περιφερειακό Δελτίο Ειδήσεων που ακούσατε από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη εδώ με ό,τι νεότερο και στη Δυτική Μακεδονία. Στη Δυτική Μακεδονία και τις εξελίξεις που πάντα και μέσα από τις εκπομπές μας και μέσα από τα Δελτία Ειδήσεων αλλά και μέσα από το earthnews.gr, από το earthnews.gr, την κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Μπαίνετε στο earthnews.gr, πάνω στη στήλη που γράφει περιφέρεια, πατάτε κοζάνι και βεβαίως διαβάζετε όλα τα νεότερα, αναρτώνται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανανεώνονται η δισογραφία και ό,τι νεότερο προκύπτει επίσης ενημερώνεστε και μέσα από την κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα του earthnews.gr. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Τσομπανάκης στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι εδώ και στο γραφείο σύνταξης, ο Περικλής Καραφιλίδης και η Φωτεινή Γάλλο Γαύρου και πολλά ακόμη θέματα μέχρι και τις 11 μαζί σας.

0: Και είμαστε εδώ λοιπόν για να δώσουμε συνέχεια και έχουμε αρκετά για την πορεία της εκπομπής μας μέχρι και το τέλος, μέχρι και τις 11. Θα σταθούμε στη χθεσινή ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με ηχητικά από την Πτολεμαϊδα και τον συνάδελφο Αντώνη Δοβόνη. Επίσης θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Πτολεμαϊδας, την κυρία Αλεξάνδρα Τσιτσιντά, μιας που έχουμε το ψήφισμα της Ένωσης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Εορδέας, 25 τον αριθμό, 25 πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Εορδέας υπογράφουν ένα ψήφισμα που προτείνουν άμεση επανεξέταση του σχεδιασμού απολιγνητοποίησης. Και θα μιλήσουμε τώρα και με τον πρόεδρο της Βλάστης, της τοπικής κοινότητας της Βλάστης, για τα πρώτα πτυχία υφαντουργίας στο ιστορικό εργοστάσιο της Βλάστης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν είναι ο κύριος Γιάννης Τσιούμαρης, πρόεδρος στην Βλάστη Εορδέας, στην τοπική κοινότητα. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα κύριε Τσιούμαρη.
1: Καλημέρα σε εσάς, κύριε Μαυρίδη, σε εσάς τους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Έχουμε λοιπόν τα πρώτα πτυχία υφαντουργίας, έτσι.
1: Πράγματι, το προηγούμενο Σάββατο, περασμένο Σάββατο, που είχαμε τα πρώτα πιστοποιητικά τα οποία δόθηκαν στις πρώτες εκπαιδευόμενες του ειδικού εργοστασίου της Βλάστης, το οποίο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το ΚΙΔΕΒΗΜ.
0: Μάλιστα. Πόσα πτυχία είναι αυτά?
1: Ήταν 15, οι πρώτες 15 σπουδάστριες.
0: Οι πρώτες 15 σπουδάστριες.
1: Οι πρώτες 15, οι οποίες τώρα μπορούν και να γίνουν και εκπαιδεύτριες.
0: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί πλέον θα μπορούν από εδώ και πέρα να εκπαιδεύουν. Άρα δημιουργείται ένα δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα δώσει συνέχεια σε αυτό το εγχείρημα εκεί της φαντουργίας.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό ευελπιστούμε και γι' αυτό προσπαθεί και η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και η Περιφέρεια. Και με την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνιο που είχε γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, θέλουμε να συνεχίσει η δομή αυτή και να γίνουν και άλλες, να έρθουν και άλλες γυναίκες να μάθουν την τέχνη αυτή.
0: Τώρα τι σημαίνει αυτό, κύριε πρόεδρε, κύριε Τσιούμαρη, τι σημαίνει για τη Βλάστη αυτή η σχολή, αυτή η δομή φαντουργίας?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι πολύ καλό για εμάς, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια που ξεκίνησε να λειτουργεί αυτή η σχολή υπάρχει επισκεψιμότητα στο χωριό.
0: Ναι.
1: Πολλά σχολεία έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να έρθουν να κάνουν τις εκπαιδευτικές τους εκδρομές. Οι εκπαιδεύτριες, οι εκπαιδευόμενες μάλλον εκεί πέρα κάνουν ό,τι μπορούν και ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να γίνεται σωστά και η ξενάγηση.
0: Ναι.
1: Για να μάθουν τα παιδιά την τέχνη, πώς γίνεται από το μαλλί πώς γίνεται η κλωστή και μετά πώς καταλήγει να είναι ένα υπέροχο υφαντό.
0: Μάλιστα, γιατί είναι μια συνέργεια όλων, και το Πανεπιστήμιο συμμετέχει και πολλοί άλλοι εκεί και το Υπουργείο.
1: Το Πανεπιστήμιο είναι. Το Πανεπιστήμιο ακριβώς είναι.
0: Ακριβώς. Δημιουργεί κάποια τάση απασχόλησης, δηλαδή δημιουργεί κάποιες θέσεις εργασίας αυτή η προοπτική εκεί?
1: Κοίταξε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και το περασμένο Σάββατο που μιλήσαμε και με τις εκπαιδευόμενες, η πρότασή τους ήταν αυτή, να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας. Αλλά καταλαβαίνετε, αυτό είναι εκπαιδευτικό, καθαρά από το Πανεπιστήμιο εξαρτάται.
0: Μάλιστα, εξαρτάται από το Πανεπιστήμιο. Εσείς πάντως θέλετε να του δώσετε μια τέτοια προοπτική που και την επισκεψιμότητα να αυξήσετε, να ενισχύσετε και να ενδυναμώσετε, αλλά και να δημιουργηθεί μια προοπτική εργασίας, γιατί υπάρχει ανάγκη να μείνει κόσμος στη Βλάστη για να μπορεί να κρατηθεί το χωριό, έτσι.
1: Φυσικά. Και οι εκπαιδευόμενες αυτές, ορισμένες από τις εκπαιδευόμενες, 4 στον αριθμό, έχουν καταγωγή από τη Βλάση. Δηλαδή αυτό είναι κάτι καλό για μας. Να εργαστούν εκεί μέσα κάποιες από αυτές τις κυρίες.
0: Μάλιστα, έχουν και καταγωγή από εκεί, θα μπορούσαν να.
1: Έχουν καταγωγή, ναι, θα μπορούσαν να μείνουν εδώ πέρα φυσικά και να αυξηθεί και ο πληθυσμός της τοπικής κοινωνίας.
0: Και κάτι ακόμα, κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται τώρα? Υπάρχει επισκεψιμότητα αυτή την περίοδο? Υπάρχει κόσμος στη Βλάστη? Έρχεται, ανεβαίνει?
1: Έρχεται. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, εδώ και μετά από το Πάσχα, συνεχώς καθημερινά και κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε αρκετά λεωφορεία τα οποία επισκέπτονται, όχι μόνο και για το ειδικό εργοστάσιο. Ο λόγος είναι αυτός φυσικά, αλλά και ο Άγιος Νικόλος, ο οποίος ξεκίνησε και αυτός να φτιάχνεται,
0: ναι.
1: Και η Βλάστη ενδείκνυται και για το θρησκευτικό τουρισμό της.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο για την όμορφιά της και για το τοπίο της.
0: Σωστά. Ωραία. Και το Πάσχα πήγε καλά.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Σε ό,τι αφορά τα καταλήμματα, εντάξει, είναι μια από τις ομορφότερες περιοχές, πρέπει να πω.
1: Αν και ήταν λίγο νωρίς φέτος το Πάσχα, αλλά είχε κόσμο, ναι. Ήταν μάλιστα. Καλά.
0: Κύριε Πρόεδρε, έχετε κάτι άλλο από τα προβλήματα, από τα θέματα, από τις προτεραιότητες εκεί του χωριού, της κοινότητας?
1: Προσπαθούμε να τα λύσουμε όλα, ό,τι υπάρχουν, προσπαθούμε να τα λύσουμε.
0: Τι σας αποσχολεί τελευταία, το πιο σημαντικό έτσι από τα θέματά σας?
1: Κοιτάξτε, πολλά είναι τα θέματα, τι να πρωτοαναφέρω, αλλά προσπαθούμε να τα λύσουμε όλα. Όλα θα λυθούν και με την ώρα τους.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν, την καλημέρα μας στη Βλάστη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και δίνουμε συνέχεια, φίλες και φίλοι. Είμαστε 16 λεπτά πριν τις 11. Πάντα εδώ, πρωινές διαδρομές με τους συναδέρφους, πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία, για να πάμε και στην χθεσινή μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Στο ρεπορτάζ θα σταθούμε τώρα του συναδέρφου του Αντώνη του Δοβόνη. Θα ακούσουμε κάποιες δηλώσεις και ηχητικά στην εκπομπή μας και θα ακούσουμε χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ του Αντώνη Δοβόνη τι είπε χθες η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαϊδα, ο κύριος Ιωάννης Καρίδης, πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδας.
1: Η 19η Μαΐου αναγνωρίστηκε ως ημέρα μνήμης γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Τιμάται κάθε χρόνο, έτσι και ο Ποντιακός Σύλλογος, μια πόλη από την οποία έγιναν τα πρώτα λιθαράκια αυτού του αγώνα. Τιμούμε κάθε χρόνο αυτή την ημέρα. Ενωμένα όλα τα ποντιακά σωματεία της Ερδαίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας αποτείουμε φόρο τιμής σε αυτή την μέρα στους προγόνους μας, στους αδίκους φαγιαστέντες.
0: Αυτά είπε ο πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαΐδας, ο κύριος Ιωάννης Καρίδης. Θα ακούσουμε τι λέει και ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι κατασκευαστής εκεί με ποντιακές λύρες και μουσικά όργανα και έχει ειδικότερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε και ο ίδιος μιλώντας στον Αντώνη Δοβόνη.
2: Σήμερα είναι η μέρα μνήμης γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι η μέρα που θυμόμαστε τους προγόνους μας και με πόσο βίαιο τρόπο εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και την πατρίδα τους. Γι' αυτό λοιπόν μέσω της κατασκευής της ποντιακής λύρας προσωπικά αλλά και της ανάδειξής της θεωρώ ότι είναι ιερό χρέος μου να συνεχίσω αυτή την παράδοση με ένα σύγχρονο τρόπο, έτσι ώστε μέσω της ποντιακής λύρας και του ήχου της να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

0: Είμαστε και στα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής, μεσοβδομαδιάτικη Τετάρτη, πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πρωινές διαδρομές, πάντα στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά σε όλο τον κόσμο, στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνης. Ευχαριστούμε και σήμερα για πολλά μηνύματα που είχαμε και έχουμε και εντός και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, εντός και εκτός χώρας, να πούμε χαρακτηριστικά, μέσα και από την συχνότητά μας την ιντερνετική, αλλά και βεβαίως τη συμβατική συχνότητα στους 100,2, για να πάμε και σε κάτι που ήδη έχουμε επίσης προσδιορίσει και αναφερθεί και στο ψήφισμα της Ένωσης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας. 25 πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων υπογράφουν ένα ψήφισμα και προτείνουν άμεση επανεξέταση του σχεδιασμού απολιγνητοποίησης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας στην Πτολεμαίδα, την κυρία Αλεξάνδρα Τσιτζιντά. Κυρία πρόεδρο, κυρία Τσιτζιντά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα. Να μιλάμε στον Ενικό.
0: Να μιλάμε και στον Ενικό, αν βεβαίως έχουμε το ψήφισμα το οποίο είναι όλοι οι πρόεδροι, έτσι, της περιοχής εκεί.
1: Δεν είναι μόνο το δικό μας ψήφισμα, είναι και το ψήφισμα της Ένωσης ΠΕ Κοζάνης,
0: ναι.
1: Το οποίο συμπεριλαμβάνει όλους τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής.
0: Άρα είναι μεγάλο ψήφισμα.
1: Ναι, ναι, είναι μεγάλο ψήφισμα, είναι μια μεγάλη κινητοποίηση από όλους τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά όλο το νομό.
0: Διαπιστώνω ότι ειδικά την τελευταία περίοδο γενικότερα οι τοπικές κοινότητες και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων επανεργοποιούνται πολύ περισσότερο και με πιο δυναμικό τρόπο, έτσι, και πιο εμφατικό τρόπο σε διάφορα επίπεδα τώρα και στην απολιγνητοποίηση.
1: Έχουμε κάνει και το νέο όργανο το οποίο είναι για την ΠΕ Κοζάνη.
0: Η Ένωση Τοπικών Κοινοτήτων,
1: Ναι, με το καινούριο ΔΣ. Οπότε ήρθαμε δυναμικά να δηλώσουμε και εμείς την παρουσία μας ως πρόεδροι, να διεκδικήσουμε εκτός από τη ΔΕΗ. Έχουμε κατέβει και στη Βουλή, έχουμε κάνει συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων όλων των κομμάτων και των παρατάξεων κτλ. Έχουμε μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε μια άλλη φορά.
0: Σωστά. Να πούμε δύο λόγια λοιπόν για το ψήφισμα αυτό, το περιεχόμενο του ψηφίσματος.
1: Ναι, ναι. Τι θέλετε να με ρωτήσετε.
0: Λοιπόν, περιλαμβάνει ακριβώς αυτό που ζούμε τώρα, έτσι, και με το κλείσιμο και του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και γενικότερα τι θα γίνει και με την Πτολεμαΐδα 5.
1: Τι θα γίνει, ακόμη είναι λίγο άγνωστο, γιατί δεν έχουμε οργανωμένο σχέδιο απολιγνητοποίησης και μετάβασης από την κυβέρνηση. Δεν έχουμε κάποιο επίσημο σχέδιο που να είναι, που να το βλέπουμε να υλοποιείται μπροστά μας με σάρκα και οστά, ή να πούμε ότι παίρνουμε τον ένα εργαζόμενο από εδώ και το μεταφέρουμε μετάβαση και μεταβαίνει σε εκείνη τη θέση εργασίας. Όχι, εμείς δεν έχουμε τέτοιο σχέδιο. Οπότε η περιοχή είναι στον αέρα. Δυστυχώς το μοντέλο που έχουν υιοθετήσει οι άλλες χώρες για τη μετάβαση στην Ελλάδα δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ, γιατί όπως ξέρετε στις άλλες χώρες η μετάβαση είναι μεταβατική, είναι μετάβαση,
0: ναι.
1: Μεταβαίνει δηλαδή ο εργαζόμενος, φεύγει από το μοντέλο του λιγνίτη, από το εργοστάσιο λιγνίτη, εκπαιδεύεται στο νέο μοντέλο ο ίδιος εργαζόμενος, δεν χάνει τη θέση του, δεν απολύεται, ναι. Εκπαιδεύεται σε ένα άλλο μοντέλο πράσινης ενέργειας και δουλεύει πάνω σε αυτό το καινούριο μοντέλο που έχει εκπαιδευτεί. Αυτό είναι η μετάβαση. Εμείς μετάβαση δεν κάνουμε. Εμείς κάνουμε διακοπή.
0: Μάλιστα.
1: Διακοπή
0: κλείσιμο
1: λιγνητικών μονάδων. Αυτό. Τελεία.
0: Μάλιστα.
1: Μετάβαση δεν έχει.
0: Άρα δεν λέτε δεν υπάρχει μετάβαση. Άρα δεν υπάρχει μετάβαση. Δεν υπάρχει μετάβαση. Και κυρίως δεν υπάρχουν αντισταθμιστικές θέσεις εργασίας σε αυτό που χάνεται.
1: Θα ήταν 22.000 εργαζόμενοι. 22.000 θέσεις εργασίας. Κάνανε τα φωτοβολταϊκά με 1.000-2.000 θέσεις εργασίας. Ούτε. Πού είναι οι άλλες 20.000 θέσεις εργασίας και πού είναι αυτός ο κόσμος?
0: Μάλιστα.
1: Πού πήγε? Όταν κάνετε τις βόλτες με το αυτοκίνητό σας, πόσα μαγαζιά βλέπετε κλεισμένα στην άκρη του δρόμου?
0: Μάλιστα. Το βασικό τώρα στοιχείο έτοιμα αυτού του ψηφίσματος της Ένωσης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων ποιο είναι? Το αίτημά σας, το βασικό.
1: Το βασικό μας αίτημα δεν είναι ένα, είναι αρκετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλουμε οπωσδήποτε να γίνει έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες, τους φορείς και τους εργαζόμενους πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση και να γίνει επιτέλους η μετάβαση που μας προσχέθηκαν. Θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας, είμαστε υπέρ του να υπάρχει, να μην υπάρχει λιγνητικό αποτύπωμα κτλ. Η μονάδα 5 είναι εντελώς αντιρρυπαντική φυσικά. Δεν πάμε αντίθετα με τη ροή ψηφίσματος.
0: Ναι.
1: Απλά θέλουμε να γίνει με έναν πιο ανθρώπινο τρόπο.
0: Μέστε.
1: Δηλαδή να έχει και ένα αντίκτυπο στον άνθρωπο. Να μην είναι απάνθρωποι, να μην βγάζει τον άνθρωπο εκτός και να κοιτάει μόνο την πράσινη μετάβαση. Δεν είναι καν μετάβαση, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπως έχει θεσπιστεί και από την... Να πάμε και λίγο σε κάτι άλλο. Τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία υπογράφει από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το 1995, που αναφέροντας τη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όλες οι χώρες δεσμεύονταν να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα ως το 2030 κατά 55%. Όχι να τις κλείσουμε όπως τις κλείσαμε εμείς τώρα. Κατά 55% ως το 2030. Αυτό είναι ψηφισμένο. Σε σύντομη φυσικά θα γίνει μετρηθεί το 1990.
0: Προφανώς αυτό...
1: Ήταν,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Στόχος ήταν ο στόχος της επίθεσης της κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050. Ναι. Ωραία. Αυτό προϋπόθεται ένα σχέδιο δίκαιης μετάβασης. Δίκαιης μετάβασης, το οποίο υπογράφηκε από όλες τις χώρες και τη δική μας. Και το μόνο που υλοποιήθηκε εδώ στην περιοχή είναι τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά που καλύπτουν μηδαμινές θέσεις εργασίας. Δηλαδή αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση για ένα, αλλά είναι αποτυχημένη αίσθηση ιδεών. Συγγνώμη που το λέω κιόλας, αλλά αυτό βλέπουμε. Αυτό όταν πάει ο κόσμος, είναι λυπηρό που το λέω, αλλά αυτό βλέπουμε. Και το ποσοστό φυσικά, το αρνητικό ποσοστό του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, το μεγάλο ποσοστό το αρνητικό του ΑΕΠ, θα το επιβεβαιώσει αυτό. Οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της περιοχής δεν έχουν καμία ευθύνη για την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τις λιγνητικές μονάδες με συνοπτικές διαδικασίες. Αλλά είμαστε που δεχόμαστε καθημερινά τις συνέπειες της ανεργίας, της ελλιπούς χρηματοδότησης και της ακραίας πτώσεως.
0: Είμαστε. Κυρία Τσιτζητά, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε, κυρία Πρόεδρος. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, εμείς φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Μία ακόμη πορεία γεγονότων εξελίξεων με ό,τι είχε να κάνει με ρεπορτάζ, με συνεντεύξεις, με πληροφορίες, με σχόλια, με δικά σας θέματα στην ανοιχτή γραμμή επισημάνσεις αλλά και ερωτήματά σας. Εδώ πάντα, σε αυτήν εδώ την πρωινή δημοσιογραφική μας εκπομπή. Ήταν οι πρωινές διαδρομές της Τετάρτης. Ο Αντώνης Μαυρίδης ήταν στο μικρόφωνο παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Χρήστος Τσομπανάκης στη ρύθμιση των ήχων και στην ηχοληψία. Ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, Αντώνης Δοβώνης σε ρεπορτάζ, αλλά και οι συνάδελφοι εδώ, η Φωτεινή Γαλογάβρου και ο συνάδελφος Περικλής Καραφιλίδης. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας!

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία έχει αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρήγου Αγού, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Όπως ανακοίνωσε το Πασόκ, στις συνεδρίες παραβρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτιών προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Τωμαΐδης. Μια πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά στη Γλυφάδα, στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, είπε στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου. Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνα στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία, η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της Eurolink, Τσούς Μπουένο, είχε ο πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρος, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κέντρο-ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας για χείριση καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερη αισθητή στο Αντίγιαμαν, στο Γκάζεντεπ και τις γύρω επαρχίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε παράλληλα ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνιστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Ο Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Σεισμός 5,6 ρίχτρ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κεντροανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος με βροχές, τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρα, από 15 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε Δελτίο Ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και της απολύσης εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Σήμερα, αναφέρουν οι διοργανώτες του συλλαλητηρίου, δεν πρέπει να λειτουργήσει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης και ενωμένοι όλοι, σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες, να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση που με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων απολύει κόσμο και βάζει σε κινδύνους τη χώρα και τη Δυτική Μακεδονία. Η ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην ερήμωση της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό αναφέρει σε ψηφισμά της η Ένωση Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων ΕΟΡΔΕΑΣ και δηλώνει ότι θα στηρίξει κάθε θεσμική, κοινωνική και δημοκρατική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την προστασία της εργασίας, της κοινωνικής συνοχής και του ενεργειακού μέλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας. Η βίαιη και πρόωρη απολιγνητοποίηση, τονίζεται στο ψήφισμα, οδηγεί την περιοχή σε οικονομική και κοινωνική αποδιάρθρωση με σοβαρές συνέπειες στην απασχόληση, την τοπική οικονομία, στην τηλεθέρμανση και συνολικά στην προοπτική επιβίωση των τοπικών κοινωνιών. Για εμπεγμό και αόριστες υποσχέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκαναν λόγο οι εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων από την Ιμαθία, την Πέλα, την Κοζάνη και τη Φλόρινα μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά. Στη συνάντηση τέθηκαν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δενδροκαλλιεργητές, όπως οι ζημιές από τον παγετό της άνοιξης του 2025 στο προανθικό στάδιο, οι εκκρεμότητες αποζημιώσεων από βροχοπτώσεις του 2024, η παραμόρφωση των καρπών, οι ξερές βέργες στα ροδάκινα, το τεράστιο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές που οδηγούν τους παραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο. Όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, από την πλευρά του Υπουργείου δεν δόθηκαν ουσιαστικές απαντήσεις και δεσμεύσεις, δεν παρουσιάστηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, ούτε ανακοινώθηκε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τις ζημιές και τις απώλειες εισοδήματος των παραγωγών. Λύση στο θέμα της παραχώρησης προς χρήση σε αγρότες της περιοχής τμήματων του Δημόσιου Αγροκτήματος στο Καπνοχώρι δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτό προκύπτει από την απάντηση που έδωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός σε ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλου. Ο κ. Κουκουλόπουλος έθεσε στον Υφυπουργό το ερώτημα γιατί τόσα χρόνια δεν έχει εγκρίνει η κυβέρνηση σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας τα αιτήματα σημαντικού αριθμού αγροτών να τους παραχωρηθούν προς αγροτές αγροτική χρήση τμήματα του μεγάλου δημόσιου αγροκτήματος στο Καπνοχώρι, υπενθυμίζοντας πως η διαδικασία δεν είχε προχωρήσει για χρόνια, καθώς εκκρεμούσε η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπουργείου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα αναζητηθούν, θα επιταχυνθούν και θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες αγροτικών αιτήσεων για το αγρόκτημα Καπνοχωρίου και θα δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου. Όσον αφορά την επιστολή αγροτικών συλλόγων της Δυτικής Μακεδονίας, κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής Φλόρινας και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, ζητώντας άμεση αποζημίωση των παραγωγών της Δυτικής Μακεδονίας για τις εκτεταμένες ζημιές από τον παγετό της άνοιξης του 2025. Ζητήματα που αφορούν στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, καθώς και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο βουλευτής Γρεβενών Θανάσης Σταυρόπουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την αρμόδια Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη. Για τη στέγαση εκπαιδευτικών οριστικοποιήθηκε η παραχώρηση από το Δήμο Γρεβενών 2 εγκαταλειμμένων σχολικών κτηρίων και η μετατροπή του σε 8 σύγχρονα διαμερίσματα, τα οποία θα διατηθούν για τη φιλοξενία αναπληρωτών δασκάλων και καθηγητών. Για την αξιοποίηση των παλαιών κατασκηνώσεων ΖΙΑΚΑ συζητήθηκαν οι προοπτικές και το πλάνο για την πλήρη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων. Για τον εξυγχρονισμό των σχολικών μονάδων δρομολογείται η προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών ερμαρίων φύλαξης σε σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Για τον αθλητικό και ψηφιακό εξοπλισμό εξετάστηκε η παροχή νέου σύγχρονου αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία της περιοχής, καθώς και η προκήρυξη νέων διαγωνισμών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων σε διαδραστικούς πίνακες. Ανοιχτή συνέλευση πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Επενδυτών Φωτοβολταϊκών Δυτικής Μακεδονίας σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, η συνέλευση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών, καθώς οι περικοπές έγχυσης, οι μηδενικές και αρνητικές τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας και η συνεχής συρρήκνωση των εισοδημάτων δημιουργούν συνθήκες σοβαρής οικονομικής ασφυξίας και αφανισμού των μικρών παραγωγών. Η παραταξή της ΔΑΚΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις εκλογές της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κοζάνης, λαμβάνοντας την ψηφοφορία για το Διοικητικό Συμβούλιο 279 ψήφους και με ποσοστό 51,29% καταλαμβάνει 4 έδρες. Η αγωνιστική συσπήρωση εκπαιδευτικών με 119 ψήφους και 21,88% εξασφάλισε 2 έδρες και η Προοδευτική Ενότητα Καθοδηγητών με 82 ψήφους και ποσοστό 15% εκλέγει ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η κίνηση εκπαιδευτικών πήρε 64 ψήφους και ποσοστό 11,76% χωρίς έδρα. Διμερίδα εκδηλώσεων αύριο και την Παρασκευή διοργανώνει στην Κοζάνη και το Αμίντεο η αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρας Natura 2000. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η παρουσίαση του ολοκληρωμένου έργου Life 4 Natura, η ενημέρωση για τις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς για τις επικείμενες πιλωτικές δράσεις στην περιοχή της λίμνης Πετρών του Δήμου Αμίντεου. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν αύριο στις 10.30 το πρωί στην αίθουσα Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Κοζάνη και την Παρασκευή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου. Βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιούν η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κοζάνης Γρεβενών με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών εν ώψη των ενδοσχολικών και πανελληνίων εξετάσεων, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης σε μια απαιτητική περίοδο της ζωής τους και την όσο το δυνατόν υπιότερη εμπειρία της περίοδου αυτής. Το θέμα των εργαστηρίων είναι διαχείριση άγχους και τεχνικές χαλάρωσης και θα υλοποιηθούν σε ομάδες 15 με 20 μαθητών και διάρκεια μία ώρα το καθένα στο χώρο του Media Lab στις βιβλιοθήκης. Για δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της δράσης Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές πραγματοποιεί η Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών και του Δήμου Βοίου. Αύριο και την Παρασκευή από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι θα γίνει θεματική ξενάγηση από αρχαιολόγους της Εφορίας για τα σχολεία και το ευρύ κοινό στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης. Με αφιέρωμα στον κουβανέζικο κινηματογράφο συνεχίζει τις κινηματογραφικές της προβολές η κινηματογραφική ομάδα Πτολεμαϊδας. Αύριο στις 9 το βράδυ θα προβάλλει στο πνευματικό κέντρο Πτολεμαϊδας την ταινία «Φράουλα και σοκολάτα». Εθελοντικά, όπως αναφέρει η κινηματογραφική ομάδα Πτολεμαϊδας, όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό ή χρήματα ως πράξη έμπρακτης αλληλεγγύης για τον λαό της Κούβας που συνεχίζει να βρίσκεται σε αποκλεισμό τους τελευταίους μήνες από τις ΗΠΑ. Τις εκδηλώσεις για το πανηγύρι της αναλήψεως διοργανώνει ο Ιππικός Όμιλος Γαλατινής ο Ινίοχος σήμερα και αύριο με παραδοσιακό γλέντι. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερτ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερτ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμέλυθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Φύσα γέρι λοιπόν από την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής, στα 19 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσοπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και μετά την γκρίζα και βροχερή μέρα που προηγήθηκε, που έβρεχε όλη την ημέρα πραγματικά, εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας, επιτέλους μία μέρα με ήλιο. Βέβαια έχει το αεράκι, το οποίο στη σκιά φέρνει και την σχετική ψύχρα, όμως καλές είναι οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία και θα είναι καλύτερες το μεσημεράκι, 20 με 22 βαθμούς. Η χαμηλότερη θερμοκρασία που θα σημειωθεί θα είναι 10 βαθμοί. Τώρα μαζί θα δούμε τι φέρνει η μέρα μας και πρωτίστως φέρνει μία ονομαστική γιορτή. Η Λιδία έχει τη τιμητική της σήμερα. Να πούμε ότι η πρώτη χριστιανή της Μακεδονίας, η οποία κατηχήθηκε και βαφτίστηκε στις όχθες του ποταμού Ζιγκάκτη, στους Φιλίππους από τον Απόστολο Παύλο, είναι η Λιδία, η οποία καταγόταν από τη Μικρά Ασία και ασκούσε το επάγγελμα της πολίτριας Πορφύρας στους Φιλίππους της Μακεδονίας. Ανακηρύχθηκε Αγία από την Εκκλησία μας στις 2 Οκτωβρίου του 1972 και η μνήμη της τιμάται στις 20 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Λιδία, που είναι και πολύ όμορφο, και χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν, Παντελή, εσύ θα ντυθείς, θα συγχειριστείς και θα έρθεις σπίτι μου δίθεν για τα χρόνια πολλά.
2: Το δίθεν ξέρεις τι είναι, τάχα μου, τάχα μου.
1: Θα είναι και μερικοί φίλοι εκεί να πιούμε κανένα ποτηράκι.

0: Εγώ κρασί δεν έπινα, η κέρνα μας από τον Αργύρι Λούλατζι μας ήρθε η διασκευή και ήταν το δεύτερό μας τραγούδι. Πάμε να δούμε όμως τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών σήμερα. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 20 Μαΐου τιμούνται αυτοί που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, δηλαδή με τη διενέργεια κλινικών μελετών στους ανθρώπους. Η καθιέρωση της συγκεκριμένης ημερομηνίας έχει τη σημασία της, καθώς την ημερομηνία αυτή το 1747 Σκοτσέζος στρατιωτικός χειρουργός James Lind πραγματοποίησε την πρώτη κλινική δοκιμή και 6 χρόνια αργότερα απέδειξε ότι το σκορβούτο που αποδεκάτιζε τότε τους ναυτικούς οφειλόταν στην έλλειψη της βιταμίνης C. Έχει τη σπουδαιότητά της λοιπόν η σημερινή ημέρα. Χάρη στις κλινικές μελέτες έχουμε καλύτερη υγεία και προλαμβάνουμε βέβαια περισσότερες ασθένειες. Άλλη μια παγκόσμια ημέρα που έρχεται σήμερα είναι της αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις διάφορες αυτοάνωσες και αυτοφλεγμονώδεις ασθένειες που έχουν ως ένα και κύρια συμπτώματα τη φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Καθιερώθηκε το 2012. Δύο παγκόσμιες λοιπόν μέρες που αφορούν στην υγεία μας.
1: Τι έπαθες?
2: Ωχ, το χέρι μου, το χέρι μου. Αχ, με έπιασε πάλι αυτός ο πόνος. Πόνος. Και μου το είπε ο γιατρός, Εγώ αν δεν κάνω ιαματικά μπάνια δεν θα μου περάσει το ρημάδι.
1: Τι να κάνεις?
2: Μπάνια, πεθερέ μου, μπάνια.
1: Μπάνια. Πρέπει να πάει στο χεράκι σου μες στα ιαματικά νερά που το συνιστούν όλοι οι γιατροί.
2: Θα θέλει πεθερά μου όμως.
1: Θα τα αναλάβω όλα εγώ. Έλα μαζί μου, έλα μέσα.
3: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρών, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω,

Κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν.

0: έκλαψε σαν παιδί και ήταν παιδί.
1: Ήταν ανάγκη λοιπόν, μας είπε ο Αλκίνος Ιωαννίδης μέσα από το τραγούδι του, και πάμε σε μια ακόμα ευρωπαϊκή μέρα που έρχεται σήμερα και είναι η μέρα για τη θάλασσα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου από το 2008 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα έρχεται για να τονίσει το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικά η χώρα μας λοιπόν, που έχει και πολλές θάλασσες και ωραίες θάλασσες, έχει σίγουρα τη τιμητική της σήμερα, Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα η σημερινή.
2: Λοιπόν, διψώ,
3: Πεύκο, θάλασσα, ήλιος.
2: Θα έρθω κι εγώ.
3: Δεν νομίζω.
4: Πρόσεξε, μην πας στα βαθιά. Όξο, όξο, να σε βλέπω.
5: Μια κουβέντα είναι να πέσει στη θάλασσα, έτσι εύκολα πέφτουνε.
6: Η θάλασσα είναι μισή νερό και μισή σκυλόψα.
7: Θα κάνετε καμιά βουτιά.
8: Όχι, γιατί κάθε φορά που βουτάω γίνομαι μουσκεμένος.

0: Ο Παντελής Θαλασσινός ήταν αυτός που ακούσαμε, ένα τραγούδι που έχει το όνομα για τη θάλασσα, Θαλασσινό ο τίτλος του, και βέβαια αναφέρεται στον Άι Νικόλα, ο οποίος είναι ο προστάτης των ναυτικών. Πάμε όμως την επόμενη μέρα, την παγκόσμια, η οποία είναι αφιερωμένη στην μέλισσα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα μέλισσας με απόφαση του ΟΗΕ, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων για να υπομνηθούν στην παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο. Και όχι μόνο στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και το πολιτισμό. Η συνεισφορά άλλωστε της μέλισσας στην ανθρωπότητα είναι μεγάλη, και άλλωστε μην ξεχνάμε αυτό που είχε πει ο Αλβέρτος Αϊνστάιν: αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια.
1: Σε χτύπησε μια μέλισσα, αυτό είναι όλο, τέλος.
2: Κι εγώ του μπάνιωσα και πέθανα, τέλος.
1: Τέτοιες ώρες η ψυχραιμία σώζει.
2: Και εμένα θα με στείλει αδιάβαστο μια μέλισσα ρανιάρα.

0: Ένα τραγούδι για τις μέλισσες λοιπόν από τη Φωτεινή Βελεσιώτου η ερμηνεία και πάμε τώρα να δούμε την τελευταία παγκόσμια ημέρα που έρχεται. Είναι η ημέρα μετρολογίας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου επειδή την ημερομηνία αυτή το 1875 υπογράφηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η συνθήκη του μέτρου. Η συνθήκη αυτή θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στο τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στη βιομηχανία, το εμπόριο και την καθημερινή ζωή. Ο βασικός βέβαια στόχος της συνθήκης είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας στις μετρήσεις παγκοσμίως. Η Ελλάδα από τη μεριά της προσχώρησε στη συνθήκη του μέτρου το 2001.
1: Εσείς,
2: ορίστε.
1: Δώστε μου τη μεζούρα.
2: Τι θέλετε.
1: Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας. Και τώρα διαλυθείτε ησύχως. Και αφήστε με μόνο μου. Αφήστε με να αυτοσυγκεντρωθώ.

Και αφού μετρήσαμε τα κύματα παρέα με τον Νίκο Πορτοκάλουγλου, πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος μας έχει κάνει πολύ να γελάσουμε και γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1959. Αυτός είναι ο Μιχάλης Ρέπας, ο οποίος είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Μαζί με τον Θανάση Παπαθανασίου αποτέλεσαν ένα από τα πιο γνωστά συγγραφικά δίδυμα της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης, του θεάτρου και του κινηματογράφου. Έγιναν βέβαια ευρύτερα γνωστοί με σειρές όπως οι Τρεις Χάριτες, το Δίσεξα Μαρτίν, ενώ υπέγραψαν και επιτυχίες όπως το Safe Sex, το Κλάμα Βγήκε από τον Παράδεισο και άλλα πολλά. Μιχάλης Ρέπας λοιπόν γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.

Ζουντίκι, το Γλέντι, όπως λένε το τραγούδι που ακούσαμε, ερμηνευμένο βέβαια από ζωντανή ηχογράφηση και από την Ιουλία Καραπατάκη. Τώρα θα πάμε σε ξένο τραγούδι για τη συνέχεια. Εκεί θα μας οδηγήσει ένας άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1944 με το όνομα John Robert Cocker. Τζο Κόκερ τον ξέρουμε εμείς, Άγγλος τραγουδιστής του blues και του rock, πρικισμένος με μια εντυπωσιακή λευκή soul φωνή, η οποία με σε συνδυασμό με την εκκεντρική σκηνική παρουσία του εξασφάλισε μια μακρόχρονη καριέρα με πολλές επιτυχίες. Ο Τζο Κόκερ λοιπόν γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, ενώ έφυγε από τη ζωή στις 22 Δεκεμβρίου του 2014 σε ηλικία 70 ετών.

0: Άλλη μία καλλιτέχνη του ξένου ρεπερτορίου που γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα είναι η Σερ. Γεννήθηκε το 1946, μας έχει δώσει πάρα πολλές επιτυχίες και με ένα της τραγούδι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ανανεώνοντας βέβαια το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο μεσημέρι.
1: Μένει, ναι. Τι σκεπτόσαστε όταν πάμε μαζί στη θάλασσα?
2: Τις ρουφίχτρες.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Σερών. Σε λίγο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Όπως μας είπαν δικηγόροι τους, σίγουρα περιμένουν να πάρουν το κατηγορητήριο που θα το πάρουν αύριο οι δικηγόροι, γιατί είναι και μεγάλο. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι αύριο να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή την Παρασκευή το Σάββατο. Να πούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στήθηκε μια επιχείρηση συντονισμένη από τα ξημερώματα της Τρίτης, Τεσσέρες, Νέο Σούλη και Μολού Παπά. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφή για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 44χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης Σερών, που είναι έγκλειστος στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, ένας 16χρονος, 2 17χρονοι, οι οποίοι να πούμε ότι είναι δύο κορίτσια, και επίσης ακόμα ένας 17χρονος, άρα είναι 3 17 ετών, τα δύο κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να πούμε ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για την βαρύτερη μορφή παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθριξης, και αυτό γιατί πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους και το προσδεκόμενο όφελος είναι άνω των 75.000 ευρώ. Και βέβαια μιλάμε για ενήλικες, οι οποίοι έβεζαν ανήλικους να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθεί η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγινε η επιχείρηση, η οποία να πούμε δεν ολοκληρώθηκε. Συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Μπορεί δηλαδή
0: να υπάρξουν και άλλοι συλληφθέντες.
1: Να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Mm-hmm. Ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι που ακουγόταν στις αίρες. Τελικά έγινε αυτή η επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε. Το λογικό είναι να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα τον φόβο και τον τρόμο στα ορεινά χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο είχαν σπείρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ως έδρα τα Βορίζια Ηρακλείου και η οποία αποκαλύφθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αρνούνται τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, θα περάσουν το κατόφλι των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο και μάλιστα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν και ένα βαρύ κατηγορητήριο. Εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορά αγροτικών περιουσιών, εμπρισμό από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, ενώ η ογκοδέστατη δικογραφία αριθμεί 2.000 σελίδες. Συνολικά θυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο θεωρούν στην αντοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κρητική ενδοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγγια και λαθρέα τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άντρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγγια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελέα και γι' αυτό τους επιβλήθηκε στο μεν άντρα, στον 37χρονο άντρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών και θα οδηγηθούν όπως είπατε και εσείς στις φυλακές Κορυδαλλού και Θηβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία, η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε στις 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του, ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει, γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή η δίκη ολοκληρώθηκε, οι ποινές είναι χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, οπότε θα εκτίσουν κανονικά την ποινή του στις φυλακές που προαναφέραμε.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Ποινή κάθειρξης 7 ετών και ενός μηνός χωρίς αναστολή επέβαλε χθες στο δικαστήριο στον 26χρονο Αζέρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπία στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ. Η Κατερίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα, νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες της βάσης του ΝΑΤΟ και των πολεμικών πλοίων στη Σούδα, που είχε τραβήξει μέσα σε λίγο 24 ώρα. Στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει με θέα τον κόλπο της Σούδας κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητό, φωτογραφική μηχανή και USB, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Ο ίδιος διέθετε έγγραφα άδειας παραμονής από τις αρχές της Πολωνίας, Αζέρο στην καταγωγή, και είχε φροντίσει να κλείσει σε ξενοδοχείο στα Χανιά για ένα ολόκληρο μήνα, το οποίο είχε προπληρώσει σε μετρητά. Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, και επίσης υπήρχε το σύστημα της διαγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο Ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργια.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την Ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πρεανίζουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δοξολογία στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας στα ανάκρα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρήσανδο Σάρλη, ενώ στις 12.15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, σκληραίνουν τις τάσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης, που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης θα κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο, ανήμερα της 21ης Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το δεσμό της Προεδρίας. Να πούμε ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κερκυραίου Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανο Γκίκα, του Επιμελητηρίου, της Γενικής Διευθύνσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Στις πιο ακριβείς περιοχές της χώρας, τα καύσιμα συγκαταλέγονται φέτος για ακόμη μία χρονιά, βέβαια, οι Κυκλάδες. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι τιμές, μάλλον στα πρατήρια των Κυκλάδων, έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλή αμόλυβδη, να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα περισσότερα πρατήρια των Κυκλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στους Κυκλάδες, όπως είπες και εσύ, και έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει. Να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεφτούν τα νησιά των Κυκλάδων και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία από την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
6: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου, σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς, αγρότες και συνεταιρισμοί, καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια της αρμόδιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσσηνίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χανδρινού μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περισσινά φαινόμενα αυτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου δύο κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Ηπείρου, με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι και κυνηγοί, οι εμφανίσεις των λύκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται όλο ένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας. με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και το δασαρχείο. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα αλλά και η αυξηνόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόχθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο, με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ εργαστήρια, εκφράζουν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλνουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Στέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος, αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική τους την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, τα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο, αν θέλεις, και την Πανχιακή Ένωση, δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτοί οι έλεγχοι από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον 50 ευρώ εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω. Είναι μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση. Είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της Χίου να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα, πώς δουλεύει και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλλοι τα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ίδρευσης και επιρασφάλειας, ενώ καταγγέλνουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. Και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνιμα στα Ζερβόχια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού, που δεν είναι πάνω πάνω από 30-40 άτομα να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβατη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος. Το θέμα της υδροδότικης. Κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στενούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. Λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές ίδρυυση στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν, λέει, διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αδειοδοτήσεις έργων, μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα,
0: ναι.
9: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
0: Mm-hmm.
9: Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάθι για την μεσημεριανή συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημη ανακοίνωση σύσθεση η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μοράδης, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίως οι εκπρόσωποί της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβαν το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες αυτά χρόνια δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Και ότι ο ίδιος βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη θέση από 4 έως 8 μήνες, διότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι, το σιτάρι και την κοινοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών συστημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποίησεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, αποζημιώσεις, αποκαταστροφές πέρυσι και όλα αυτά βεβαίως όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ελασσόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατίκα από την Τέρβαγο τα Φάρσαλα, αλλά και για τους, θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύω ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν τα λίγου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας στη ΣΑΜΟ σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες. Σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες.

0: γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων, αλλά και σύγχρονων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη ΣΑΜΟ, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξιονικού, αλλά και για καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξεύρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μια ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, τα οποία εκτέλεσαν σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, την παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό, στον τελικό, συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και τώρα στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο και, Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι
1: είναι
0: απόφαση έχει λάβει?
1: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλόφανο του φόρου τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, και είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος, αλλά και για ανθρωποκτονία εξ αμελίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριθεί ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή του το πρώτο πεθύμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος.

0: Να πούμε ότι περίπου μια μισή ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδο 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές που αποδίδονται σύμφωνα με πληροφορίες. Δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελία και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, και τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στο νιερό ναό των Πατριαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες.
1: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε.
0: Βαρύ το κλίμα.
1: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤΑ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας?
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Ναι. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνητες μέχρι τώρα συνθήκες, οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι καλά στην υγεία του το κορίτσι. Μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας, και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς είχαμε απόπειρα ληστείας που επιχειρήθηκε χθες στο Αγρίνιο από 8χρονα σε βάρος 6χρονου. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, μικραίνουν οι ηλικίες και όλο και μικραίνουν.
3: Δίκη, και πραγματικά αυτό νομίζω ότι τρομάζει περισσότερο, γιατί όταν ακούμε 8χρονα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα 6χρονο, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα 6χρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα 8χρονα παιδιά της ίδιας φυλής, προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα, το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς τρομαγμένος έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ηρεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε, ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του. Στη συνέχεια, οι γονείς του μικρού παιδιού πήγαν στο σημείο και παρέλαβαν τον 6χρονο σε μια περιπέτεια την οποία σίγουρα θα την θυμάται για μια ζωή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό μέγαρο εδώ Θεσσαλονίκης, καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εκτελήχθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των τριών και την υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμύρια δικείο θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο. Ένας 66χρονος τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από την συνοδό μιας ασθενή, συγκεκριμένα την 57χρονη.

0: ήταν η κόρη της και εκείνη με τη σειρά της κατήγγειλε, όπως και η κόρη εκείνης, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από την πλευρά του τραυματιοφορέα. Και οι τρεις, 66 χρονών τραυματιοφορέας, 57 χρονών η γυναίκα και 39 χρονών η κόρη της, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Ο τραυματιοφορέας κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση. Η γυναίκα για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη. Και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη, μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και εσένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές πλημελιωδικείο της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτοδυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της μέστης, και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίας του στο δικό του αυτοκίνητο, επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομωτινή. Τώρα, από τις φωτιές σύγκρουση, να θυμίσουμε απλά, είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν ώψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί, λέει, η οικογένεια, ένας αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστοι. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το δυστύχημα.
1: Γινότανε πολύ συχνά κάποια τέτοια, ναι.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που, επειδή ήθελαν να ξεφύγουν, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, η οικογένεια, εν ώψη της αυριανής έναρξης της δίκης, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας, λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη, αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία, και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων, για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
1: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα, μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιέργειές τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τομόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. Πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ηματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκη.
1: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου Επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στην επιστολή τους κάνουν μια αδράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων, αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς οι συχνοί βοριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του δικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα πατρότητα, και ελπίζουμε να προχωρήσουν αυτές οι παρεμβάσεις αφού λυθούν πολλά τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περιοδία στην Αργολίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360, από το διάλογο στην πράξη, που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κουβάλης. Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον Ναύπλιο ο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ, τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ, 12 πράξεις σοχέ 13,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου, μέσος ΔΙΤ αυτό το έργο γίνεται, 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προβληματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη της νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένας σύγχρονος οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλι. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Στάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό, στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στο Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς. Μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας, η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται ICAD. ICAD είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο αεροπόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την τουριστική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελλούντα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά στον χώρο που διαθέτουν οι φάντρες της Ελλούντας. Εκεί λοιπόν έμαθαν πώς να φτιάχνουν τα γνωστά σκιουπιχτά, αυτά τα μακαρόνια που φτιάχνουν εμείς εδώ τα παραδοσιακά με το χέρι, γνώρισαν τους κρητικούς χορούς, έμαθαν για την ιστορία της Ελλούντας, περπάτησαν στο παραλιακό δρόμο που περνά από τις Αλικές και όπου ουσιαστικά είναι ένα από τα μορφότερα σημεία της Ανατολικής Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με το ανάγλυφο εκεί της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνθηση αυτή με ένα γεύμα που παρέθεσε η περιφέρεια Κρήτης σε γνωστά βέλη της περιοχής. Το σημαντικό είναι να σας πω ότι τα στελέχη που παραβρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ίνου και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την ανηφόρα ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ίδιος θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σε σχέση με άλλους τόπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το Event Art Eco, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
3: Όσοι λοιπόν έχουν μία κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική, με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, διαφόρων επιπέδων, διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων, όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Εικαστικών και Φαρμαζόμενων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλώνα, αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας, θέλοντας να αναδείξει και τα νέα οικολογικά χρώματα, αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλώρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της, και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, να αναδειχθεί και το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθει στη Ζάκυνθο. Σάκη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχέλων. Όπως αναφέρει, οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ζακύνθο υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε γρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Έτσι λοιπόν, οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 26 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα Ζακύνθου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα περιοχή απολύτου προστασίας. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων, νεοτοκία στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς, στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχέλων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για το λόγο αυτό, ο Αρχέλων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχέλων 6941-511-511 και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» να παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία, αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κωμωδία του Pierre de Marivaux, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί, όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Πως έλεγε εκείνη η κλασική ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχω μύτη εγώ. Έχω μύτη εγώ από τις ατάκες που έχουν μείνει και τις λέμε κατά καιρούς ακόμα και σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην πραγματική ζωή όλοι λίγο πολύ έχουν μύτη και όσφρηση. Και αυτή η όσφρηση ήταν που ταλαιπώρησε και ανησύγησε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους χθες σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής με τη μυστηριώδη και ενοχλητική οσμή αερίου, μετατρέποντας μια συνηθισμένη καθημερινή μέρα σε ένα σκηνικό γενικευμένης αναστάτωσης και ερωτημάτων. Τι ήταν όλο αυτό που προήλθε, τι το προκάλεσε και τι κινδυνοποίησε. Το μυστήριο παραμένει άλυτο προς το παρόν. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ειδικοί που μιλούν το πρωί και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους στο Air News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αιωλικά πάρκα σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκης Κέρτσους και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πληστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αριγιάννης. Είτε η διαρροή να συσχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλαιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβοι ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα είχαμε μια κοινή δήλωση από το Πεκίνο που έκαναν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, οι οποίοι καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος που κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέτωπα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ενάεων. Ενώ σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρονικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως τα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Δήμοι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιοφάλιρο. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, στη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή κάλυψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προάστιων και του παραλιακού μετόπου από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι έτσι, οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως ετώνησε και στο Earth News ο δήμαρχος του Αλήμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρονικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως, το τονίζω, να έχει εντοπιστεί η πηγή της μυστηριώδους οσμής, ενώ οι έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται.
7: Εσύ από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής τι έχεις καταλάβει, ποια είναι τα σενάρια που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με τους επιστήμονες και τους ειδικούς και τις αρμόδιες αρχές, Χρυσίδα?
8: Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά και που μου λένε και οι κάτοικοι είναι ότι είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Δεν είμαι, όπως καταλαβαίνετε, ειδικός έτσι ώστε να
7: πω. Όχι, αλλά με βάση τις πληροφορίες που συλλέγεις από το ρεπορτάζ αυτό. Με
8: πληροφορίες ξέρουμε ότι δεν πρόκειται έτσι για φυσικό αέριο. Σε κάθε περίπτωση.
7: Αυτό το ξεκαθάρισε και η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου πουθενά στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ουσιαστικά ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους.
8: Έβαλαν και ανακοινώσεις ούτως ή άλλως και εταιρείες, ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου, τόνισαν ότι οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες στις 10.30 περίπου το βράδυ και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο της
7: νομής.
8: Αυτό που τόνισε επίσης, αν μου δίνεις ένα λεπτό, αυτό που τόνισε η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου συγκεκριμένη είναι πως δέχτηκε περίπου 350 κλήσεις από πολίτες σε κάθε περίπτωση. Τόνισε πως δεν πρόκειται για φυσικό αέριο και φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, γιατί νομίζω η ανησυχία παραμένει σε όλους τους πολίτες παγωτιών προαστίων.
7: Χρυσίδα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι έλεγχοι λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές τόσο στην ταιριά σου και στη θάλασσα ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν ενδείξεις διαρροής ή άλλου άμεσου κινδύνου. Το λιμενικό και οι πυροσβεστικοί πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και της αρμόδιας αρχής σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν από τις περιοχές του παραλιακού μετώπου, ακούσαμε και νωρίτερα, από τον Πειραιά και το Παλαιοφαλερό στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρονίδα, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι το φαινόμενο έχει πλέον εξασθενήσει πλήρως. Η έντονη οσμή που προκάλεσε φόβο και αναστάτωση την προηγούμενη ημέρα δεν είναι πλέον αισθητή, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά την ανησυχία. Ωστόσο, παραμένει το βασικό ερώτημα σχετικά με την προέλευση της οσμής, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες. Με βάση και τα όσα έχουν πει οι ειδικοί που έχουν μιλήσει από το πρωί στο News Radio 105,8, εξετάζουν οι ειδικοί πολλαπλές πιθανές εξηγήσεις για την προέλευση της έντονης οσμής. Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά εργασίες που πραγματοποιούνται στο τελευταίο διάστημα στην αυπηγοσκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας, εκεί από όπου ενδεχομένως να προέρχεται η οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου. Παράλληλα, εξετάζεται και η περίπτωση του Δεξαμενόπουλου, που βρίσκεται εγκυροβολημένο νυχτά της Αίγινας, όπου πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Την ίδια στιγμή, η επιστημονική κοινότητα προσθέτει και άλλες πιθανές αιτίες στο τραπέζι των ερευνών, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενα οργανικής αποσύνθεσης, αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνίσθητες οσμές. Μιλώντας στο Star News Radio 105,8, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής Δημοσθένης Αργιάννης ανέφερε ότι η έντονη οσμή πιθανόν να έχει τρεις πηγές από που μπορεί να προέρχονται, να προέρχεται αυτή η κατάσταση. Για να τον ακούσουμε.
9: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε αγκυροβολημένο δεξαμενό πλοίο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανές πηγές, στο πούμε έτσι.
10: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα, θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
9: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει, για παράδειγμα, φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Έτσι, αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι καπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
7: Τρία είναι τα σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι ειδικοί για τη μυστηριώδη οσμή, όπως ακούσαμε να λέει εδώ στο News Radio 105,8 Δημοσθένης Σαργιάννης. Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς είπε στο σταθμό μας ότι με βάση την ανάλυση της κίνησης των αέριων μαζών, η πιθανή προέλευση της οσμής εντοπίζεται στον νοτιοανατολικό θαλάσσιο υπαράκτιο τομέα έως και 6 ώρες πριν την εμφάνισή της σε περιοχές της Αττικής. Πρόσθεσε βέβαια ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 16 Μαΐου 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, χωρίς να διευκρινιστεί πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρίσκονταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε, εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη θα λέγαμε και τότε μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
12: Όντως.
13: Μάλιστα.
11: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
12: Εδώ στην Αττική.
11: Εδώ στην Αττική, ναι.
12: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί...
11: Ή θάλασσα ή παράκτιο.
12: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
7: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
14: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι βουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
7: Ακούσαμε λοιπόν τη λένε οι ειδικοί, πάμε να ακούσουμε τη λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
15: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
13: Μετά τη βροχή.
15: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
13: Μάλιστα.
15: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 μία η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, δεν το καταλάβαινες, mm-hmm. ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
12: δυσφορία. Ας το πούμε.
15: Δυσφορία,
12: ναι. Και δήλυκε σε...
15: στιγμή όμως, ναι, μετά τις 3 η ώρα, ναι, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, ναι, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, Δήμη, ναι, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
13: Μάλιστα.
15: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
13: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
15: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος ο δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος ο δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
7: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
16: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
13: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
16: τα σχολεία, επειδή ήταν πολύ μικρό, δηλαδή όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει μια μισή ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
7: Στο θέμα του πρωτοκόλλου, λοιπόν, εστίασαν και οι δύο δήμαρχοι. Εν τω μεταξύ, με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο Ρινιούς Ρέτ 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
17: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, ναι. Η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Τι πιθανή αιτία, πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία, δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες, αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα, και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδροχτύπημα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε νέες απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο και για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχει και σχέδιο Β, και το σχέδιο Β είναι αυτό ενός στρατιωτικού πλήγματος. Τώρα, από την πλευρά της, βέβαια, και η Τεχεράνη απειλεί εκ νέου, με τους φρουρούς της επανάστασης να προειδοποιούν ότι σε περίπτωση νέου αμερικανικού πλήγματος θα υπάρξουν πλήγματα και εκτός της περιοχής, και επίσης να λένε ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του Ιράν ότι ο στρατός έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευθύρες και πυράβλους, και τον Υπουργό Εξωτερικών Ναμπάς Αραχτσί να προειδοποιεί με εκπλήξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμα περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο, αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη κατά κατά κάποιους τραυματίστηκε, ο ίδιος κατά άλλους σκοτώθηκε. Σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
7: Μάλιστα, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη στο κόκκινο πραγματικά, ενώ η κρίση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τερκμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά, συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές, λόγω ακριβώς αυτής παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
19: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, κατηγράφοντας απώλειες της τάξης περισσότερο του 2%. Λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν focus, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι τα στενά του ορμού παραμένουν κλειστά, τραγκαλίζοντας την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, όλα
7: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι. Κάτι είναι, είναι μια καλή ανάσα.
19: Κάτι είναι, σαφώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε στα $110 το βαρέλι με 111 τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς η τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, μέσα πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή της τελευταίας ώρας, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, είπαμε, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελέψεων από τα στενά του ορμού σε αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
7: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεμπίζου, γιατί οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
18: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους, όπως ανέφερες, Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων, και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων, όπου δεν πρέπει να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός, αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στο νόμο της ζούγκλας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν, και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα, πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Αναφέρθηκε στον ΣΥ ως ένα αγαπητό φίλο, και αυτή ήταν και η προσφώνηση του ΣΥ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των αναφέρθηκε στον ΣΥ ως ένα αγαπητό φίλο και αυτή ήταν και η προσφώνηση του ΣΥ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις

0: συζητήθηκε και υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου. Και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, ναι, που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν στρατιωτικό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας από καταφύγιο όπου είχε οδηγηθεί δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόν. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο
1: και
0: Reuters,
1: να κλείσουμε με αυτό, Έλενα,
0: να κλείσουμε με αυτό, τα νατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε τον μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το είχε πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτόν τον χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένας χρόνος για τη σταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας, και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσως τα υποίδρυση νέα κόμματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, είπε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση παραμένει στην προσήλωση αυτού του προγράμματος και τον επόμενο χρόνο για τη συνταγματική ολοκλήρωση της διάρκειας μας θα προχωρήσουμε όλα τα βήματα.
1: Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών λοιπόν απαιτούν επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα τον ακούσουμε.
4: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση.
4: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα,

0: η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εύρο διαπίστωσε πολύ μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
2: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς. Και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
1: Στα ύψη εντωμεταξύ παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εντείνεται και τον βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Έχουμε αύριο την συζήτηση, περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κυρίου Λιβανού και τη κυρία Σαραπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Παρασκευή, ημέρα έναρξη του Final Four, η Βουλή θα συζητά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρισιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο τηλέφωνο όταν χτυπήσει η ώρα κρίσης, τα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ Γεωργία Σκιτζή για να μας δώσει δικές της πληροφορίες, γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδεισή κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται, Γρηγόρη, από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση και όχι απλά συνέχιση, η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αυτό τονίζουν και κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζητάμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο και, όπως είπες πολύ σωστά, στα νέα υποίδρυση κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων, είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές και ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν εδώ από πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουμε ότι θα γίνουν το 2027, και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση, όταν ρωτώνται οι κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Και ουσιαστικά αναμένουν και, όπως τονίζουν, τι καινούριο θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα. Και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα. Ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και καταλήγοντας, αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
1: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμου?
3: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει αναμονή. Υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί, με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν, η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Άρα εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση, κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καρυφαίνου, έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως είπα, αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
1: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμι την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολίασε χμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Έχουμε κάποιο σχόλιο?
3: Ναι, αυτό που επισήμαναν κυβερνητικές πηγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι, Γρηγόρη, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ, επί της ουσίας, αυτό που επισημαίνουν, σε κάθε περίπτωση, και απαντώντας και στην κριτική του κ. Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο για παράδειγμα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο της Κομισιόν και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και μάλιστα, όπως επισημαίνουν, με επιτυχία.
1: Γεωργία Σκιντζής, ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Δεύτερες εκλογές. Αλίμονο αν ξεκινούσαμε καθένας με αυτό το δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, ναι, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
1: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. Την ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΥΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αριουπάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
5: Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ και επέκνε τον κύριο Δεμήρη ότι με την μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. Την Παρασκευή, στο μεταξύ, θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλαού Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, τώρα στο Πασόκ έχουν σήμερα. Αυτά έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών. Και εκεί είναι σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εν τω μεταξύ, έχουμε στο Πασόκ δύο εκδηλώσεις σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Λούκας και η Χάρης Καστανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
5: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το Πασόκ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το Πασόκ, ο Χάρης Καστανίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η Νάντι Γιανακοπούλου, βουλευτής του Πασόκ, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της διεύρυνσης του κόμματος. Να ακούσουμε τη δήλωση του Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον, είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη. Στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δισοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί η διεύρυνση, για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία. Δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτή την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συνεχίζεται η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, καλό μεσημέρι στους ακροατές. Θα πούμε καταρχάς ότι όλη η διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί με την κατάσταση την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Τσαντζένας, απέριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι, κάνοντας επικαλούμενο στη διάκριση των εκδοσιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής, επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευχαριστώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει τον τρόπο, την παρουσία του κυρίου Δεμήρη, καθώς μίλησε με γενικότητες και αοριστολογίες, όπως λένε εγώ, σε δηλώσεις τους, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εγώ και να ολοκληρώσω με πάνω. Ότι η Γρηγόρη, ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση τη Ολομέλεια για την σύσταση προανακριτική επιτροπή για του πρώην υπουργού Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραπατή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επιδοτήσεων και την Παρασκευή, κλείβωσε σήμερα στη διάσκεψη των Πρόεδρων, τη συνεδρίαση τη Ολομέλεια για την σύσταση εξεταστική επιτροπή με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στι δύο περιπτώσει το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο. Καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
9: Οι δύο ασθενείς είχαν εισαχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4 και 4 έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5 και 5 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξαιτίας εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν 2 νοσηλευτές, ένας παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
1: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται και επόμενη είδηση και πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδος στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα, με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό δείκτη επιστημονικής εξέλιξης. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Τα είπε ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών σήμερα.
9: Πράγματι, και στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το Μητρόβιο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο θα προσφέρει διαφάνεια, καλύτερη καταγραφή και έλεγχο για την εξέλιξη των κλινικών μελετών. Στόχος λοιπόν των πρωτοβουλειών αυτών είναι να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινας καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, από 212 το 2024 έφτασαν τις 272 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Πλέον δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Σημειώνοντας να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Πρόωθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζουνα στους σύνταξεις για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλενα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
10: Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του 71 ετών Ισακ Αντίτ, του ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως ο ίδιος ανέφερε, του πατέρα του. Να θυμίσουμε ότι έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε. Επίσης είχε αναφέρει ότι αυτό έγινε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία, ενώ το κινητό βρέθηκε στην τσέπη του. Επίσης, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε έντονη διαμάχη μεταξύ πατέρα και γιου, γιατί ο Ισακ Αντίτ είχε δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Νέα Διαθήκη του, και εκεί άφηνε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του, που ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως, η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. και από την Ισπανία στην Κρήτη. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας τέως στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, θωρές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ.
11: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ. Καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλιέψεις.
12: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Δεν τους ξέρω.
1: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι. Πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Καθώς οι τρεις συλληφθέντες, ο Θείος και τα δύο ανήψια, κρατούνται στο Ρέθυμνο, τι ισχυρίζεται η δικηγόρος τους, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Υποστηρίζουν ότι ουδέποτε έχουν αμφισβητήσει τις περιουσίες των θυμάτων τους. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους, η δικηγόρος Ηρακλείου, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, εξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο Θείος και οι δύο ανιψοί θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη ημέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπισαν κατηγορίες για την παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα έξι άτομα που θα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στον μπάσκετ, εκείνη η αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός. Το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο X. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τούσε Μπουένο, και υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην X. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα.

0: Τουρκία και Ισπανία.
1: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
0: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
1: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
0: Η εκτίμηση από ό,τι λένε μιλάνε για 100-150 εκατομμύρια.
2: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Μαυρωτάς εδώ στο Στέλιο Βραδέλη. Τώρα, μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη. Απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο.
3: Είναι Φράιμπουργκ κόντρα στην Άστον Βίλα. Πρώτη φορά γερμανική ομάδα. Δεύτερη, ενώ η Άστον Βίλα έχει κατακτήσει και το κύπελο πρωταθλητριών το μακρινό 1982. Ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος.
2: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη από το μεσημέρι, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως τα ορεινά, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές, τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται προς τα απόγευμα μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκ News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ελέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Συνεχίζουμε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας στα μέσα της εβδομάδας που διανύουμε από μεσημέρο Τετάρτη σε σίως την 20η μέρα του Μάη, και από την προηγούμενη Τετάρτη έχουμε ξεκινήσει ένα νέο κύκλο εκπομπών με αφιέρωμα σε εμβληματικά τραγούδια και άλμπουμς της δεκαετίας του 90 στην διεθνή δισκογραφία. Έτσι λοιπόν, μετά τα πρώτα άλμπουμς που παρουσιάσαμε την περασμένη Τετάρτη, σήμερα θα συνεχίσουμε με μερικές ακόμη δουλειές που πραγματικά καθόρισαν τα 90's. Ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινας, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος, ο Χρήστος Τσομπανάκης, συγγνώμη, στην ρύθμιση του ήχου εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Μας ακούτε φυσικά μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Φλόρινας και της ΕΡΤ Κοζάνης και φυσικά και μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας, τη γνωστή πλέον διεύθυνση www.erteco.gr. Αυτό είναι το άλμπουμ OK Computer των Radiohead. Ημερομηνία κυκλοφορίας 1997. Αναμφισβήτητα το πικ τους, η κορυφαία παραγωγή που έχουν βγάλει στην μοναδική πορεία τους, και δεν θα μπορούσε να μην ακουστεί από αυτή εδώ την εκπομπή ο ύμνος του άλμπουμ αυτού, το Paranoid Android, ενώ σε λίγο έρχεται και το Karma Police, δύο από τα σπουδαιότερα τραγούδια αυτού του δίσκου. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Ok Computer, λοιπόν, το τρίτο στούντιο άλμπουμ των Βρετανών Radiohead κυκλοφόρησε το Μάιο του 1997. Πραγματικά είναι απίστευτο ότι έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από τότε που βγήκε αυτό το άλμπουμ. Nigel Gordick στην παραγωγή, ένα άλμπουμ τομή για τους Radiohead, το OK Computer, και σκεφτείτε ότι αυτό το άλμπουμ είχε διαδεχτεί το Bench, ένα άλλο εξαιρετικό άλμπουμ των Radiohead του 1995 με πολύ ιδιαίτερα τραγούδια ο δίσκος αυτός, με το No Surprises, με το Lucky, με το Paranoid Android που μόλις ακούσαμε, αλλά και με αυτό εδώ, το Karma Police.

Και από το συγκλονιστικό Cake Computer των Radiohead, σειρά τώρα έχει ένα άλλο άλμπουμ που χαρακτήρισε την δεκαετία του 90. Ακριβώς στα μέσα της δεκαετίας του 90 κυκλοφορούσε το Indifferent Class, το πέμπτο άλμπουμ των Pulp, ένα συγκρότημα που πέρυσι επανήλθε στην δισκογραφία θριαμβευτικά με ένα άλμπουμ που παρουσιάσαμε πολλές φορές και ήταν από τις πιο ωραίες δουλειές του 25. Τώρα εδώ σε αυτή την εκπομπή με τις δουλειές που παρουσιάζουμε από τη δεκαετία του 90 στεκόμαστε λοιπόν στο Different Class, το οποίο κυκλοφόρησε από την Island Records το 1995. Μια πολύ μεγάλη εμπορική και κριτική επιτυχία. Έφτασε στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας, κέρδισε το Mercury Music Prize του 1996 με 4 πολύ δυνατά singles. Είναι αναγνωρισμένο, θα λέγαμε, ως ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ της εποχής της Britpop, και τα τραγούδια τα οποία βέβαια ξεχώρισαν μέσα από εδώ ήταν το Something Changed, ήταν το Short It For A And Wheels, αλλά και αυτά τα δύο που νομίζω ότι είναι τα πιο δημοφιλή και τα πιο χαρακτηριστικά αυτού του δίσκου, αυτά που θα ακούσουμε δηλαδή. Το πρώτο είναι το Disco 2000.

για να πάρουμε και τη δεύτερη γεύση από το Indifferent Class, το άλμπουμ που ήταν το πέμπτο, όπως είπαμε, για τους Βρετανούς Pulp και κυκλοφόρησε το 1995, άλμπουμ από τα κορυφαία της Britpop σκηνής, που σίγουρα δεν θα μπορούσε κάποιος να μην αναζητήσει ψάχνοντας αυτούς τους ήχους της δεκαετίας του 90. Εξάλλου, στόχος αυτού του αφιερώματος είναι να θυμίσουμε τέτοια άλμπουμς και μεμονωμένα βέβαια τραγούδια από μια δεκαετία που παρουσιάζει πολύ μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον. Μετά το Disco 2000, σειρά έχει το επίσης πολύ γνωστό Common People.

Καθώς πλησιάζουμε στα 28 λεπτά μετά τις 3, σιγά σιγά θα πούμε στο δεύτερο μέρος αυτής της δεύτερης εκπομπής, την οποία αφιερώνουμε στη δεκαετία του 90, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τις επόμενες Τετάρτες. Αύριο μην χάσετε το αφιέρωμα που έχουμε τη δεύτερη εκπομπή στην δισκογραφική διαδρομή των Rolling Stones. Την Παρασκευή βέβαια έχουμε κανονικά τις νέες κυκλοφορίες μετά το άλμπουμ των Pulp. Για να πάμε σε ένα εξαιρετικό ηλεκτρονικό άλμπουμ από τα τέλη της δεκαετίας του 90, που είναι από τα κορυφαία αυτής και όχι μόνο της δεκαετίας. Μιλάμε για το Play του Moby, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1999 από τη Mute Records, ένα άλμπουμ που διαδέχτηκε το Animal Rights του 1996. Εκείνο το άλμπουμ παρέκλεινε από το στυλ της ηλεκτρονικής μουσικής που συνήθως έχει ο Moby. Έτσι λοιπόν, στόχος του Moby τότε ήταν να επιστρέψει ξανά στην ηλεκτρονική μουσική, συνδυάζοντας down tempo με blues, αλλά και άλλα roots μουσικά δείγματα. Και αν και αρχικά προοριζόταν να ήταν ο τελευταίος, όπως έλεγε τότε, δίσκος για τον Moby, ωστόσο κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν έγινε, αλλά ακολούθησαν και πάρα πολλές ακόμη δουλειές μέχρι και τις μέρες μας. Είναι ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στο οικιακό στούντιο που έχει ο Moby στο Μανχάταν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αξίζει να πάρουμε τρεις γεύσεις από αυτό το δίσκο, και πρώτα το υπέροχο instrumental, το Porcelain.

Why Does My Heart Feel So Bad, το δεύτερο από τα τρία τραγούδια που επιλέξαμε να παρουσιάσουμε μέσα από το Play. Αυτό το άλμπουμ το οποίο πραγματικά, ενώ ξεκίνησε την κυκλοφορία του με χαμηλές πωλήσεις, έφτασε σε λίγους μήνες στην κορυφή πολλών τσάρτ στον κόσμο, έγινε πλατινένιο σε περισσότερες από 20 χώρες, ενώ θα λέγαμε ότι ήταν το άλμπουμ που σύστησε το Moby σε αυτό που λέμε mainstream κοινό, όχι μόνο μέσω των μεγάλων αριθμών επιτυχιών που έβγαλε σαν singles αυτό το άλμπουμ, αλλά και υπήρξε μια εποχή εκείνα τα χρόνια που ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, διαφημίσεις χρησιμοποιούσαν τα τραγούδια του δίσκου Play. Έτσι λοιπόν ο δίσκος έφτασε σε κάθε σπίτι, 12 εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν πουληθεί παγκοσμίως, ένα από τα πιο δημοφιλή αναμφισβήτητα ηλεκτρονικά άλμπουμ όλων των εποχών το Play. Και για να κλείσουμε την αναφορά μας αυτό με το επίσης πασίγνωστο Natural Blues.

Έχουμε κάτι λιγότερο από 20 λεπτά στη διάθεσή μας να σταθούμε σε άλλους δύο δίσκους που πραγματικά αξίζει να θυμηθούμε από τα 90s, και την επόμενη εβδομάδα βέβαια θα συνεχίσουμε και για αρκετές ακόμη εβδομάδες να εξερευνούμε και να θυμόμαστε μεγάλα άλμπουμ στις δεκαετίες του 90 στην παγκόσμια δισκογραφία. Και μετά τον Moby και το Play πάμε στο εμβληματικό Dummy, το άλμπουμ των Portishead, ντεπούτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1994 σε εκείνη την σκηνή του Bristol, την trip-hop σκηνή με Massive Attack, με Tricky, με Portishead και άλλους να αποτελούν αυτή τη μικρή αλλά πολύ σημαντική σκηνή. Εδώ έχουμε μια διάδοση του trip-hop, έναν ήχο δηλαδή που συνδύαζε την soul, την down-tempo αισθητική και άλλα στοιχεία μουσικής. Το Dummy έγινε πλατινένιο, τριπλά πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και συνολικά στον παγκόσμιο χώρο 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι πολύ μεγάλη αριθμή για πωλήσεις δίσκων του λεγόμενου trip-hop. Δεν μιλάμε για ένα είδος της pop ή της disco, δηλαδή πιο μαζικά μουσικά κινήματα. Εδώ μιλάμε για έναν πιο εξειδικευμένο ήχο, άρα και που απευθύνεται και σε ένα πιο εξειδικευμένο κοινό. Δύο tracks από το Dummy των Portishead. Το πρώτο είναι αυτό, Glory Box.

με αυτά τα θεϊκά φωνητικά της Beth Gibbons, ένα άλμπουμ που βέβαια πιστώνεται με τη διάδοση του Trip Hop, αλλά δεν ήταν μόνο ένα Trip Hop άλμπουμ, ένα σκοτεινό αναμφισβήτητα άλμπουμ που όμως θα λέγαμε ότι αν και θεωρήθηκε από τους ακρογωνιαίους λίθους της Trip Hop, αυτό το ντεμπούτο των Portishead από τον Bristol, είναι ένα πιο σκοτεινό, ένα πολύ πιο ιδιαίτερο άλμπουμ με vintage soul στοιχεία, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω έτσι, με jazz στοιχεία και ακόμη και με cinematic επιρροές, με κινηματογραφικές επιρροές. Πάμε να πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ, μετά το Glory Box, σειρά έχει το Short Times.

Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με δύο tracks από ένα άλλο άλμπουμ που θεωρούμε πολύ σημαντικό για τη δεκαετία του 90, και εννοούμε το Grace, το μοναδικό δυστυχώς studio άλμπουμ του You, του Tim Buckley, του επίσης σπουδαίου Αμερικανού τραγουδοποιού Jeff Buckley. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 97 από πνιγμό, μόλις τα 30-31 του χρόνια. Πρόλαβε να μας δώσει το 1994, κυκλοφορώντας τότε από την Κολούμπια, το Grace, ένα πραγματικά σπουδαίο άλμπουμ, ένα άλμπουμ που ακόμη και σήμερα μνημονεύεται σαν ένα από τα πολύ ιδιαίτερα άλμπουμς που ακούσαμε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στα 90's. Για να πάρουμε την πρώτη γεύση με το ομότιτλο.

σε παραγωγή του ίδιου, του Jeff Buckley και του Andy Wallace, λοιπόν, το άλμπουμ αυτό που βγήκε στην αγορά το 1994. Κυρίως η επιτυχία του έγινε μετά το θάνατο του καλλιτέχνη, μετά το 1997. Στην αρχή θα λέγαμε ότι υπήρχαν ανάμεικτες κριτικές για το άλμπουμ αυτό, ωστόσο ήταν μια δουλειά πραγματικά πολύ ξεχωριστή και είναι πολύ μεγάλο κρίμα, πρώτα για τη ζωή βέβαια του ανθρώπου που δεν έζησε ο Jeff Buckley, γιατί σίγουρα θα είχε να μας δώσει πάρα πολλά. Ήταν ένας ξεχωριστός, ένας πολύ ιδιαίτερος και χαρισματικός τραγουδοποιός. Θα κλείσουμε με το Last Goodbye, την έτερη μεγάλη στιγμή του δίσκου, και βέβαια θα επανέλθουμε στα 90's την επόμενη Τετάρτη. Να θυμίσω και πάλι ότι αύριο συνεχίζουμε αυτό το νέο κύκλο εκπομπών που ανοίξαμε και τις Πέμπτες όπως και τις Τετάρτες, με δισκογραφικές διαδρομές τεράστιων ονομάτων. Αύριο είναι η δεύτερη εκπομπή με τραγούδια των Stones μετά το 70, μιας και στην πρώτη εκπομπή επικεντρωθήκαμε στη δεκαετία του 60. Τίποτα άλλο, να πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ρύθμισε τον ήχο στην Ερτ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, από τον Νίκο Κουτζιομήτρο που ήταν στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο και στην παραγωγή. Τίποτα άλλο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Τετάρτης. Σύνδεση σε πολύ λίγο με το Earth News Radio.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε ένα διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ προσπαθώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του, χωρίς ωστόσο να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το κόμμα ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια Επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτη και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως σημειώνει το Υπουργείο, για πρώτη φορά προχωρά ταυτόχρονα η θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Θερμής υποδοχής έτυχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Τραμπ, αφού οι δύο ηγέτες σχολίασαν τις άριστες σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες. Υπογραμμίζουν σε σημερινή κοινή δήλωσή τους ότι οι απόπειρες μερικών χωρών να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες υποθέσεις στο πνεύμα της εποχής της αποικιοκρατίας έχουν αποτύχει, όμως ο κόσμος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Η έντονη οσμή που αναστάτωσε τους κατοίκους του παραλιακού μετόπου της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο Earth News. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκου Global Seamount Flotilla θα αφιχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη διαμαρτυρήθηκαν με κοινή γραπτή τους δήλωση για τη μεταχείριση μελών της Global Seamount Flotilla από το Ισραήλ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας στη δήλωσή του υπογράμμισαν. Οι εικόνες του Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση, η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο, όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Συνεχίζουμε με το 1964. Είναι η 10η εκπομπή σήμερα. Είναι μια σειρά ιστορικών εκπομπών για τη μουσική. Πώς αναπτύχθηκε σε αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 50, στο μεγάλο αφιέρωμα που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια στο Earth News και πρώην πρώτο πρόγραμμα, και που προσπαθούμε σε κάθε εκπομπή να το συνδυάσουμε, το παρελθόν εκείνο με το παρόν και το μέλλον. Θα το καταλάβετε και από το πρώτο τραγούδι που θα παίξω σε λίγο. Όσοι θέλουν να διερευνήσουν αυτήν την περίοδο, καλό είναι να ακούσουν και τις προηγούμενες εκπομπές για τα αφιερώματα στο ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης, μια και είμαστε στο 64 και τρέχει η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική, καλό είναι να βρείτε τη σειρά εκπομπών που είχαμε κάνει πριν 4-5 χρόνια για όλη αυτή την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων που άλλαξε τη μουσική. Είχαμε μιλήσει για αυτά σε πάρα πολλές εκπομπές.

Την άλλη εβδομάδα, σε μία από τις δύο εκπομπές, έχω ένα ιδιαίτερο ένθετο. Μην το χάσετε, για να μπείτε περισσότερο στο νόημα αυτής της εκπομπής και στο νόημα εκείνης της μουσικής. Λοιπόν, Σαντ Στιούαρτ και Τζέρεμι Κλάιντ ήταν δύο μικρά παιδιά, έφηβοι, που ξεκίνησαν το 1962 στην Βρετανία με ένα ντουέτο που είχαν κάνει. Θα ακούσουμε μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους του 1963, που έγινε στην Αμερική επιτυχία μετά την εισβολή των Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr. Σε αντίθεση με την ροκ μουσική των άλλων συγκροτημάτων, οι Sad and Jeremy, έτσι ήταν το όνομά τους, έπαιζαν ένα έτσι folk style που το χαρακτήριζαν αυτά τα σιγανά και ψιθριστικά, έτσι ψιθριστά θα έλεγα καλύτερα, φωνητικά. Δεν είχαν μόνο μία επιτυχία, οι δύο, αυτές που το ακούσουμε τώρα. Ακολούθησαν και άλλες και η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήρθε αργότερα, το 1965. Ο Σαντ Στιούαρτ συνέχισε να εργάζεται στη μουσική βιομηχανία όταν διάλυσε το συγκρότημα μετά το 1968 και ο Τζέρεμι Κλάιντ έγινε ηθοποιός του κινηματογράφου. Προσέξτε τώρα ποιο τραγούδι το 1964 των Sad and Jeremy έγινε επιτυχία και στις δύο χώρες και σε μερικές στην Ευρώπη, και προσέξτε πώς αυτό το τραγούδι συνδέεται με το 2026. Αν κάποιος το καταλάβει, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Τα μηνύματα είναι Earth News Radio, όπως πάντα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, και στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Είναι μια εκπομπή για τους λίγους, αυτούς που παρακολουθούν, όχι απλά έτσι ακούν περαστικά τα τραγούδια. Ναι, το τραγούδι αυτό υπάρχει σε ένα άλμπουμ που το παρουσίασα πριν από μερικές εβδομάδες και που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου του 2026 από την Nonesuch, μια σπουδαία εταιρεία του οργανισμού Warner, που βγαίνουν έτσι τα κλασικά και τα πιο έτσι adult album. Αυτό το τραγούδι το διασκεύασε ο Flea στο νέο του άλμπουμ, ο Flea των Red Hot Chili Peppers.

Αυτή η μουσική με ο μικρογιώτα αυτών των συγκροτημάτων, όπως αυτός που ακούσαμε, δείχνουν την παιδεία που έχουν τη μουσική, όταν σε προσωπικό του άλμπουμ ο Φλή συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αυτό αλλά και άλλα κομμάτια. Βέβαια, είμαστε στο 2026 και άλμπουμ όπως αυτό του Φλή, όχι μόνο στη χώρα μας και αλλού, έχουν πολύ μικρή επιρροή, πολύ λίγοι τα ακούν, παρόλο που ένας ακροατής μου είχε γράψει ότι ψάχνει εισιτήριο, που ήταν και ακριβό μάλιστα για συναυλία του Φλή. Βγαίνουν και χάνονται άλμπουμ όπως αυτό του Φλή. Ακούστε το. Έχει διασκευές τέτοιες από εκείνη την εποχή, αγαπημένα του τραγούδια. Επιστρέφουμε στους Sad & Jeremy, γιατί είναι ένα βασικό συγκρότημα, παρόλο που δεν τους γνωρίζετε από εκείνα της βρετανικής εισβολής. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν δίσκοι τους, νομίζω, στη χώρα μας. Ούτε τότε. Μπορεί κάποιο σίγγλ. Και θα ακούσετε τώρα ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος τους ανακάλυψε αυτούς. Θα ακούσουμε την πρώτη επιτυχία τους, που κυκλοφόρησε το 63 στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αφού κυκλοφόρησαν και το Will You Weep For Me που ακούσαμε πριν. Sad & Jeremy, λοιπόν, εμφανίστηκαν σαν ντουέτο αρχικά, όπως ήταν και πάντοτε. Εμφανιζόταν σε ένα κλαμπ του Λονδίνου αυτοί οι δύο, το 62-63. Εκεί τους άκουσε, ποιος νομίζετε, και τους υπέγραψε αμέσως σαν να τους βοηθήσει, ο Τζον Μπάρι, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, αυτός που γράφε τότε τραγούδι για τις ταινίες του James Bond και μετά πήρε 5 Όσκαρ, 4, 5, πως έχει πάρει. Ο Τζον Μπάρι, λοιπόν, τους πήρε από το κλαμπ, τους υπέγραψε σε μια νεοσύστατη τότε ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που ο Τζον Μπάρι ήταν συνεργάτης, και ηχογράφησαν το τραγούδι που θα ακούσουμε με παραγωγό τον Τζον Μπάρι. Και προσέξτε πώς βγήκε το στυλ τους αυτό το ψιθυριστό. Ο Σαντ Στιούαρτ λέει ότι ο Τζον Μπάρι ήταν δυσαρεστημένος με τις πρώτες προσπάθειες του ντουέτου να ηχογραφήσουν τα φωνητικά για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Yesterday Is Gone. Δηλαδή, το ντουέτο προσπαθούσε, οι δύο μουσικοί, το έχουν γράψει ο Σαντ Στιούαρτ το τραγούδι που θα ακούσουμε, προσπαθούσαν να είναι ανάλογοι με το κλίμα της εποχής. Τους είπε τότε ο Τζον Μπάρι ότι ακούγεστε σαν να είσαστε στα ποδητήρια γεμάτα ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος τους είπε έτσι απελπισμένος, δεν θα το πείτε έτσι, ψιθυρίστε το. Και έτσι βγήκε αυτό το στυλ, αυτός ο χαμηλός ήχος των Sad & Jeremy. Η πρώτη επιτυχία τους, Yesterday Is Gone.

Yesterday's Gone. Sat and Jeremy, ένα εντελώς άγνωστο, πολύ πετυχημένο και καλό συγκρότημα, ντουέτο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Σπύρος μου γράφει, βρήκα ότι το Willow Whip For Me γράφτηκε αρχικά το 1932. Δεν ακούτε τις εκπομπές όλες τις μέρες και είναι φυσιολογικό αυτό. Όλες έχουν μια συνέχεια. Είχαμε κάνει ολόκληρη παρουσίαση, όπως θα δημόσιαστε, για το τραγούδι αυτό, όταν το έπαιξα πριν ένα μήνα με τον Φλή. Και παίξαμε και την εκτέλεση του 32 με την Ann Ronell. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να τις ακούτε κάθε μέρα τις εκπομπές, πάντως δεν θέλω να επαναλαμβάνω όλες τις ιστορίες, μερικές τις επαναλαμβάνω. Κάποιες τις λέμε γιατί είναι τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε για τα τραγούδια, που και τόσα πολλά τραγούδια που δεν θα παίξουμε, και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν, που θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές για το 64 για δύο χρόνια. Πάμε τώρα να σας αποδείξω αυτό που είπα πριν, να ακούσουμε Dion Warwick, που μιλήσαμε για αυτήν και χθες με αφορμή της Illa Black. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του 1962, νομίζω, ναι, ή μάλλον του 62-63. Ήταν δεύτερη πλευρά το φθινόπωρο του 62 σε έναν από τους πρώτους δίσκους που έβγαλε στις 45 στροφές η Dionne Warwick. Η πρώτη πλευρά ήταν το This Empty Place. Η δεύτερη είναι αυτό που θα ακούσουμε. Σε τέτοιες λεπτομέρειες και πώς στήθηκε όλη αυτή η μουσική του 50-60, όσοι θέλουν να καταλάβουν όλη την ατμόσφαιρα, αυτοί ας ακούσουν την άλλη εβδομάδα τη μία από τις δύο εκπομπές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Dionne Warwick, Hal David, Burt Bacharach, Wishing and Hoping.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 26 πλοία πέρασαν τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με το Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στον Διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντών του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει.

0: Νεφώσεις με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μαθήματα μουσικής ιστορίας εδώ και 51 χρόνια. Ό,τι έγινε με τη Σίλα Μπλακ στη Βρετανία το άκουσε η Ντάστι Σπρίγκφιλντ, το τραγούδι αυτό που ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα μικρό δίσκο που σας είπα της Dionne Warwick. Το ηχογραφεί το 1964 τον Ιανουάριο στα Olympic Studios του Λονδίνου και μπαίνει σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ που είχε βγάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία η τραγουδίστρια, η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια. Όταν η Ντάστι Σπρίγκφιλντ συνάντησε τον Μπερτ Μπάκαρα στη Νέα Υόρκη για να ακούσει και πώς του φάνηκε αυτό το τραγούδι που ήταν δικό του και να μιλήσουν, γιατί έχει και συνέχεια η συνεργασία τους, ο Μπάκαρα θυμήθηκε σε μια συνέντευξή του αργότερα, διάβαζα, ότι του άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία, δικό του τραγούδι ήταν, είχε χαθεί μια και ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα παλιό της Dionne Warwick, και είχε προσπαθήσει να πείσει και τον έπεισε τελικά έναν DJ στη Νέα Υόρκη να αρχίσει να παίζει το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Τότε ήταν οι επιτυχίες και απλώθηκε στην Αμερική. Και έτσι λοιπόν το 64 τον Ιούλιο ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στα 10 πρώτα αυτή η εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ντάστι Σπρίγκφιλντ.

Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα από τα κορυφαία τραγούδια, όχι μόνο τον Bacharach David, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60 και των 50, 60, 70 τελευταίων χρόνων. Dionne Warwick. Αυτό έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, θα τα ακούσετε μερικά από αυτά σε λίγο. Όμως αυτή έβαλε τόσο τη σφραγίδα της σε αυτήν την ερμηνεία που έκανε, ώστε δεν πειράζει που βγήκε σε τόσες άλλες ερμηνείες. Το τραγούδι είναι το Walk On By. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick στο τέλος του 63 και ανακηρύχθηκε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 64. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1964. Και θα ακούσετε τη συνέχεια σε λίγο.

Τώρα εσείς οι νεότεροι που το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες ή δέκα φορές, μέσα σε τόσα άλλα τραγούδια δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει από τραγούδι για μας όταν το πρωτακούσαμε. Είναι έτσι όπως πάθαμε πλάκα όταν πρωτακούγαμε τα τραγούδια του Χατζηδάκη ή του Θοδωράκη. Έτσι ήταν και αυτό. Ήταν κάτι εξωγήινο. Και γι' αυτό έμεινε σε τόσα διαφορετικά, σε τόσους διαφορετικούς δίσκους. Το 2023 αυτό το τραγούδι, όπως ξέρετε, σε μια σούπερ ερμηνεία της κορυφαίας ράπερ τα τελευταία χρόνια και τραγουδίστριας Doja Cat, Paint the Town Red.

Doja Cat. Στη δεκαετία που τρέχει. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας. Το 1978. Το punk στο αποκορύφωμα. Ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα αυτής της μουσικής στη Βρετανία. Διασκευάζει το Walk On By. Πρώτη εβδομάδα 75.000 αντίτυπα το τραγούδι σε αυτήν την ερμηνεία των Stranglers.

οι Stranglers. Το πανκ στην αποθέωσή του και μέσα στο πανκ και ο Bert Bacharach. Και τώρα η απόλυτη διασκευή που ήρθε το 1969, 5 χρόνια μετά. Κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο σε σύντομη εκτέλεση, με δεύτερη πλευρά το By the Time I Get to Phoenix. Όμως αυτό που ακούμε είναι η εκτέλεση διαρκείας στο περίφημο άλμπουμ του Isaac Hayes, Hot Buttered Soul, Progressive Soul, Deep Funk, Psychedelic Soul, όλα μαζί. Η αποθέωση του τραγουδιού σε αυτήν εδώ την ερμηνεία. Isaac Hayes.

Γι' αυτό με ακούτε εδώ και χρόνια και λέω όλα έγιναν τότε. Όλα. Δεν θέλω να πω ονόματα τα τελευταία 20-30 χρόνια που αποθεώνονται σωστά από τους νεαρότερους που δεν ξέρουν τι υπήρχε, αλλά ενοχλούμε όταν μεγαλύτεροι δεν ξέρουν αυτά που υπήρχαν τότε και αποθεώνουν πράγματα καινούργια τα οποία έχουν υπάρξει. Λοιπόν, αύριο αφιερώμαστε ένα τεράστιο άλλο, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίτης. Την άλλη εβδομάδα θα σας δώσουμε να καταλάβετε πώς αναπτύχθηκε αυτή η μουσική σε μία από τις δύο εκπομπές.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλήδη Μύρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλεμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μία επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, δήλωσε ο κύριος Κακλαμάνης. Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μια οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εν αέριου χώρου και συμβάντας στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένοι δίπλα-δίπλα, δεμένοι πισθάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο Υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο Εθνικός Ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ, επικρίνοντας φοδρά τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. «Πιστεύουμε ότι οι σκηνές βασανιστήριων και ταπείνωσης που ενορχιστρώθηκαν από τον εγκληματία και φασίστα σιωνιστή Υπουργό Μπεν Γκβίρ αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρίωσης και του σαδισμού που διέπουν την νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή τους στο Λίσκου Global Seamood Flotilla θα αφιχθούν, σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών, σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Για το ΚΚΕ σταθερότητα δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και άλλα κόμματα, αλλά το να παλέψουμε με συνέπεια τα αιτήματά σας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συναντήθηκε με συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας των Σωματείων και τους εργαζόμενους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

δω το ρολόι. Α, ναι, ξεκινάει εκτάκτος το απολύτως σχετικό. Ναι. Το απολύτως σχετικό θα πάει μαζί σας και σινεμά και θα απαντήσει και σε ένα μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα. Έχει χρώμα η ομορφιά?

0: je viens faire mon cinéma. Ne regarde pas comme ça.
1: Ανταμωμό σινεμά. Πρέπει να προσέχουμε πολύ, παιδιά, τι λέμε δημοσίως. Χθες προχθές ήταν στην εκπομπή που έλεγα εντάξει, δεν είμαι και ο πιο καλλιεργημένος άνθρωπος του κόσμου και αυτό, αλλά για κάποια βασικά και τέτοιο, τα ακούει η διεύθυνση και μου λέει, έλα εδώ παιδί μου, δεν θες να καλλιεργηθείς? Λέω, θέλω κύριε διευθυντά, αλλά πού χρόνος με τη δουλειά? Μη σε νοιάζουμε, να πας με κανένα σινεμαδάκι, να δεις καμιά ταινία, να καλλιεργηθείς λίγο, να γίνεις. Λέω, να πάω, αλλά δεν μη σε νοιάζει, μου λέει. Και άμα δεν προλαβαίνεις να πας εσύ στο σινεμά, θα φέρουμε το σινεμά σε σένα. Έχεις δει, μου λέει, την Τρία? Λέω, ποια, την παλιά ή την καινούρια? Μου λέει, του Νόλαν. Λέω, όχι, δεν είναι ακόμα, έτσι κι αλλιώς δεν έχει κυκλοφορήσει. Μη σε νοιάζει, μου λέει, θα πας εκεί 5 με 6 και θα μάθεις και για το χρώμα της ομορφιάς και για τις αντιδράσεις, για τη μαύρη ωραία Ελένη. Λέω, ποια μαύρη? Είδες, μου λέει. Πώς θα τα μάθεις όλα αυτά για να ενημερώσεις το κοινό? 5 με 6, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, παιδιά? Τετάρτη, μπράβο. 20 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2006. Θα δούμε γιατί τόσες πολλές αντιδράσεις και αν πραγματικά σχετίζεται το χρώμα με την ομορφιά. Πώς λειτουργούν τα στερεότυπα στην τέχνη αλλά και στην καθημερινή κοινωνική συναναστροφή. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα μουσικό σινεμαδάκι με τον Ανταμό. Και αφού συστηθούμε και σας δώσω και τις μεθόδους επικοινωνίας για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, σηκώνει πάρα πολύ και τη γνώμη σας και απόψεις η συγκεκριμένη εκπομπή. Για να δούμε, αγαπητή Δέσποινα, που αν το στείλες τώρα, δεν είμαι ο Χρήστος. Κοιτάω πως είναι από άλλη μέρα, όχι. Τώρα κανονικά μένετε πρώτο και καλά κάνετε με την Έλληνα Καραγιάννη, που σήμερα δεν θα είναι κοντά μας. Αύριο και μεθαύριο επίσης το απολύτως σχετικό θα είναι κάπως αναπτυγμένο. Θα είμαστε μαζί 2 ώρες, 5 με 7, και από Δευτέρα πάλι τα πράγματα πολύ ωραία όπως τα ξέρετε. Οπότε ας συστηθούμε για να μην έχουμε και μπερδέματα στα μηνύματα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, και τονίζω το Βασίλης γιατί έχω μια πληροφορία ότι την άλλη ώρα θα είναι Βίτα πάλι, αλλά Βίβιαν Νικολοπούλου. Τώρα όμως ο Βασίλης Νικολόπουλος κυριαρχεί στην Πολεοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Το αυτό ισχύει και για τη Μαρία Σφυροέρα. Στο μικρόφωνο δυστυχώς όχι η Έλληνα Καραγιάννη, ούτε ο Χρήστος Μιχαηλίδης, αγαπητή Δέσποινα, Ανδρέας Παπασταματίου. Έπεσε από τις Ιαχές στο στάδιο. Υπάρχει άλλη έκφραση, αλλά δεν είναι κομψή. Λοιπόν, πάμε στις μεθόδους επικοινωνίας. Στο Viber, Earth News, μία λέξη. Αφήνετε κενό, radio, η δεύτερη, και τότε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Facebook έχει σελίδα η εκπομπή. Ο τίτλος της σελίδας μας είναι ο τίτλος της εκπομπής, απολύτως σχετικό δηλαδή, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται, παρακαλώ, και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Μάλιστα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω ενεργοποιώ και το Messenger της εκπομπής, το οποίο για κάποιο λόγο πρέπει να περνάει μέσα από ένα άλλο, αλλά μην σας κουράζω τώρα με αυτά τα τεχνικά. Λοιπόν, για να στέλνετε και εδώ τα μηνύματά σας.

βέβαια η επικαιρότητα έχει σειρά πολύ σοβαρών και δύσκολων θεμάτων, είναι η αλήθεια. Κάτσε να ανοίγουμε με τις σχετικές συσκευές, αλλά να κλείνουμε και τους ήχους ειδοποίησης, γιατί με τη δική σας κινητικότητα θα έχουμε μετά ηχητικό διάκοσμο. Λοιπόν, η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, είναι η αλήθεια, και μην ανησυχείτε, έτσι κι αλλιώς και στη δεύτερη ώρα και από τη Βουλή θα περάσουμε. Εκεί. Καλά, έχει καυτό τριήμερο στην κυριολεξία. Είχαμε και αυτή την επιτροπή που, όχι βρε Ανδρέα, τριώρο, κάτσε να δεις πώς έχει γίνει κάποια. Όχι, όχι αγαπητέ Ανδρέα, 5 με 7 δεν είναι τριώρο, είναι δίωρο. Δηλαδή ούτε εγώ δεν ταράχτηκα τόσο. Έτσι, τώρα είναι 5 και 14, σε 10 δευτερόλεπτα θα είναι 5 και 4. Μην ανησυχείτε. Μετά έχει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 και όλα τα σχετικά. Αυτή την ώρα όμως θα το αναζητήσουμε αυτό, και νομίζω αξίζει για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί το να αναζητήσεις τα ποιοτικά στη χαρακτηριστικά της ομορφιάς είναι διαχρονικό και επίκαιρο θέμα. Αλλά βλέποντας και τις αντιδράσεις για αυτή την ταινία και για την επιλογή της μαύρης Αφροδίτης, που δεν ήταν τοπικές αντιδράσεις, ήταν διεθνής, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, αναρωτιέσαι. Είναι ακόμα αυτό ένα τέτοιο θέμα? Θα μου πεις δεν έχει να κάνει όμως με την ιστορική ακρίβεια. Θυμίζω ότι η Οδύσσια είναι, δεν είναι η Τρία η ταινία, Μαρία, Οδύσσια δεν είναι η ταινία. Γιατί η Τρία την είχα δει. Καλέ και ο διευθυντής μου αυτός δεν μπορεί να ξεχωρίσει την Τρία από την Οδύσσια. Η Οδύσσια λοιπόν είναι ένα έπος, μεν, και για μένα το πιο χαρακτηριστικό για την ταυτότητα του ελληνισμού, με την έννοια ότι δεν είναι όπως η Ιλιάδα που είναι πολλοί ήρωες, είναι το συλλογικό. Επιλέγει ο Όμηρος, ή τέλος πάντων αυτοί που ολοκλήρωσαν το έπος, και εμείς λέμε ότι ήταν ένας ποιητής, δεν έχω ειδικότητα να πω γι' αυτό. Επιλέγει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να κάνει μια συγκεκριμένη διαδρομή και μέσα από αυτή να νοηματοδοτήσει τον ελληνισμό. Και θυμίζω ότι ο κεντρικός ήρωας, ναι μεν και πολεμιστής είναι και απ' όλα, αλλά είναι αυτό που λέμε το μυαλό. Και επειδή η Οδύσσια έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, είναι η περιπέτεια του ανθρώπου να φτάσει στην πολιτισμένη του εκδοχή. Αυτό στην ουσία είναι η Οδύσσια. Περνάει από όλη τη μεταφυσική πορεία, περνάει από δυσιδαιμονικά στάδια. Είναι στην ουσία η πορεία του ανθρώπινου είδους και ιδιαιτέρως των Ελλήνων μέχρι να φτάσουν στην οργανωμένη κοινωνία, με την εστία, με την οικογένεια κτλ. Αυτός ο ήρωας κάνει τη διαδρομή, γιατί ακόμα οι άνθρωποι τότε θυμούνται πως ήταν πριν. Δηλαδή θυμούνται και τον εαυτό τους σε μια κατάσταση σπηλαίου, με το φόβο απέναντι στα στοιχεία της φύσης κτλ. Η Οδύσσια είναι με ένα εκπληκτικό έπος, και αυτή η ταινία, όταν κάνεις ταινία ένα τέτοιο έπος, αναλαμβάνεις και μια μεγάλη ευθύνη. Για το αν λοιπόν είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις, αν ίσως και μόνο που κάνουμε αυτή την κουβέντα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή καταλήξουμε και σε άλλα πράγματα που είναι κοινωνικός και πολιτικός λειτουργικά, γιατί το πώς βλέπει μια κοινωνία την αισθητική, πώς βλέπει το άσπρο ή το μαύρο στους ανθρώπους ως ταυτότητα, όλα αυτά δεν είναι δευτερεύοντα. Και μην ξεχνάμε ότι η τέχνη στην ουσία τι είναι? Η προσπάθεια του ανθρώπου να ελέγξει, να πειθαρχήσει την πραγματικότητα και να της δώσει τη δική του φόρμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε αρκετά επί αυτών. Κοιτάζω μόνο το επίκαιρο, είναι αυτό που θα συζητήσουμε αυτή την ώρα, αλλά τις διάφορες εκδοχές του, ακόμα και κάποια βίντεο με το πώς αντιμετωπίζουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι ακτιβιστές του Φλωτήλα, όπως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ναι, είναι κάποιες φρικιαστικές εικόνες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια. Μεθόδους επικοινωνίας έδωσα. Περιμένω τη δική σας προσέγγιση, καθώς θα υποδέχομαι τους καλεσμένους μας τον ένα μετά τον άλλο. Έχει χρώμα η ομορφιά?

Βίνους βέβαια είναι η Αφροδίτη, αλλά επειδή είχαν παίξει και οι θεές ένα σημαντικό ρόλο εκεί και στην Ιλιάδα,

0: τέτοιο άμεσα εμπλεκόμενος. Ακόμα είμαστε στην Ιλιάδα, δεν έχουμε φτάσει στην Οδύσσια. Ήταν βέβαια ο Πάρης που ήταν ο κριτής για το ποια ήταν η πιο όμορφη θεά. Ήταν η Ήρα, ήταν η Αθηνά ή η Αφροδίτη. Εμένα η αγαπημένη μου ήταν η Αθηνά, έτσι κι αλλιώς, όχι λόγω ομορφιάς. Ο Πάρης επιλέγει την Αφροδίτη. Βέβαια αυτό νομίζω είναι από τα Κύπρια έπι στην Ιλιάδα, δεν περιγράφεται, αλλά είναι συνδεδεμένο ως αιτία του Τροϊκού πολέμου. Του οπισμών μετά οι θέες, μπλέκει αυτός με την ωραία Ελένη και φτάνουμε τώρα να έχουμε μια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που ακόμη δεν έχει προβληθεί και που έχει ξεσηκώσει όλο αυτό το πολύ πολύ μεγάλο θόρυβο. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το κινηματογραφικό υπόβαθρο, παιδιά. Επομένως ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι ο άνθρωπος που θα μας βάλει να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα σε αυτό το τεράστιο θέμα. Χαιρετώ και καλωσορίζω. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Τι γίνεται, καλά? Κάθε φορά δεν μπορεί, λέω, θα ακούω τα μεσημέρια εκεί με την πίτα και τα λοιπά. Θα κάνω κι εγώ μια εκπομπή για το σινεμά και δεν θα τη γλιτώσει ο Αλέξανδρος.
1: Εδώ είδες που έγινε λοιπόν και είμαστε και τώρα στην παρέα σου.
0: Και για πολύ ωραίο θέμα, έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Ήταν διεθνείς οι αντιδράσεις για την μαύρη ωραία Ελένη, για να βάζω και τους ακροατές και τις ακροάτριες στο παιχνίδι.
1: Από μεμονωμένες προσωπικότητες όμως που έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, δηλαδή όπως τον Elon Musk, ναι, υπήρχε μία τοποθέτηση ανοιχτή του Elon Musk η οποία ξεσήκωσε αντιδράσεις. Ουσιαστικά τοποθετήθηκαν κάποιοι υπέρ της τοποθέτησής του και κάποιοι άλλοι κατά της τοποθέτησής του.
0: Ναι, αυτό είναι σύνηθες, αυτό δεν είναι.
1: Εγώ έχω μία πραγματικά ένσταση όταν πριν κάποιος παρακολουθήσει την οποιαδήποτε ταινία αντιδρά σε μια υπόθεση εργασίας του δημιουργού που μπορεί να λειτουργεί κινηματογραφικά ή μπορεί να μην λειτουργεί κινηματογραφικά. Υπάρχουν κατηγορίες σκηνοθετών. Οι σκηνοθέτες οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν με την όποια ιστορικότητα αυτό το οποίο κατανοούν εκείνοι ως ρεαλιστικό, ως ρεαλιστικό στην απεικόνηση, και αυτοί οι οποίοι ζητούν την καλύτερη δυνατή ερμηνεία ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα στον τρόπο που αποδίδεται η ιστορία.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ο Νόλαν, ενώ παίζει και στις δύο κατηγορίες, εδώ έχει να κάνει με την δεύτερη κατηγορία. Επέλεξε πρόσωπα που για εκείνον θα έβγαζαν μια πολύ πιο ρεαλιστική ερμηνεία και θα μπορούσαν να αποτυπώσουν με καθαρότητα τα ζητούμενα. Στα έπι του Ομήρου δεν υπάρχει μια σαφής αναφορά σε πάρα πολλά πρόσωπα στο πώς ήταν τα χαρακτηριστικά
0: τους, πολύ
1: ιδιαίτερα στο πρόσωπο στο οποίο αναφερόμαστε τώρα. Είναι πολύ εύκολο να μπούμε στην γρήγορη ανάγνωση το ότι ως προέκταση της woke agenda είναι...
0: Ακούστηκε και αυτό πολύ, ναι. Να είναι να πιο συμπεριληπτικό, ας πούμε.
1: Μία οσκαρική ηθοποιό. Από την άλλη όμως, άμα σκεφτούμε κατευθείαν ότι οι μύθοι σχηματίζονται στα μυαλά των παιδιών πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που εκείνοι θα μπορούσαν να τα φανταστούν.
0: Ναι.
1: Αν ένα μικρό κορίτσι επιλέξει να οραματιστεί τη μικρή Γοργόνα σε άλλη απόχρωση ή αν ένα οποιοδήποτε μπορεί να φανταστεί τον Ηρακλή με την Ρώμη που θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε από κάποια άλλη φυλή, είναι δικαίωμά του. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο, αν εξυπηρετήσει αποκλειστικά την οπτικοποίηση ενός κινηματογραφικού οράματος, θα έπρεπε να μπει μέσα. Εδώ λοιπόν βρίσκομαι και εγώ σε ένα μετέχμιο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι εύστοχο να κρίνουμε κάτι πριν το δούμε στη μεγάλη οθόνη, γιατί οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή είναι παραφιλολογικές για μία ταινία που οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να κάνουν ποτέ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και την έκανε ένα ξένο στούντιο.
0: Ναι. Πάντως λοιπόν, η χρηματοδότηση νομίζω ισχύει. Κάπου διάβαζα το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί για κάποια γυρίσματα έχουμε συμβάλει, έτσι δεν είναι? Είναι μια...
1: Τζόφλια από φιστίκια λέγονται αυτά σε μια τέτοια παραγωγή.
0: Α, μάλιστα.
1: Τζόφλια από φιστίκια. Είναι μια...
0: Τα 6,5 εκατομμύρια, ε. Όταν τρως φιστίκια, Αλέξανδρε, να και πετάς τα ζώφια μου, τα φέρνεις εμένα.
1: Δεν είναι το δικό μου μπάτζετ. Καταλαβαίνω το συνολικό μπάτζετ της ταινίας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πραγματικά πολύ μικρά ποσά σε συνάδεια. Θα πάω κάποια χρόνια πίσω και θα πάω στον Μέγα Αλέξανδρο του Όλιβερ Στόουν, mm-hmm. που πολλά είχαν ακούσει και εκεί πέρα, αν θα μπορούσε η μητέρα του να είναι μια γυναίκα με την ομορφιά και την νεότητα της Αντζελίνα Τζολί εκείνη την εποχή, mm-hmm. Η αποτύπωσή του σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του ήταν αυτή η οποία έπρεπε να βγει στη μεγάλη οθόνη. Συγγνώμη, δεν ήταν δική μας παραγωγή. Και όταν ο Όλιβερ Στόουν είχε πλησιάσει την Ελλάδα για να κάνει τα γύρισματά του εδώ και να πάρει και μια γνώμη, την οποία ίσως να τοποθετούσε στην εφαρμογή του σενάριου, mm-hmm. Το τότε Υπουργείο του είχε κλείσει την πόρτα. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ και δεν συνάντησε ποτέ τον Υπουργό γιατί είχε άλλες ασχολίες. Εδώ πέρα δεν έχουμε το ίδιο παράδειγμα. Υπήρξε δηλαδή μια κυβερνητική προσέγγιση, υπάρχει και ένας φορέας ο οποίος ενισχύει τις παραγωγές. Mm-hmm. Όμως ήρθαμε με ένα αποφασισμένο project. Δεν ήταν ένα project το οποίο είχαμε επιλέξει εμείς να κάνουμε. Προσλάβαμε τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ήρθε, υποκλήθηκε.
0: Και μας χάλασε το σενάριό μας. Ναι.
1: Και μετά μας κορόιδεψε.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν να μπορούσε να υπάρχει μια χρυσή τομή σε αυτά.
0: Να ρωτήσω ευθέως κάτι, γιατί σε λίγο θα έρθουν οι τίτλοι για να μας θυμίσουν και το άλλο κομμάτι της επικαιρότητας. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή η επιλογή έχει ένα, πώς να το πω, ένα υπόβαθρο τέχνης, ή μπορεί να είναι και ένας καλός τρόπος για να τραβήξει και τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στην ταινία?
1: Είχε ανάγκη τώρα ο Κρίστοφερ Νόλαν να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας μετά από μια ταινία η οποία έχει σπάσει ρεκόρ εις πράξη. Μιλάμε για το Oppenheimer.
0: Ναι.
1: Έχει κερδίσει όλα τα Όσκαρ του πλανήτη. Ήταν ένα μέρος της μεγάλης μάχης μεταξύ της Barbie και του Oppenheimer, που ήταν το Barbenheimer, αν θυμάστε. Ναι.
0: Οπότε λες ιστορικά ότι ακολούθησε το καλλιτεχνικό του ένστικτο και τώρα εμείς μπορούμε να συζητάμε όσο θέλουμε γύρω από αυτό.
1: Το συμβούλιο των βοηθών, εμείς αυτή τη στιγμή νομίζω καταναλώνουμε το χρόνο, γιατί δεν θα αλλάξει η ταινία. Ό,τι και να πούμε αυτή
0: καλά
1: τη στιγμή.
0: Δεν θα κάνουμε. Δεν το κάνουμε για ακτιβισμό. Ενδιαφέρον έχει να προβληματιστούμε κι εμείς και να δούμε και την τέχνη με ένα ευρύτερο μάτι, γιατί είναι καθοριστικό στοιχείο για την ανθρώπινη δραστηριότητα.
1: Υπάρχουν ταινίες, σειρές ή δημιουργήματα καλή ώρα, όπως η Κλεοπάτρα, που ήταν ένα πρόσφατο παράδειγμα, mm-hmm. που η φιλετική επιλογή της Κλεοπάτρας δεν λειτουργήσε σίγουρα στα υπέρ της ταινίας. Υπάρχει το παράδειγμα της Μικρής Γοργόνας που είπα, που το κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να την οραματίζει όπως είναι.
0: Σωστά.
1: Φωνητικά έδωσε πάρα πολλά στην ερμηνεία.
0: Απλώς εδώ έχουμε ένα έπος συγκεκριμένο που το έχουμε συνδέσει με, αν και δεν νομίζω ότι δεν είχαμε σκούρα χρώματα εκείνη την εποχή εμείς, αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, θα τη συνεχίσουμε εμείς και μετά.
1: Θα έπρεπε να κάνουμε έναν Ιησού Χριστό τότε,
0: που να είναι, ναι, που να είναι με αραβικά χαρακτηριστικά, όχι ξανθό γαλανομάτι, για να μην τον βρίσκουμε μετά εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για την ανάρτηση βίντεο του Υπουργού Μπεν Γκβίρ με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόντ του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφαλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάτ Καλιμπάφ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Πέπη έχει δώσει μια πρώτη απάντηση για το αν έχει χρώμα η ομορφιά. Είναι, λέει, κυτρινό μαύρη. Κάτι υποψιάζουμε για τις οπαδικές σου επιλογές.

0: Να δούμε και κάποια πρώτα μηνύματά σας. Ό,τι ξέρετε δεν καταφέρουμε, αφού έχουμε δεύτερη ώρα στο ξεκίνημα της δεύτερης. Και η πατρίδα της ωραίας Ελένης, λέει ο Πέτρος, δεν ήταν η Αφρική. Αγαπάμε την όμορφη Αφρική. Σπαρτιάτισα ήταν, από όσο ξέρω εγώ, αλλά θα ρωτήσουμε τώρα και ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα. Ο Γιάννης μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο που θα το δούμε την επόμενη ώρα. Ο Σπύρος αναφέρεται στην οργή των Ιταλών και της κυρίας Μελώνη για τη μεταχείριση των μελών του Global Summit Flotilla. Έτσι δεν είναι, ναι. Η Εύελιν, σε ευχαριστώ. Άμα μάτυχες τρεις ώρες. Πάντως δύο ώρες θα είμαστε μαζί. Ναι βρε Ανδρέα, κατάλαβα ότι ήταν πειρακτικό. Αλίμονο, αν δεν μπορούμε να πειραζόμαστε με ωραίο χιούμορ, τότε τι λέμε όλα αυτά που λέμε. Πάντως είπαμε, αυτή τη ώρα το ερώτημα είναι κρίσιμο και υπαρξιακό. Έχει χρώμα η ομορφιά? Γενικά και αφηρημένα μπορείς να πεις οτιδήποτε. Εδώ όμως έχουμε μια ταινία που έχει ένα συγκεκριμένο τίτλο που λέγεται Οδύσσια, που είναι βασισμένη, δεν λέω το έχει πάρει κατά γράμμα, στο σπουδαίο αυτό ομυρικό έπος. Αν ήτανε μαύρος. Πολύ γρήγορα πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μου, γιατί υπάρχουν στερεότυπα, δεν το συζητάμε αυτό, και υπάρχουν και ανάποδα. Δηλαδή και για τους μαύρους μπορεί ένας λευκός να είναι κάτι παράδοξο όταν σκέφτονται το ωραίο ή αυτό που αγαπούν κτλ. Μια εποχή που είχα δύο σκυλάκια, δύο σαρπεάκια, αυτά τα ζαρωμένα ξέρετε, ο αρσενικός που ήταν και ζώρικος πάρα πολύ, είχε ένα ωραίο χρυσόξανθο. Όταν τον βλέπαν στο δρόμο, παρόλο που αυτό είχε κακό χαρακτήρα, γρύλιζε, έκανε αυτό, όλοι θέλαν να τον χαϊδέψουν. Η θηλυκιά μου ήταν μαύρη, η Μέλα. Ένα πολύ καλό σκυλί, εξαίρετος χαρακτήρας. Κάποια φορά που στη γειτονιά είχαν γίνει μπόλικες κλοπές και τα λοιπά, ένας νεαρός γείτονας που πέρναγε μια μέρα, μου λέει, εσύ έχεις βέβαια και τους σκύλους εκεί στην πιλωτή, δεν πλησιάζει κανείς. Λέω, ναι, ναι, είναι φοβεροί φύλακες. Άφηνα το μύθο να πλανιέται για προστασία. Εμένα όμως μου λέει, καλά μου λέει, ακούω και αυτόν εδώ το ξανθό, πώς φο... αλλά εμένα αυτός ο μαύρος με φοβίζει. Δεν του διευκρίνησα ότι πρώτα απ' όλα δεν ήταν μαύρος, αλλά ήταν θηλυκό σκυλί, ότι η Μέλα το πιθανότερο ήταν ότι θα καθόταν αγκαλιά με οποιονδήποτε έμπαινε κτλ. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ενώ ο αρσενικός, ο Πούδρας έκανε τη φασαρία, ακόμα που το είχα και εγώ, αυτός φοβόταν αυτόν το μαύρο. Λοιπόν, για να δούμε πρώτα απ' όλα αν τα ιστορικά στοιχεία έχουν κάτι να μας δώσουν, γιατί μιλάμε για ένα ποιητικό έπος στην Οδύσσια, έτσι. Θα καλωσορίσω αμέσως τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαστε παρέα.
0: Εμείς περισσότερο για θα εκμεταλλευτούμε και τις γνώσεις σας, είναι η αλήθεια. Οπότε μας είστε και χρήσιμος εκτός από ευχάριστος. Ήθελα να ρωτήσω, εμείς όταν το μαθαίναμε στο σχολείο, ας πούμε, επειδή ακούγαμε Σπάρτη, τέτοιο, αυτές τις περιοχές, είχαμε μεν στις γυναικείες μορφές ένα πιο σταρένιο δέρμα, όχι κατάλευκο, αλλά δεν είχαμε φτάσει ποτέ να σκεφτούμε την ωραία Ελένη ως μαύρη.

0: Υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να πούμε, ας πούμε, στον κύριο Κρίστοφερ Νόλαν, ρε εσύ, γιατί εδώ είναι σίγουρο πως ήταν η ωραία Ελένη, ή δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό?
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σε αυτή τη βάση, με τη λογική ότι η ωραία Ελένη είναι ένα μυθικό πρόσωπο, έτσι. Είναι, μπορεί η Οδύσσια και η Ιλιάδα να έχουν μια ιστορική βάση, ένα ιστορικό υπόβαθρο, όπως λέμε,
0: αλλά
1: και διδάσκουμε.
0: Ποιητικά έπι, δεν είναι.
1: Ναι, είναι έργα φαντασίας και μάλιστα αντλούν από μια μακραίωνη παράδοση που πηγαίνει πίσω στο 16ο-15ο αιώνα π.Χ. Αυτό που θα μπορούσαμε, που πρέπει να αναγνωρίσουμε και από μένα και στον Όλαν, είναι ότι δουλεύει ένα καινούριο καλλιτεχνικό κείμενο, έτσι, ένα κείμενο φαντασίας, μια ταινία, πάνω σε ένα ήδη υπάρχον φανταστικό κείμενο, σε ένα κείμενο φαντασίας, σε ένα ποίημα, σε ένα ποιητικό έπος. Άρα απαλλάσσεται, ας το πούμε, λόγω ποιητικής αδείας. Και παρόλο που θα ήθελα να δω πρώτα την ταινία και μετά να σχηματίσω γνώμη,
0: θα περιμένουμε, γιατί βλέπω εδώ 5η 16 Ιουλίου από την Τάνγκουλ θα ξεκινήσει. Ναι, δηλαδή θα έχουμε όλο το καλοκαίρι. Όταν
1: έχουμε
0: μαυρίζουμε,
1: καιρό,
0: θα λέμε στην αγαπημένη μας, είσαι σαν
1: Ελένη,
0: την ωραία Ελένη του Νόλαν. Όχι, θα γίνεις, δεν
1: τώρα φαντάζομαι ότι ο λόγος που το κάνει και βάζει, δηλαδή σε κάποια σημεία παίρνει τον μύθο κατά γράμμα. Αν δείτε, η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν παίζει μόνο την Ελένη.
0: Θα παίξει και την Κλειτεμνήστρα.
1: Ναι, γιατί αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Ήταν κόρες του ιδίου ζεύγους.
0: Αυτό, ναι, αυτό εδώ το ξέρω. Α, ήταν τόσο ίδιες, ήταν τόσο ωραία.
1: Όχι,
0: και
1: δεν μας λέει κανείς ότι είναι, είναι πανομοιότυπες. Και γι' αυτό μάλιστα και την πρώτη στιγμή λέω, μα γιατί το κάνει, και λέω, α ναι, προφανώς, γιατί είναι αδελφές. Επομένως, εγώ φαντάζομαι ότι το κάνει για να δείξει την αποξένωση που αισθάνεται η Ελένη στην Τρία. Αυτό φαντάζομαι ένα σκηνοθέτης μπορεί να το δείξει με πολλούς τρόπους. Για μένα το καλύτερο παράδειγμα είναι ο Μιχάλης Κακογιάννης, που βάζει στις Τροάδες την ωραία Ελένη να την παίζει η Ειρήνη Παπά.
0: Εσείς, κύριε Πλάτζε, δεν είστε καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, είστε καθηγητής κινηματογραφικής κριτικής, από ό,τι διαπιστώνω.
1: Όχι, όχι, εμένα με ενδιαφέρει όμως.
0: Όχι, με την καλή έννοια το είπα.
1: Και σας ευχαριστώ. Αλλά με ενδιαφέρει, όπως ενδιαφέρει όλους τους κλασικούς αρχαιολόγους, και η πρόσληψη, όπως τη λέμε, η υποδοχή δηλαδή των αρχαίων μύθων στην,
0: και πώς θα φτάσει στο κοινό
1: εποχή.
0: Γιατί είναι
1: και
0: πολύ δυνατό πράγμα μια ταινία. Δηλαδή μπορεί να σε κάνει
1: ακριβώς
0: πράγματα που έχεις διδαχθεί, όσο ήταν σωστά βέβαια, να σου τα αλλάξει, να τα θυμάσαι με έναν άλλο τρόπο.
1: Να τα δεις με έναν άλλο τρόπο, ναι. Οπότε αν θυμηθούμε πώς ακριβώς εμφανιζόταν η Ειρήνη Παπά με μια, ας πούμε, εξωτική, άγρια, ελληνική, μεσογειακή ομορφιά, ναι, στο εν μέσω όλων αυτών των χολιγουντιανών ηθοποιών στην ταινία του Κακογιάννη. Αν σκεφτούμε ότι στην αρχαιότητα την Ελένη και την Κλειτεμνήστρα της έπαιζαν άντρες με βαριές φωνές, με τριχοφυΐ ενδεχομένως, με μάσκες, με όλα αυτά, μπορούμε να δούμε, να φανταστούμε ένα εφέ αποξένωση.
0: Αναφέρεστε στην κλασική τραγωδία, έτσι.
1: Τραγωδία, για βεβαίως, γιατί όταν
0: μην μπερδευτεί κανείς, στο θέατρο, ναι, δεν έπαιζαν άντρες.
1: Στο θέατρο, ναι, η Κλειτεμνήστρα, η Ελένη, όλες αυτές, η Κασάνδρα. Επομένως, φαντάζομαι ότι αυτό που θέλει να πετύχει ο σκηνοθέτης είναι ένα αίσθημα αποξένωσης. Μια ξένη γυναίκα, την οποία κατηγορούν οι Τροάδες και οι Τροαδίτισες για το κακό που τους έφερε.
0: Αυτό αναφέρεται και στις τραγωδίες και στην Ιλιάδα, νομίζω.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι αγαπητή, γιατί
1: καθόλου
0: θεωρείται καθόλου ο πόλος έλξης. Άλλο τώρα που μια εκστρατεία δεν γίνεται ποτέ για να που κάνω σαδιανό για μια Ελένη. Γίνεται για άλλους λόγους. Αλλά δεν την έχουν συμπαθήσει ποτέ,
1: όχι,
0: ας το πούμε έτσι.
1: Και μάλιστα ίσως και να το πέτυχε αυτό ο σκηνοθέτης μας, αν σκεφτεί κανείς ότι
0: λέτε ότι και η επιλογή της μαύρης ηθοποιού θέλει να την αποξενώσει ακόμη και αισθητικά περισσότερο. Το κάνει γι' αυτό.
1: Αισθητικά αλλά και πολιτισμικά, γιατί και εμείς το συζητάμε και έχει ξενήσει πολύ κόσμο. Δηλαδή σίγουρα η επιλογή δεν είναι τυχαία. Για πολιτικούς λόγους γίνεται. Έτσι γίνεται για λόγους συγκεκριμένους, για λόγους πολιτικού σχολιασμού. είτε γιατί έχει να κάνει με την περίληψη, ναι, είτε έχει να κάνει με την υπονόμευση του αρχαίου μύθου, είτε έχει να κάνει με τη διερώτηση του θεατή, με τον προβληματισμό, με τη συζήτηση που κάνουμε εμείς οι δύο τώρα, με τους ενδεχομένως καυγάδες που θα προκύψουν στους κινηματογράφους τον ερχόμενο Ιούλιο.
0: Λέτε να αυτά. Α, ναι, γιατί ακόμα εδώ την εθνική υποδοχή δεν την έχουμε προσμετρήσει. Μιλάμε για διεθνείς αντιδράσεις που έχουν βέβαια το σχετικό
1: βέβαια
0: αντίκτυπο,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: σε εμάς
1: ναι,
0: ακόμα είναι σε facebookική εκδοχή, ας πούμε, η μάχη.
1: Σωστά.
0: Ναι, δεν έχει περάσει ακόμη στα πιο άγρια. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος ότι όταν κάποια στιγμή το ποιητική αδεία σε πάει και πάνω από το όριο, η ύβρις που ξέρετε εσείς καλύτερα,
1: ναι,
0: ως κλασικής αρχαιολογίας καθηγητής, μήπως αυτό φτιάξει και μια ρογμή στο ίδιο το έργο αλλά και στην αίσθηση που έχουν, γιατί ένα έργο είναι για να το βλέπεις, δεν είναι για να το προβάλλει ο Νόλαν, ας πούμε, στο σαλόνι.
1: Προφανώς αυτό θα ήταν ένα ρίσκο που πρέπει να πάρει και έχει αποδεχθεί ο σκηνοθέτης.
0: Γιατί είναι έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, είναι παγκόσμιο έργο, δεν είναι ελληνικό.
1: Κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει ούτε Όμηρος ούτε Ιλιάδα από την ταινία.
0: Η Οδύσσια, προκειμένου. Γιατί...
1: ναι, συγγνώμη, η Οδύσσια. Ναι, ναι, ναι. Ο ίδιος ο Νόλαν κινδυνεύει γιατί παίρνει ένα ρίσκο αισθητικό και αν θέλετε και πολιτικό. Εάν η ταινία του βρεθεί θεωρηθεί κακή ή ατυχής ή αποτυχημένη, θα το πληρώσει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει ούτε καν το είδωλο της Ελένης και φυσικά δεν κινδυνεύει ο Όμηρος.
0: Αυτό δεν κινδύνευε ποτέ και άλλωστε η φαντασία μας μπορεί να επιλέγει ό,τι και να δούμε σε μια ταινία.
1: Αντιθέτως θα έλεγα ότι για τις κλασικές σπουδές και για εμάς τους Έλληνες,
0: ναι,
1: κάνει καλό το ότι για άλλη μια φορά
0: ανοίγει μια τόσο παράδοση, μεγάλη συζήτηση και, ναι, και σαν ταινία και ως συζήτηση σε διεθνές επίπεδο.
1: Και το όνομα της Σπάρτης θα ακουστεί και οι Μυκήνες θα ακουστούν και πάλι.
0: Σωστά.
1: Και τα ελληνικά ονόματα θα ακουστούν. Νομίζω ότι έχουν γυριστεί και σκηνές στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί έγινε κουβέντα, γιατί δώσαμε και κάποια χρήματα, ξέρετε, επειδή επελέγησαν αυτά τα μέρη, μια ενίσχυση του Υπουργείου, όχι κάτι τρομερό. Και πώς δίνουμε εμείς τα λεφτά μας και αυτοί κάνουν την ωραία Ελένη Μαύρη.
1: Εάν δεν κάνω λάθος, δεν δίνουμε χρήματα, απαλλάσσουμε από κάποια φορολογικά έσοδα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο γίνεται. Δεν νομίζω ότι πληρώνουμε.
0: Διάβασα ότι θα εισπράξει 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είμαι σίγουρος να σας
1: πω. Δεν το γνωρίζω, ομολογώ.
0: Ότι το ΕΚΟΜΕΔ μέσω μιας διαδικασίας δίνει κάποια χρήματα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ενισχύει, επειδή και το περιεχόμενο μας αφορά, είναι μεγάλη προβολή και τα σχετικά.
1: Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το δεχτούμε, ότι όντως η συζήτηση γύρω από την Ελλάδα, αρχαία και σύγχρονη, και μας ωφελεί και μας αφορά.
0: Πάντα
1: μας
0: για καλό είναι. Σκεφτόμουν και τον Σαββόπουλο που είχε γράψει το «Μελαψές φυλές κοντοπόδαρες» και τον μαλώνανε. Εμείς που είμαστε δύο μέτρα παιδιά και τα λοιπά. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε
1: ευχαριστώ
0: και τις γνώσεις και τον προβληματισμό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: και αφήνω το ταξί.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Η τέχνη μέσα χρησιμοποιώντας και την παρέστηση κρύβει την αλήθεια ή αναδεικνύει και μια άλλη εκδοχή της αλήθειας. Και άμα ήταν η τέχνη να καταγράφει την αυστηρή ιστορική αλήθεια, τι θα τη χρειαζόμασταν την τέχνη? Αν πούμε δηλαδή, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και πάρε μία σακούλα φρούτα και έχουμε αυτή την εικόνα. Δεν χρειαζόμαστε την τέχνη. Η τέχνη είναι και διαφυγή, είναι και προσπάθεια να επανατοποθετήσουμε όχι την ίδια την πραγματικότητα, την αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Είναι πολλές φορές παρηγοριά, είναι φυγή, είναι φούγκα, είναι πολλά πράγματα. Βέβαια, μέχρι πού φτάνουν αυτά τα όρια, πολύ μεγάλη κουβέντα. Επειδή όμως εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο, έχουμε μια ταινία που έχει τον τίτλο Οδύσσια και βασίζεται σε ένα ομυρικό έπος. Και ίσως θα έχει και πολλά άλλα να δούμε και να συζητήσουμε, αλλά προς το παρόν η μαύρη ωραία Ελένη ξεκίνησαν απ' έξω οι αντιδράσεις, έχουν φτάσει και μέσα. Και όταν κανείς αναπαριστά, ας πούμε, τα πρόσωπα της αρχαιότητας, καλά, όχι της αρχαιότητας γενικότερα, πόσο πιστή μπορεί να είναι αυτή η αναπαράσταση? Ο κύριος Θεόδωρος Γιαννόπουλος είναι δόκτωρ προϊστορικής αρχαιολογίας, είναι επίκορος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι και διευθυντής του μεταπτυχιακού ΠΝΙΚΑ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ασχολείται ειδικώς με τις αναπαραστάσεις της αρχαιότητας στο σήμερα. Τι σημαίνει αυτό, θα μας πει? Κύριε Γιαννόπουλε, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, και ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Εμείς, γιατί ξέρετε, θέλουμε στον προβληματισμό μας, όλοι μας έχουμε μια γνώμη, είτε από τη μεριά του θεατή του σινεμά, είτε κάποιοι και κάποιες που είναι πιο ειδικοί, αλλά οι γνώσεις κάποιων ανθρώπων που η σχέση τους με την αρχαιότητα και μάλιστα και με την προϊστορική αρχαιολογία όπως εσείς, θα μας δώσουν και κάποια, ξέρετε, κάποια βάθρα να πατήσουμε, να μην το κάνουμε τελείως στον αέρα. Πρώτα απ' όλα, την γνώμη σας έτσι, ως Θεόδωρος Γιαννόπουλος, μαύρη ωραία Ελένη, υπάρχει πρόβλημα ή όλα είναι μια χαρά?
2: Θα σας απαντήσω ως εξής, κύριε Παπασταματίου. Όλες αυτές οι ταινίες, αν θέλουμε να μείνουμε στο πλαίσιο του σινεμά, έχουν έναν πάρα πολύ μικρό βαθμό πιστότητας με την όποια ιστορική και αρχαιολογική ακρίβεια. Μάλιστα. Να το πω αλλιώς. Έχουμε να κάνουμε με ένα πέλαγος ή με έναν ωκεανό ανακριβιών. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλές από αυτές.
1: Μάλιστα.
2: Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως γνωρίζουμε, δεν μιλούσαν αμερικανικά, αγγλικά.
1: Α, ναι, δεν πήγαιναν ούτε είχαν κανένα, πώς το λένε πρώτο, έτσι, κανένα lower, δεν παίρνανε τότε.
2: Βεβαίως, ούτε ναι. Ο κύριος Νόλαν προσπάθησε να κάνει αυτό που έκανε ο Μέλ Γκίψον το 2004 με τα πάθη του Χριστού, όπου έγινε μια προσπάθεια αναπαράστασης αραμαϊκής.
1: Είναι πολύ δύσκολο βέβαια για το θεατή, δεν ξέρω,
2: ακριβώς.
1: Δεν θέλω να τους δικαιολογώ, αλλά... Είναι
2: θέλω
1: πολύ
2: να πω ότι είναι τόσες πολλές οι ανακρίβειες που γεννάτε το ερώτημα για ποιο λόγο η δημόσια συζήτηση εστιάζει
1: μόνο στο χρώμα της ωραίας Ελένης.
2: Σε μία από αυτές. Αυτό νομίζω είναι ένα μείζον ερώτημα που πρέπει να προσπαθήσουμε να θέσουμε και να απαντήσουμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Έχω δει κάποια τρέιλερ, υπάρχουν χιλιάδες ανακρίβειες στον ελληνικό πολιτισμό, στις κοινοποιίες, στις ενδυμασίες, στους διαλόγους, όλοι οι διάλογοι. Οι ατάκες, όπως λέμε στο σινεμά, ακόμα και τα παραγλωσσικά στοιχεία των ηθοποιών, όλα αυτά είναι τυπικά προϊόντα της αμερικανικής κοινωνίας, του αμερικανικού πολιτισμού.
1: Λέτε ότι λειτουργούν και μιλούν με τρόπο που ποτέ δεν θα μιλούσε ένας αρχαίος Έλληνας, ας πούμε.
2: Βεβαίως. Είναι απτά προϊόντα ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού σύγχρονου πλαισίου.
1: Ναι.
2: Συνεπώς ο βαθμός ανακρίβειας είναι ηλικιώδης σε όλες αυτές τις ταινίες και συνεπώς θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα για ποιο λόγο είναι μόνο μία από αυτές τις ανακρίβειες που όντως είναι ανακρίβεια,
1: ναι,
2: να παρουσιάσει κανείς.
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν την είχαμε σκεφτεί ποτέ, καλός ή κακός, δεν λέω, ως μαύρη την ωραία Ελένη, και επειδή είναι το μήλον της Έριδος. Το μήλον της Έριδος το έδωσε ο Πάρης βέβαια, αλλά μετά για να βρουν αφορμή οι δικοί μας να πάνε μέχρι την Τρία εκεί πέρα, που ήταν πλούσια πόλη από ό,τι φαντάζομαι, δεν πρέπει να πήγαν έτσι στα καλά καθούμενα, υπήρξε αυτή η αφορμή, και επειδή είναι ένα πρόσωπο που το έχουμε συνδέσει και σαν διαχρονικό σύμβολο της δύναμης της ομορφιάς, γιατί η ομορφιά νομίζω ήταν αυταξία για τους αρχαίους Έλληνες.
2: Έχετε δίκιο, η ερμηνεία που θέτεται είναι σαφώς κομμάτι της αλήθειας. Μπορεί όμως κανείς εξίσου εύλογα να εικάσει ότι εδώ έχουμε μία σύγκρουση ιδεολογιών. Από τη μία πλευρά έχουμε ιδεολογίες στο πλαίσιο της αμερικανικής κοινωνίας, της συμπερίληψης και του αντιρατσισμού. Και από την άλλη μεριά έχουμε στοιχεία ρατσισμού που πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, ότι πολλές φορές διαποτίζουν και όλους ανθρώπους που κατά τα άλλα μπορεί όντως να μην είμαστε ρατσιστές. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις, κάποια ψήγματα ρατσισμού μπορεί να
1: γιατί είναι
2: να
1: και τι έχουμε συνηθίσει, ναι, σωστά.
2: Σίγουρα, αλλά όταν έχουμε τόσες πολλές ανακρίβειες σε τόσα πολλά επίπεδα, είναι σίγουρα μια περίεργη σύμπτωση να εστιάζει η δημόσια συζήτηση μόνο σε αυτό το στοιχείο, το οποίο, να αναφέρουμε και κάτι άλλο, ότι δεν το έχουμε δει στα τρέιλερ, είναι μάλλον ως ένα βαθμό ακόμα, αν έχω καταλάβει καλά, μια εικασία ότι θα δούμε την ωραία Ελένη με την μορφή της συγκεκριμένης Αφροαμερικανίδας ηθοποιού. Τουλάχιστον στα τρέιλερ που έχω δει εγώ, δεν έχω δει. Είναι σύντομα βεβαίως, ολιγόλεπτα τρέιλερ.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θυμάμαι να έχει αναφερθεί εκεί.
1: Νομίζω ότι στη διανομή αυτή έχει και την ωραία Ελένη και την Κλυτεμνίστρα, δεν κάνω λάθος.
2: Αν υπάρχει αυτή η ρητή αναφορά όντως στις πληροφορίες της ταινίας, τώρα σαφώς θα πρέπει να αναμένουμε. Και να δούμε ακριβώς αυτήν την μορφή και να δούμε βεβαίως τι χώρο καταλαμβάνει και στην ταινία. Είναι μια μείζον μορφή της ταινίας. Καταλαμβάνει πολύ χώρο συναφήγηση ή καταλαμβάνει έναν πολύ λιγότερο χώρο να δημιουργεί.
1: Αλλά καταλαμβάνει τεράστιο στο δημόσιο διάλογο. Είναι πώς κατεβαίνει, ας πούμε, ένα νομοσχέδιο που μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας. Και βρίσκουμε εμείς μια υποπαράγραφο που λέει ότι ο Παπασταματίου δεν είναι καλό παιδί. Και οριόμαστε με αυτό που το, ενώ τα άλλα είναι καθοριστικά για τη ζωή μας. Λέτε ότι μπορεί να την έχουμε πατήσει και έτσι, ε?
2: Είναι μια πολύ ωραία αναλογία αυτή που είπατε, αλλά και πάλι μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι η εστίαση της δημόσιας συζήτησης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συγκεκριμένες πτυχές μιας πολύ πιο σύνθετης και ευρύτερης εικόνας δεν είναι τυχαία.
1: Ναι.
2: Θα έχει να κάνει με στοιχεία ιδεολογίας και ιδεολογικοποίησης, τα οποία ενυπάρχουν πολλές φορές μέσα μας. Να θυμίσουμε εδώ ότι πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν δημόσιες συζητήσεις για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, για το κατά πόσον είναι Έλληνες, που και εδώ ήταν η βάση της συζήτησης. Ήταν το χρώμα του δέρματος και η αφρικανική καταγωγή.
1: Ναι, βέβαια. Εδώ όμως ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο που δεν μπορούσαμε εμείς να τον κάνουμε άσπρο, μαύρο, κίτρινο ή όπως θέλαμε.
2: Σίγουρα.
1: Και θέλαμε, η κουβέντα ήταν αν μπορεί η ελληνικότητα να εμπεριέχεται σε ένα μαύρο άνθρωπο. Αυτό ήταν το τραγικό μας.
2: Ακριβώς, αλλά το ίδιο εν τέλει είναι και εδώ. Αν μπορεί η ελληνικότητα μιας μυθολογικής κλασικής μορφής της αρχαίας Ελένης που καταγόταν από τη Σπάρτη σύμφωνα με τη μυθολογία να συνδυαστεί.
1: Ναι, εδώ έχουμε βέβαια τον Elon Musk που έκανε πολύ φασαρία, που δεν νομίζω ότι είναι κάποιος Έλληνας εθνικιστής, αν θέλαμε να το πούμε έτσι.
2: Όχι, αλλά είναι Αμερικανός δεξιός και γνωρίζουμε ότι
1: οπότε,
2: η Αμερική είναι μια χώρα.
1: Εδώ είναι το άσπρο μαύρο, δεν έχει να κάνει με το Έλληνας, μη Έλληνας λέτε.
2: Ακριβώς, γνωρίζουμε ότι η Αμερικανική κοινωνία είναι μια κοινωνία που κατατρίχεται επί αιώνες από τον ρατσισμό, από τον φιλετισμό. Συνεπώς είναι.
1: Εντάξει, αλλά έχουν βγάλει πια και τον κύριο Μαμπτάνη μέχρι δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Θέλω να πω, δεν είναι. Εντάξει, ο κύριος Μάσκ είναι ο κύριος Μάσκ, ναι. Δεν μπορώ να τον βάλω σε αναλογίες που αφορούν την αμερικανική κοινωνία. Αν σε ένα πρόγραμμα για φοιτητές σας και φοιτήτριες σας έλεγαν να κάνετε μια αναπαράσταση εκεί της σκηνής που ο Πάρης φλερτάρει την ωραία Ελένη, εσείς πώς θα τα φτιάχνετε αυτά τα πρόσωπα που έχετε και κάποιες, ή δεν υπάρχουν πηγές που να μπορούν λίγο να μας σιγουρέψουν?
2: Δεν μπορούμε, ακόμα και όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά με την ιστορία και την αρχαιολογία, να προσεγγίσουμε με κάποια αίσθηση ιστορικής ακρίβειας μυθολογικά πρόσωπα. Μπορούμε, προφανώς, να αποδώσουμε σε αυτά τα πρόσωπα στοιχεία του υλικού πολιτισμού και του ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, της ύστερης εποχής του Χαλκού ή της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. Πάντα όμως θα είναι μια καταπροσέγγιση προσπάθεια. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ιστορικό, γεωγραφικό, πολιτισμικό πλαίσιο του ελληνισμού και του ελληνικού πολιτισμού είναι ένα πλαίσιο που οι περισσότεροι άνθρωποι της αρχαιότητας είχαν ένα πιο ανοιχτό χρωμοδέρμα προφανώς από αυτό της κατά τα άλλα συμπαθούς Αφροαμερικανίδας ηθοποιού που από ό,τι φαίνεται θα δούμε να υποδείξει.
1: Μ' άρεσε το συμπαθούς. Θα σας κάνω μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει με την επιστημονική της σας ιδιότητα, αλλά επειδή το συζητάμε. Το ζήτημα είναι ότι είναι μαύρη ή μήπως δεν είναι αρκετά ωραία για να είναι η ωραία Ελένη? Γιατί αυτό εγώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Γιατί αν δεν είναι πολύ ωραία η ωραία Ελένη, είναι σαν να ακυρώνει τον όμηρο ολόκληρο.
2: Κοιτάξτε, η ομορφιά έχει ισχυρό βαθμό υποκειμενικότητας. Βέβαια. Και σίγουρα υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι προτιμούν την μαύρη απόχρωση από την λευκή. Οπότε είναι ζήτημα γούστου.
1: Ναι, αν θα μπορούσα να βρει μια ωραιότερη μαύρη ηθοποιό.
2: Αυτό... Θα δούμε και πώς θα εμφανιστεί, γιατί νομίζω ότι και η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν στερείται ωραίων χαρακτηριστικών.
1: Όχι, όχι. Ναι. Ότι είναι όμορφη, είναι όμορφη. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, για τη συζήτηση, για τον προβληματισμό και την ωραία μεθοδολογική σας επισήμανση. Κάτσε να δούμε όμως και πόσο χώρο έχει και αν θα είναι έτσι ακριβώς και αυτή, γιατί είναι ωραίο. Είναι μια κουβέντα που την κάνουμε λίγο στον αέρα, είναι η αλήθεια. Αλλά η μυθολογία και τα έπι αφήνουν και τη φαντασία να τρέξει λιγάκι πιο μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.

πιο ωραία ιστορία είναι, δεν διάβασα τα μηνύματά σας, με το που θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και δεν θέλω να σας τρομάξω, πάλι μαζί θα είμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων, θα δούμε τις δικές σας προσεγγίσεις.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάζει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου στην επιστολή του. Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κ. Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, για να φέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το Πασόκ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρομένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με αφορμή παραβιάσεις εναέριου χώρου και συμβάντα στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από το στολίσκο της Γάζας, γονατισμένους δίπλα-δίπλα, δεμένους πιστάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Να σημειωθεί ότι στις εξελίξεις αυτές ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου της Γάζας θα αφιχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασδόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, είχε ανακοινώσει νωρίτερα η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συνταχτών. «Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν έναν νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ. Στο μεταξύ, σε μια ανακοίνωση του Αλ Αραμπίγια, ενδεχομένως η συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να οριστικοποιηθεί εντός των επόμενων ωρών, όπως σημειώνεται. Θανατηφόρο τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος των Διωδίων Ανθούσας, όταν μοτοσυκλέτα προσέκρουσε στον καθρέφτη περιπολικού της αστυνομίας, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, με τον αναβάτη να χάνει τον έλεγχο του δικύκλου και να συγκρούεται με διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Θα μένει για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
9: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
10: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
11: Απολύτως σχετικό.
10: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
11: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
10: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
11: Δηλαδή,
10: άκουσε να δεις.
12: Πάντως, αν ακούσει κανείς το σήμα σου, λέει ωραία εκπομπή θα είναι. Μετά, όταν την ακούσεις, έχεις την άποψή σου βέβαια. Αλλά το σήμα την περιγράφει πολύ εξειδανικευμένα, παιδιά. Τι βρέχει κιόλας.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο καιρός έχει μια διλημματική στάση. Να τον κρατήσω λίγο το χειμώνα, να υποδεχθώ την άνοιξη, τι να κάνω. Εγώ ξέρω τι να κάνω. Αμέσως μετά τους τίτλους εκπομπής θα διαβάσω τα μηνύματά σας. Καβαλάριδες της καταιγίδας. Άμα δεις την επικαιρότητα, πάντως κάπως έτσι αισθάνονται οι δημοσιογράφοι κάποιες μέρες. Like a dog without a bone and actor out alone, riders on the storm. Και τώρα, αφού έχω απαντήσεις δικές σας για το αν η ομορφιά έχει χρώμα, ένα άλλο υπαρξιακό ερώτημα θα ήταν: οι Doors, αν δεν ήταν στα πλήκτρα ωραία.

Γιατί αν σκεφτείτε ότι σήμερα Τετάρτη στο ημερολόγιο γράφει 20 Μαΐου του 2026, τότε θα θυμηθούμε ότι μια τέτοια μέρα, 20 Μαΐου το 2013, έφυγε από τη ζωή αυτός ο σπουδαίος κιμπορντίστας, πιανίστας, ιδρυτικός τέλεχος βέβαια των Doors.

Λοιπόν, για να τα βάζουμε σε μια σειρά, η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει τα ηνία στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Η Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 το ημερολόγιο, ο ήλιος που 8 και 33 θα πάει να ρίξει καμιά ξαπλίτσα. Παίζει και κυνηγητό με τα σύννεφα σε πολλές περιοχές της χώρας. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Άλλη μεγάλη μητέρα αυτή η θάλασσα. Χρόνια πολλά στη Λιβύα. Όχι τη Λίθο. Και βέβαια το θέμα που είναι τώρα ψηλά και δικαίως νομίζω, με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που καταδικάζει την απαράδεκτη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού, ζητά την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Το δικό μας είναι σαφέστατη η διατύπωση, δεν αφήνει περίπου ναι μεν αλλά και τα λοιπά. Και όπως ακούσατε και στο δελτίο, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, έχει πραγματοποιηθεί και διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπαιρέωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Νομίζω ότι το παράκαναν, εννοώ σε επίπεδο εικόνας, οι Ισραηλινοί και κυρίως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, γιατί έχουν κάνει και χειρότερα, εγώ θα το πω. Δηλαδή όταν σκοτώνεις παιδιά πάνε να πάρουν νερό στη Γάζα, οι εικόνες που είδαμε μπροστά τους είναι παιδική χαρά. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι θα έρθει η στιγμή που μπορεί και η παιδική χαρά να στρέψει την προσοχή του κόσμου με τρόπο που δεν θέλεις πάνω. Φαίνεται βέβαια τα έχει ακούσει και από το εσωτερικό ο κύριος Μπεν Γκβίρ, τα έχει ακούσει και από τον κύριο Νετανιάχου. Δεν είναι δηλαδή, έχουν καταλάβει και αυτοί ότι δεν μπορείς να προκαλείς με τόσο προφανή τρόπο. Έχω δώσει μια υπόσχεση και σκοπεύω να την τηρήσω σε σχέση με τα μηνύματά σας, γιατί μετά θα μπούμε και σε διαφορετικό μήκος κύματος. Θυμίζω στο Viber Earth News μία λέξη αφήνετε κενό, radio δεύτερη λέξη, και εκεί μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και επειδή τα βλέπω να έρχονται τώρα σωριδών, θα πράξω τα δέοντα. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, άρα μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής κυρίως. Κάποιοι και κάποιες στέλνουν και κάποια άλλα μηνύματα, δεν το λέω για κακό, αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε κατά την ώρα μετάδοσης εκπομπής και με αυτό τον τρόπο. Πάμε στο Γιάννη. Γεννήθηκε ο Τζο Κόκερ το 1944, με ενημερώνει. Επίσης το 97 οι Foo Fighters τέτοια μέρα κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους. Και φεύγει από τη ζωή ο Ρέι Μάνζαρεκ τον Ντόρς, ηλικία 74 ετών. Με αυτό ξεκινήσαμε. Θα τον καλύψουμε και τον Τζο Κόκερ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνδρομή και την συμμετοχή. Η Δέσποινα που με μπέρδεψε, δεν ξέρω τώρα αν άκουσε την δική μου διευκρίνηση, ότι το μικρό μου είναι Ανδρέας, δεν είναι Χρήστος. Ωραίο και όνομα και το Χρήστος, δεν το συζητώ. Και το επίθετό μου επίσης είναι Παπασταματίου. Θα μου πεις εντάξει, μας λες και συνέχεια το όνομα τεπώνυμό σου. Επειδή μπερδεύτηκε η Δέσποινα,
θα πρέπει να περιμένεις μετά τη ραδιοεφημερίδα, αγαπητή Δέσποινα, για να συναντήσεις τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Ο Σπύρος: οργή μελώνει για τη μεταχείριση των μελών του Global Summit Flotilla. Απαιτεί συγγνώμη από το Ισραήλ. Ακόμα και ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών εξοργίστηκε με την αδιανόητα άθλια συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ. Μόνο η ελληνική κυβέρνηση περιορίστηκε σε μια χλιαρή αντίδραση. Το Predator κάνει δουλίτσα, κατάντια. Η αντίδραση που μόλις διάβασα τώρα, βέβαια ο Σπύρος το είχε στείλει πολύ νωρίτερα το μήνυμα, η συγκεκριμένη αντίδραση και διατύπωση έχει περάσει το χλιαρό. Είναι ζεστή προς καυτή, έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Αλλά μπορεί την ώρα που έστειλε το μήνυμα ο Σπύρος να ήμασταν στα χλιαρά. Η Εύελιν: και τρίωρο να ήσασταν, πάλι θα σας ακούγαμε. Υπάρχουν ανθεκτικοί άνθρωποι. Μπράβο, Εύελιν, συγχαρητήρια. Και σε ευχαριστώ θερμώς τώρα για να λέω και την αμαρτία μου, έτσι. Ο Ανδρέας: ναι. Δωράκι θα κάνει εκπομπή. Δεν ξέρω, δεν θα πω όλο το πρόγραμμα, αγαπητέ Ανδρέα. Πάντως όταν κάνεις πλακίτσα το καταλαβαίνουμε. Απλώς δεν ήτανε τρίωρο, ήτανε δίωρο. Εγώ διευκρίνησα μόνο το χρόνο. Τα άτια στο Λαγονίσι λέει τα βρήκανε. Ναι. Α, έτσι έφτασε η μυρωδιά του αερίου μέχρι την Ακρόπολη. Ο Ανδρέας το αποδίδει σε αγνώστου ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο που έχει χαλασμένη εξάτμιση και πέρασε αυτή η μυρωδιά. Η αλήθεια είναι ότι και άλλη πιο επίσημη τεκμηρίωση δεν είχαμε για τη μυρωδιά, οπότε και τη δική σου τη λαμβάνουμε υπόψη. Ο Γιάννης: η ομορφιά είναι πολύχρωμη. Αν την κλείσει ένα χρώμα, φτωχαίνει τραγικά. Πολύ σωστό. Και ο Νεγρεπόντης στα Νέγρικα θέλει τον Τζακ να ζωγραφίζει νέγρο Χριστό. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Γιάννη. Ο ξέρεις ποιος: η ομορφιά δεν έχει χρώμα. Τα ιστορικά ή έστω μυθολογικά πρόσωπα και χρώμα έχουν και ταυτότητα.

μας ενημέρωσε ο Γιάννης. Μην χάσουμε στην ανάγνωση, γιατί θα πάμε και Βουλή σε λίγο να περάσουμε ωραία την πληροφορία. Ο μεγάλος Τζο Κόκερ γεννήθηκε στο Σέφιλ του Yorkshire της Αγγλίας, ή Yorkshire όπως θέλετε να το πείτε. Μια τέτοια μέρα εμείς θα σπάσουμε τις αλυσίδες και από τη δικιά του καρδιά και κυρίως από τη δική μας, παιδιά, που είναι δύσκολο, ε. Ο Γιώργος, αφού η ταινία αναφέρεται στην Οδύσσια, έχει τόσες ανακρίβειες, τελικά ο τίτλος Οδύσσια δεν είναι παραπλανητικός? Σας αλλάξει τον τίτλο. Γιατί κλέβει από τη φήμη του έπους κάνοντας κάτι άλλο? Δεν την έχουμε δει, Γιώργο μου, ταινία. Ο καλεσμένος μας νωρίτερα, μιλώντας, ο κύριος Θεόδωρος Γιαννόπουλος, ο δόκτορ προϊστορικής αρχαιολογίας και επίκουρος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναφέρθηκε σε άλλες τέτοιου τύπου ταινίες που έχουν ανακρίβειες. Αυτή μένει να την δούμε, είναι η αλήθεια. Για πάμε στην Αυγή. Πριν περίπου ένα τέταρτο άνοιξα το ραδιόφωνο και για λίγο νόμιζα πως βρίσκομαι σε κάποια άλλη δεκαετία. Μακάρι τέτοια προβλήματα να μας απασχολούν συχνά, εννοώ το χρώμα της ωραίας Ελένης. Δεν μας απασχολεί το χρώμα, αλλά οι αντιδράσεις για την επιλογή του σκηνοθέτη και πού μπορούν να εδράζονται. Γιατί οι αντιλήψεις που έχουν να κάνουν με την ομορφιά, με το χρώμα των ανθρώπων, με τη συμβίωση, με την καλλιτεχνική δημιουργία, είναι σοβαρότατα κοινωνικά θέματα. Νομίζω ο Οδυσσέας, να ορίστε, πως ο Οδυσσέας έχει και άποψη για την Οδύσσια. Οι καλεσμένοι σας νομίζω κάλυψαν το θέμα ωραία Ελένη πλήρως. Το θέμα πάντα είναι ότι οι συνωμοσιολόγοι των social media θα βρουν λόγο για να προβάλλουν για άλλη μια φορά την αορατότητά τους, να νομίζουν ότι κάτι έχουν να πούνε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Καλώς ο Οδυσσέας, ετοίμησε και το όνομα. Εγώ πάντως, Ανδρέα, γράφει ο Πέτρος, θα κρατούσα λίγο ακόμα τον υπέροχο χειμώνα, ειδικά αυτό του Μαΐου, χαλαρή βροχούλα και Ανδρέα στα FM, αρμονία, τζαμουκαθαριστήρες και καλοριφέρ στο χαμηλό καλοριφέρ. Ο Σπύρος, ο Νετανιάχου διώκεται για εγκλήματα πολέμου από το Διεθνές Δικαστήριο, άρα μας δουλεύει. Εντάξει, μας δουλεύει, δεν μας δουλεύει, για να φτάσει και ο ίδιος να τα πει στον υπουργό του. Καταλαβαίνεις ότι έχει υπερβεί τα εσκαμμένα. Άσχημη που είναι αυτή η λέξη, γιατί μας σκεφτείς τη Γάζα και πώς έχουν σκάψει έναν ολόκληρο τόπο και έναν ολόκληρο πληθυσμό.

0: Λοιπόν, θα προλάβουμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, στη δεύτερη ώρα θα ρίξουμε και μια ματιά στα ακτοπλοϊκά. Τα εισιτήρια εννοώ, γιατί όσο και να κρατάει ο χειμώνας, θα χρειαστεί, ετοιμάζεσαι Βίβια, ναι, θα μάθουμε πού θα πάνε, πώς θα πάνε, γιατί μην νομίζετε, ζορίζονται και οι εταιρείες. Ένα βαπόρι κάτι καίει για να πάει από ένα μέρος στο άλλο. Πρέπει να πληρώνει ένα προσωπικό, δεν είναι δηλαδή, αν την μπήκα στη βαρκούλα, αγαπημένη μου, θα σου πω μια καντάδα και κάνω κουπί που θα ήταν πολύ ωραία. Για να πάμε να κάνουμε λίγο κοινοβουλευτικό κουπί. Ο Ανδρέας Μαραθιάς είναι μαζί μας. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Ωραία, το κάνουμε. Αυτό να το κάνουμε σηματάκι, να μην το κουράζουμε κάθε φορά. Γεια σου, Ανδρέα. Καλώς ήρθες, Ανδρέα. Καλώς ευρίσκω, Ανδρέα. Λοιπόν, καλώς ευρίσκω. Δεν εμφανίστηκε, νομίζω, ο κύριος Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια σήμερα. Περίμενες μέχρι τώρα, εσύ έμαθα. Μη τυχόν, ρε παιδί μου, περάσει απόγευμα.
1: Όχι, δεν έχει έρθει ούτε αυτή την ώρα. Ήταν προγραμματισμένο για τη μία το μεσημέρι, αλλά από νωρίς το πρωί ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είχε φροντίσει να στείλει ένα υπόμνημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, λέγοντας ότι δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, λέγοντας ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική. Και όπως ανέφερε, μάλιστα, επικαλούμενος και το ζήτημα και το θέμα της. Επικαλούμενος και τη διάκριση των εξουσιών.
0: Ναι, αλλά μια στοιχειώδης ευγένεια, όχι υποχρεωτική, ναι, που δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι, θα το δουν αυτό και οι νομικοί της Βουλής, αλλά μια στοιχειώδης ευγένεια ότι ξέρεις είμαστε λειτουργίες του πολιτεύματος που συνεργαζόμαστε πάνω σε τέτοια θέματα.
1: Εν πάση περιπτώσει και έχουμε, ναι, πάρει και αποφάσεις και όλα αυτά και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του και εν πάση περιπτώσει όλο το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη, Θεμιστοκλή Δεμήρη,
0: ο οποίος ήρθε. Είχε,
1: Έχει έρθει και άλλες φορές σε συνεδριάσεις σε επιτροπές της Βουλής, ακόμη και σε προανακριτική και σε επιτροπή.
0: Υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον?
1: Δεν υπόθηκε κάτι ενδιαφέρον. Από μας έλεγαν, γιατί η διαδικασία ήταν απόρριτη.
0: Α, ναι, δεν ήσασταν μέσα, σωστά.
1: Όχι, βέβαια, ήταν απόρριτη και μάλιστα με βάση τον κανονισμό της Βουλής, το συγκεκριμένο άρθρο, απαγορεύεται και στα μέλη της Επιτροπής να διαρρεύσουν οποιοδήποτε στοιχείο, μάλιστα, από την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ. Πάντως είχαμε κάποιες διαρροές με την έννοια ότι πληροφορηθήκαμε και εμείς ως δαιμόνιοι.
0: Πάντως αυτό το, ναι, ο διάλογος με το κύριο Ανδρουλάκης λέει ότι η παρακολούθησή μου διατάχθηκε προφορικά. Κάποιος θα το είπε. Πώς το μάθαμε αυτό?
1: Το μάθαμε. Οι συντάξεις εδώ πέρα, μπράβο, τα μαθαίνουν αυτά, γιατί φροντίζουν τα κόμματα και μας, μάλλον τα μέλη των επιτροπών, κατά καιρούς, ή τα κόμματα ή τέλος πάντων διάφοροι αξιωματούχοι, να μας λένε περίπου το νόημα του τι έγινε σε μια τέτοια συνεδρίαση. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σε πάση περιπτώσει, προσπάθησε, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, φαίνεται ότι με βάση τα όσα μας λένε από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο προδιοκητής της ΕΕΠ δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις, μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις. Καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά και από την πλευρά του Πασόκ, από τη μία επικαλείται το απόρριτο, αλλά από την άλλη ουδέποτε είπε, είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθηση του Προέδρου του Πασόκ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει πολλά σχόλια και έντονες αντιδράσεις. Ήδη ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, μας ενημέρωσε ότι θα ζητήσει μέσω της Επιτροπής Βιωτολογίας να μάθει πώς έγιναν αυτές οι διαρροές, ποια πρόσωπα αφορούν και αν αποδειχθεί κάτι θα προχωρήσει.
0: Τώρα που σε ακούει και τα λες αυτά, θα σε φωνάξει, ας πούμε, εδώ Μαραθιά.
1: Εμείς τα λέμε σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Ναι. Και εσύ τις πηγές σου δεν είσαι υποχρεωμένος να τις αποκαλύψει. Υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας.
1: Νομίζω ότι αλλά και κυβερνητικές πηγές στοχοποίησαν το Πασόκ για αυτές τις διαρροές. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Κακλαμάνης είπε θα ζητήσει από την Επιτροπή Διοντολογίας να διεξάγει μια έρευνα, να δείτε από πού προήλθαν οι διαρροές, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βέβαια, Ανδρέα, και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, είτε είναι Επιτροπή Θεσμών κλειστή, είτε είναι προανακριτικές επιτροπές που είναι κλειστές και κλεισμένο των θυρών, εν πάση περιπτώσει, πάντα υπάρχουν διαρροές από πρόσωπα, μέλη, βουλευτές, κόμματα σε σχέση με το τι συνέβη σε αυτές τις συνεδριάσεις. Νομίζω ότι υπερβάλλει λίγο αυτό.
0: Θα σε ρωτούσα για μια άλλη συνεδρίαση που ήταν.
1: Έχει και ένα δίκιο, έχει, ναι, ένα πάτημα, γιατί
0: όχι, αυτός για τη δουλειά του κάνει. Έτσι,
1: βεβαίως,
0: σωστό.
1: Ναι,
0: θα σε ρωτούσα για μια άλλη που έγινε δημοσία εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία.
1: Χθες.
0: Ναι.
1: Αυτό έγινε χθες απόγευμα.
0: Με ποια άλλη κυρία, ναι, αλλά είναι
1: με
0: πολύ...
1: την κυρία Κομινάκα, με την κυρία Κομινάκα από το κουκουέ.
0: Κάτι τα έβαλε με τον κύριο Λαμπρούλη το που προείδρευε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ομολογώ αυτή τη στιγμή, Αντρέα, δεν είμαι σε θέση να σου πω το αναλυτικά το διάλογο.
0: Έχεις χάσει επεισόδιο.
1: Αφενός, δηλαδή... διότι το κάλυψε το γεγονός το κύριο
0: Τσιμίδας. Ξέρω, το ξέρω, αυτό. Αλλά εμείς θέλαμε την επιτροπή. Αλλά δεν μπορεί αυτό, δηλαδή... Βέβαια αυτή τη φορά δεν ήταν του δημοτικού παιδιά, ήταν κάτι φοιτητές εκεί, οπότε την γλίτωσαν.
1: Η αντίδραση είναι ότι το γεγονός ότι το ΚΚΕ απήχε από την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μια διαδικασία που έγινε χθες στην Ολομέλεια, εξαιτίας αυτού του γεγονότος η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως λέει και η νεολαία, τα πήρε στο κρανίο, για να το πω έτσι πιο λαϊκά, και βρήκε αφορμή στο πρόσωπο και του κυρίου Λαμπρούλη και στο πρόσωπο της κυρίας Κομινάκα να επιτεθεί γενικότερα στο ΚΚΕ για τη στάση του όλα αυτά τα χρόνια, για,
0: για κάτι
1: παππούδες
0: του πρωτοξάδερφου, του θείου, ναι, του αδερφού, ναι, που είχαν πάει σε ένα χωράφι και σκάβανε παρέα. Ναι, tragedy, θα λέγανε οι νέοι, Ανδρέα. Ας ανακούσουμε λίγο τους Bee Gees που το τραγουδάνε.
1: Saturday Night Fever.
0: Να ακούσουμε
1: Saturday
0: τους...
1: Saturday Night Fever.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Tragedy, γιατί σαν σήμερα έφυγε στα 62 του ο Robin Gibb το 2012. Πάμε λοιπόν με ωραία τραγωδία όμως, μουσική εμείς, όχι κοινοβουλευτική, μέχρι τους τίτλους, και σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχύ διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με το Αλ Αραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Βίαιο επεισόδιο ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου στην Αμαλιάδα, στο νοσοκομείο, μία 13χρονη. Καραμπόλα με 7 οχήματα στο Κηφισό, προβλήματα στην έξοδο για ελικόβριση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη, με μονομένες καταιγίδες στο Ουρινά, έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

από τα 15 της νομίζω με το σχήμα Sony & Cher ξεκίνησε την καριέρα της. Το I Got You Baby είναι το πιο γνωστό τραγούδι του σχήματος. Ένα Όσκαρ, ένα Γκράμι, τρεις χρυσές σφαίρες, ένα Έμι. Εντάξει, καλά τα έχει πάει η Cher.

0: κατηγορείτε ότι κάποιος σας παραμέλησε για το τέλος, γιατί στο τέλος όταν έχουμε τη συνέντευξη πάντα χάνονται κάποια μηνύματα. Αναρωτιέται η Κατερίνα αν ο Όμηρος ανέφερε ότι η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όχι, γιατί ρωτήσαμε και τους καλεσμένους μας που είναι επιστήμονες, που είναι ειδικοί. Δεν υπάρχει κάτι που να, πώς να το πω τώρα, να πιστοποιεί το χρώμα του δέρματός της. Απλώς η σπαρτιατική καταγωγή της μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι πιθανότατα δεν ήταν μαύρη. Αλλά μιλάμε τώρα για ένα λογοτεχνικό έπος. Και όπως γράφει και ο Γιώργος που έστειλε στο Messenger, γιατί λέει να μην γίνει, αφού ήθελε αυτή την ηθοποιό για το έκανε, θα μπορούσε με μακιγιάζ να γίνει λευκή όπως ο Έντι Μέρφι αλλάζει χρώμα στον πρίγκιπα της Ζαμούντας και ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ που είχε γίνει μαύρος για τις ανάγκες της ταινίας. Εντάξει, και το Βουτσά τον έχουμε δει να κάνει τον Αφρικανό υπηρέτη, αλλά προφανώς η επιλογή του σκηνοθέτη, αγαπητέ Γιώργο, ήταν όχι μόνο η συγκεκριμένη ηθοποιός, αλλά να είναι και μαύρη ηθοποιός. Και μάλιστα ο Γιώργος λέει, συγγνώμη λέει για το μαύρο λευκό, αλλά δεν το λέω με κακιά. Ναι, δεν είναι. Όταν κάποιος έχει λευκό δέρμα, έχει λευκό δέρμα. Αυτό δεν είναι ούτε καλό, ούτε κακό. Είναι ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Μα πεις, έχεις πράσινα μάτια, έχεις πράσινα. Μα έχεις μπλε, δύο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες, τα καστανά τα μάτια σου. Δεν είναι. Εμείς μετά με τη στάση μας μπορεί να κάνουμε αυτή την προσφώνηση μαύρος, λευκός, κίτρινος, ερυθρόδερμος να είναι κακή. Δεν είναι οι λέξεις, η χρήση τους και το πώς εμείς τα βλέπουμε. Σήμερα ας πούμε παίζουν Άγγλοι με τους Γερμανούς. Θα μου πεις τώρα στις ομάδες αυτές πόσους Άγγλους έχει η Αστον Βίλα, πόσους Γερμανούς η Φράιμπουργκ. Κάτσε να ρωτήσουμε και κάνα που να ξέρει, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να δούμε και τον πρώτο τελικό, να ζεσθενόμαστε πηγαίνοντας προς την Παρασκευή και το Final Four, εκεί που έρχονται και οι επισκέπτες για να το παρακολουθήσουν, οι οπαδοί των άλλων ομάδων. Εμείς πρώτα όμως υποδεχόμαστε τον Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Μα δεν είναι έτσι πως ξεκινάμε από σήμερα, όχι από σήμερα.
0: Τι?
2: Τετάρτη, ναι, από σήμερα.
0: Σήμερα
2: ξανά,
0: Τετάρτη, που
2: ναι,
0: έχουμε
2: ναι,
0: το τελικό.
2: Λίγο, ναι. Και μέχρι 19 Ιουλίου,
0: ναι,
2: με μικροδιαστήματα θα έχει συνέχεια σημαντικούς αγώνες.
0: Α, μπράβο. Γιατί λέμε τώρα τέλειωσαν τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, τι θα κάνουμε εμείς.
2: Γιατί έχουμε το άλλο
0: Σάββατο
2: που λέγαμε είναι ο τελικός, δεν λέγαμε μαζί, μάλλον στον αδελφό, ότι είναι τελικός του Champions League. Και μετά από λίγες μέρες, 11
0: ωραία.
2: Ιουνίου.
0: Κάτσε
2: ξεκινάει,
0: να τα βάλουμε, έχουμε τα Μουντιάλ, τα ωραία.
2: Ναι, εκεί θα γίνει χαμούλης. Λοιπόν,
0: σήμερα.
2: Λοιπόν, να πω απόψε έτσι. Φράιμπουργκ Αστον Βίλα. Είναι τελικός για το Europa League. Φράιμπουργκ, γερμανική μόδα, πρώτη φορά στην ιστορία της παίζει σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλου. Πριν από λίγα χρόνια έπαιζε β' εθνική, έτσι, αλλά δουλέψαν σωστά, μεθοδικά,
0: mm-hmm,
2: και έχουν κάνει ομαδάρα, έτσι, για να πας στο τελικό Europa League. Όσο τυχερός και να είσαι, δεν μπορείς να πας στο τελικό
0: ναι,
2: μιας τέτοιας διοργάνωσης.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ορίστε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, λέω, δεν το συζητάμε.
2: Η Αστον Βίλα από την άλλη, πάμε μακριά, το 1982, αλλά έχει πάρει κούπα. Γενικότερα νομίζω ωραίο παιχνιδάκι θα γίνει, mm-hmm, και όταν είναι Άγγλοι-Γερμανοί

0: Άρα ποδοσφαιρικό σοου θα έχουν και στην Κερκίδα και στο...
1: Λέμε για, την, για τα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίζονται οι ομάδες που έχουν και ξένους παίκτες, αρκετοί όμως δεν είναι.
0: Τώρα στην εποχή μας,
1: ναι.
0: Έτσι είναι, δηλαδή τώρα μην παραπονιόμαστε.
1: Δεν θέλω να πω ποια ελληνική ομάδα, μη στεναχωρηθεί ο φίλος μου Μίτσος, είναι ακροατής. Που ήταν παιχνίδια που κατέβαινε και δεν υπήρχε ένας παίκτης Έλληνας, ένας έτσι για το δείγμα.
0: Όταν όμως παίζουμε στην Ευρώπη, κοίταξε τώρα και η ΑΕΚ πώς θα πρέπει να δώσει σπασούλα. Ναι. Να προσαρμόσει και να φτιάξει το ρόστερ. Γιατί στην Ευρώπη.
1: Να πάρουμε και παιδιά. Ναι. Είναι απαραίτητο.
0: Ναι. Οπότε θα πρέπει να είναι. Και το,
1: δεν
0: το
1: μπορεί
0: δύσκολο,
1: μόνο ο καλός Κάμης που είναι πιτσιρικάς να παίζει.
0: Ναι, είναι το δύσκολο να φτιάξει ένα ρόστερ με παίχτες που έχουν παίξει στο πρωτάθλημά σου. Δηλαδή ένας από αυτούς μπορεί να έρθει είναι ο Μιτάη, το θυμάσαι έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Που, ΑΕΚ,
1: που θα μπορούσαμε, αλλά μας είχαν δώσει πολλά λεφτά τότε που ψινόταν στην δεύτερη ομάδα. Είχε παίξει και με την πρώτη πολλές φορές.
0: Αυτός
1: φαινόταν ότι ήταν για πρώτο επίπεδο. Τώρα είναι δύσκολο. Εκεί παίρνει πολλά λεφτά. Σε αραβική ομάδα δεν παίζει ο Μιτάλη.
0: Λέω, κοίταξε, είναι μία δοκιμασμένη λύση.
1: Είναι άλλα συμβόλαια. Είναι άλλο το αραβικό πετροδόλαρο και άλλο τι έχουμε
0: ναι,
1: εμείς.
0: Ναι, αλλά
1: εδώ.
0: Τώρα τι γίνεται. Είναι και αυτοί, έτσι κι αλλιώς το έχουν πάρει χαμπάρι ομάδες.
1: Ναι.
0: Όπως ο Τσάπρας του Λιβαδιακού, Πεχταράς.
1: Σωστό.
0: Αλλά επειδή όμως έχει όλα αυτά τα εγγύα που έχει παίξει εδώ, έχει στην Ελλάδα χρόνια είναι και ένας, έχει παίξει και εδώ, είναι και πιτσιρικάς.
1: Μάλιστα.
0: Αντί να κοστίζει, λέμε τώρα 10 ευρώ, θα κοστίζει 40. Γι' αυτό λόγο ότι ωραία, το ξέρω ότι είναι καλός, αλλά επειδή τον θέλεις, επειδή είναι Έλληνας και, δώσε κάτι παραπάνω.
1: Αλλιώς
0: θα σου πει ο Κομπότη.
1: Τον κρατάμε εμείς, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Από αύριο θα πούμε και τα...
0: Ναι, και γενικότερα για όσους μένουν εκεί στα
1: μπασκετικά.
0: Από αύριο θα είναι λίγο δύσκολα, έτσι.
1: Εδώ, πού θα πρέπει να προσέχουμε να μην πολύ κυκλοφορούμε?
0: Θα είναι τώρα 5 ζώνες. Για να προσεγγίσεις στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τώρα και με αυτοκίνητα εκεί στο περιφερειακό. Θα τα πούμε αύριο όμως.
1: Ας να τα πούμε αύριο. Ναι.
0: Αναλυτικά, μην τους στέλνουμε μέσω.
1: Να σου πω μόνο πριν σε ευχαριστήσω ότι ο Πέτρος που είναι πάντα επιφυλακτικός σε επιλογές του τελικά σε βρίσκει λέει πολύ χαριτωμένο και ευγενικό παιδί. Την πάτησε εδώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα του πούμε τίποτα. Σε ευχαριστούμε Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστούμε. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Έπρεπε ναι, δικό μου το σφάλμα. Μιλάμε για μεγάλο σφάλμα. Αλλά άμα το βάζα αυτό, ήθελα να το βάλω στην αρχή να το ακούσει ο Καϊμάς. Αν πει πάλι για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ θα μας αλύσεις. Αλλά πήρε η Arsenal, παιδιά, το πρωτάθλημα στην Αγγλία, που είναι η ομάδα μου. Κατάλαβες, θα την άφηνα την πρωταθλήτρια. Κράτα το Vivian. Μήπως αύριο το σημειώσω αυτό, έτσι το κομμάτι, να το παίξουμε στο Καϊμά, γιατί με έπιασε η πρεμούρα. Είδα εγώ βαπόρια που φεύγουν τώρα για καλοκαιρινούς προορισμούς και το μυαλό, καταλαβαίνεις, πετάει. Βάλε το ρολογάκι να γυρίζει το ροκ γύρω γύρω. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Είναι τέτοια μέρα, 20 Μαΐου, και είναι το 1954. Ο Bill Haley και οι κομίτες του κυκλοφορούν αυτό το τραγούδι, Rock Around the Clock. Ο αρχικός του τίτλος λέει ήταν «We're gonna rock around the clock tonight» και του είπαν «Εντάξει ρε εσύ», μέχρι να μπουν τον τίτλο, μέχρι να το πει ο Παπασταματή που σχολιάζει κιόλας, θα έχει τελειώσει το τραγούδι, κλείστον λίγο.

0: εκτός από ροκ έχουμε και messages around the clock tonight, γιατί έρχονται να προλάβω και τα τελευταία και μετά θα πάρουμε το βαπόρι να δούμε με τι εισιτήριο. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχαν με λαμψή, λέει ο Γιώργος. Όχι, δεν είναι έτσι. Οπότε η ωραία Ελένη ήταν λευκή. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αυτό μπορεί να ήταν όχι το αφρικανικό, αλλά υπήρχαν. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα. Η Βίκη, υπάρχει και το Ορφέα Νέγκρο, μας λέει η Βίκη. Αναφέρεσαι μάλλον σε αυτή την ρομαντική ταινία από τη Βραζιλία, αν δεν κάνω λάθος, ο Μαύρος Ορφέας. Ναι, αλλά αυτό ήταν μια επιλογή, ένα πρόσωπο, θα μου πεις. Είναι αυτές οι προσεγγίσεις της τέχνης, τι λέει ο Αλέξανδρος για το θέμα της ωραίας Ελένης. Θα μας καλύψει κάτι που είπε ο Πικάσο. Εκείνο που με σώζει είναι ότι κάθε μέρα γίνομαι χειρότερος. Δεν ξέρω πώς ταιριάζει, λέει πολύ ωραίο. Γι' αυτό το διάβασα. Ο Κωνσταντίνος είναι πολύ αναλυτικό για να το προλάβω τώρα. Δεν λέει ότι η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη. Δεν λέει ότι είχε δύο χέρια και δύο πόδια. Δεν χρειάζεται όμως, λέει, να μας το πει. Αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει ισοπεδωτικά επιχειρήματα και να αγνοήσει το πλαίσιο, τέτοια, λέει, η συγκεκριμένη ταινία εκφράζει τον πολιτισμό που την κατασκεύασε με τους προβληματισμούς και τους παραλογισμούς τους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με ενοχικά σύνδρομα που έχουν να κάνουν με τη δική τους ιστορία. Υπάρχει και το καταφανές παράδοξο ότι για να επιδιορθώσουν με λάθος τρόπο, κατά τη γνώμη μου, τις σχέσεις τους με μια ομάδα, δεν σέβονται μια άλλη. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αναλυτική η προσέγγιση του Κωνσταντίνου. Τέτοια μεγάλα μηνύματα λίγο πριν τον καλεσμένο μας τον τελευταίο δεν διαβάζω, αλλά άξιζε, γιατί είναι από τα μηνύματα που κάποιος έχει κάνει ένα κόπο να τα σκεφτεί και να τα διατυπώσει. Το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Είμαστε δύο, ΑΕΚ και Άρσεναλ, ο Ηλίας, μπράβο, και οι δυο μας είμαστε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον καλεσμένο μας, γιατί διάβαζα κάπου, αυξάνονται οι πιέσεις για να τιμήσεις τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γεννιέται αμέσως το ερώτημα ποιος πιέζει, ποιον πιέζει, και δεν θέλει κανένα ερώτημα βέβαια στο αν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, ζώντας σε μια υπέροχη χώρα και έχοντας και πολύ καλή ακτοπλοϊκή, να το λέμε αυτό. Αλλά φαίνεται ότι τα πόνερα αυτού του πολέμου. Τώρα, η τελευταία πριν κάνα δεκάλεπτο δήλωση, σας το λέω, επειδή είναι απολύτως σχετική με το θέμα του κυρίου Τραμπ, αν δεν κάνω λάθος. Εκτός από τον Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Λίγο πριν είχε πει το τελειώνουμε όπου να είναι με το Ιράν. Αλλά τώρα αυτά δεν ξέρω πώς καθησυχάζουν και τους ακτοπλώους. Ο κύριος Διονύσης Θεοδωράτος είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Τον έχουμε κοντά μας. Γεια σας, κύριε Θεοδωράτε. Πολύ ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση πολύ.
0: Λοιπόν, αυτές οι πιέσεις για τις ανατιμήσεις πόθεν προέρχονται και πού κατευθύνονται?
1: Οι πιέσεις προέρχονται από την τιμή του καυσίμου. Το καύσιμο αυτή τη στιγμή είναι στα 1.100 ευρώ. Ο τόνος, που αυτό σημαίνει, για να το καταλαβαίνουν και όλοι πως ακούν, ότι ένα πλοίο το οποίο πριν τον πόλεμο έκανε δρομολόγιο Πειραιά Σύρο την Ομίκονο, ήθελε 15.000 ευρώ σε πετρέλαιο.
0: Και τώρα το πήγαινε έλα του, ήταν. Τι έπρεπε να κάψει σε καύσιμα. Δηλαδή έλεγε με το ξεκινάω, θέλω 15.000. Πόσα θέλει τώρα?
1: Τώρα θέλει 30. Αυτό λοιπόν από μόνο του δημιουργεί ασφιχτική πίεση στο κομμάτι της λειτουργίας των πλοίων.
0: Εγώ παρότι είμαι επιβάτης, δεν μπορώ όμως να πω και τίποτα. Αν μου πει ο άλλος ότι εγώ θα πληρώσω τα διπλά βενζίνη, πώς να του πω που θέλω να του πω? Κράτα μου όμως φθηνό το εισιτήριο, γιατί όλα έχουν πάει στο Θεό.
1: Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην περάσει αυτή η πίεση που υπάρχει στο κόστος λειτουργίας του πλοίου στον τελικό καταναλωτή. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι ήδη το ακτοπλοϊκό εισιτήριο είναι ακριβό εισιτήριο, γιατί είναι πολύ ακριβά τα λειτουργικά κόστη ενός πλοίου. Mm-hmm. Και πρέπει να βρεθούν εκείνοι οι τρόποι, ώστε να μην μπορέσει να περάσει Είμαστε μια συνεχή επικοινωνία και με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίδια. Μήπως μπορούμε να βρούμε κάποιους έτσι τρόπους για να μπορέσουμε να
0: το κρατήσουμε. Ναι, γιατί κάποιος θέλει να πάει διακοπές, 2-4 άτομα ανάλογα, θα κάψει και βενζίνες με το όχημα. Θα πληρώσει ακριβότερο, φαντάζομαι, και κοίταγα και τις τιμές των δωματίων. Έχουν ένα τσίμπιμο, όχι κάτι τρελό, αλλά το έχουν. Αν ανέβηκε το εισιτήριο, αν Βλέπω...
1: Κοιτάξτε, γενικά το θέμα του κόστου του τουριστικού πακέτου είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι μόνο οι αυτοί που θα πάνε διακοπές οι συμπολίτες μας, οι συμπατριώτες μας. Είναι και οι ίδιοι κάτοικοι των νησιών. Άρα
0: αυτό
1: νομίζω πρέπει να το
0: βρούμε. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποιες διαδρομές.
1: Ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή.
0: Για πείτε μου κάτι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα ακτοπλοϊκά σε σχέση με πέρυσι την ίδια εποχή, πού βρίσκονται?
1: Είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές και σχέση με πέρυσι και σχέση με πρόπερσι. Δεν έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή την παραμικρή ανατίμηση.
0: Α, δεν υπάρχει ανατίμηση. Δηλαδή, όχι, ό,τι πλήρωσα πέρυσι, εγώ ξέρω εγώ για να πάω στη Σύρου ή να πάω. Α, θα είναι τα ίδια. Αλλά λέτε ότι το να συγκρατηθούν τα ίδια δεν είναι σίγουρο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσεται το.
1: Γιατί δεν βλέπουμε και να κλείνει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με το στενά του Ορμούς και να πηγαίνουμε σε μια, ας το πούμε, καλυτέρευση των τιμών των καυσίμων. Αλλά και αύριο το μπορεί να τελειώσει ή να τελειώσουν όλα τα θέματα εκεί στο Ορμούς. Θα πάρει κάποιο χρόνο για να μπορέσει να γυρίσει το πετρέλαιο σε.
0: Ναι, αυτό το λένε οι παράγοντες της αγοράς. Ότι εδώ βγήκε ο ίδιος ο Οργανισμός Τροφίμου και Γεωργίας του ΟΗΕ και είπε ότι άμα συνεχίσουμε έτσι, σε 6 λέει με 12 μήνες θα έχουμε αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ. Βέβαια, ήδη πάει κανείς στο σούπερ μάρκετ και. Ναι. Και τώρα.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι πιέσεις είναι μεγάλες και νομίζω αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διατηρηθεί το ακτοπλοϊκό δίκτυο.
0: Α, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το συζητά νομίζω κανείς. Δηλαδή, είναι καρδιά της λειτουργίας μιας νησιωτικής χώρας.
1: Όπως είμαστε μια νησιωτική χώρα και θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Όταν λέτε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Κοιτάξτε, με το Υπουργείο τι συζητάτε, ας πούμε?
1: Θα σας πω το εξής. Από την αρχή λέγαμε της κρίσης ότι η ακτοπλοεία δεν ζητάει χρήματα να έρθουν στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Το που ζητούσαμε ήταν να επιδοτηθεί, να καλυφθεί η διαφορά του καυσίμου στην πηγή κατευθείαν στο τηλιστήριο. Ούτως ώστε εμείς να μπορούμε να παίρνουμε το καύσιμο από εκεί σε μια τιμή η οποία να αφαιρεί αυτή τη μεγάλη επιβάρυνση που έχει γίνει. Αυτό μέχρι πρότινος ήταν δύσκολο να γίνει γιατί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε αυτή τη στιγμή, έδωσε την άδεια στα κράτη-μέλη να μπορούν να καλύψουν λόγω της ενεργειακής κρίσης, που μέσα και η ακτοπλοεία είναι σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που μπορεί να το κάνει το κάθε κράτος μέλος, να καλύψει ως 70% της διαφοράς του κόστου στην πηγή όμως. Τα πράγματα είναι πολύ απλά να πάει στην πηγή. Όλες οι εταιρείες, οι ακτοπλοϊκές, προμηθεύω τιμολόγια από διάφορες εταιρείες. Τα τιμολόγια αυτά ανεβαίνουν στην αρέτα, έχουν τα τιμολόγια. Μπορεί να επιδοτηθεί κατευθείαν στην πηγή και να παίρνουμε το καύσιμο με κάποια τιμή μέχρι 70% φθηνότερα από την αύξηση που έχει γίνει. Δηλαδή, αν έχει αυξηθεί το πετρέλαιο 100 ευρώ, να μπορέσει να επιδοτηθεί μέχρι τα 70 ευρώ που υπάρχει αυτή η αύξηση.
0: Μάλιστα. Λένε κάποιοι, γιατί ήρθε εδώ και ένα μήνυμα, λέει, μα εδώ θησαυρίζουν, λέει, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, δεν είναι, που έχουν τα πλοία της ακτοπλοείας.
1: Νομίζω είναι
0: και βάλετε λίτσες. Ναι, γι' αυτό το λέω σε εσάς.
1: Θα σας πω το εξής. Η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα.
0: Εννοώντας δηλαδή ότι αν μειώσουν λίγο και τα κέρδη τους, εντάξει.
1: Θα σας πω το εξής. Η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα η οποία ελέγχεται πλήρως από το Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας. Με ποια λογική ελέγχεται πλήρως? Κάθε μέρα οι εταιρείες ό,τι εισιτήρια εκδίδουν τα μεταβιβάζουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας ηλεκτρονικά.
0: Άρα
1: είναι τα πάντα ξεκάθαρα. Τα αποτελέσματα των ακτοπλοϊκών εταιριών, μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία έχει στις πολύ καλές τις εποχές,
0: ναι,
1: το περιθώριο κέρδος είναι κοντά στο 5%.
0: 5%?
1: Αυτό είναι το περιθώριο κέρδος.
0: Μάλιστα.
1: 5-6 σε μια πολύ καλή εποχή.
0: Ναι.
1: Πολλές εταιρείες έχουν βγει από το 25 με ζημίες. Αλλά δεν μιλάμε για να μειωθούν τα κέρδη, εδώ μιλάμε να υπάρξει βιωσιμότητα.
0: Ναι, μα λέτε ότι είναι 5, τώρα τι να μειωθούν, εντάξει.
1: Γιατί νομίζω είναι εύκολο να μειωθούν.
0: Είναι και εργαζόμενοι, είναι πληρώματα. Φαντάζομαι οι εργαζόμενοι διεκδικούν και αυτοί τις αμοιβές που.
1: Και λογικό είναι, αλλά θα σας πω και το εξής. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι το 52% του κόστους λειτουργίας.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση που υπάρχει. Δεν είναι θέμα λοιπόν το τι θα γίνει. Το θέμα είναι να συνεχίσουν τα πλοία να εκτελούν τα δρομολογία τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι πιθανόν να μην μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να βάλουν και πετρέλαια στα πλοία τους.
0: Ίσως...
1: αν συνεχίσει για πολύ μεγάλο διάστημα αυτή η κρίση.
0: Έχετε σκεφτεί ότι σε κάποιες συγκεκριμένες γραμμές που δεν είναι, ξέρετε, και οι πολυπληθείς και τα λοιπά, ίσως εκεί θα άξιζε μια περαιτέρω ενίσχυση?
1: Όταν λένε εννοείται ενίσχυση, τι εννοείται?
0: Δεν ξέρω, ακόμη και από την πολιτεία, γιατί εγώ αποδέχομαι αυτό που είπατε, ότι η ακτοπλοεία Είναι λειτουργικό βάθρο
1: γιατί... Είναι μια κρίσιμη,
0: ναι.
1: είναι κρίσιμη υποδομή για τη χώρα.
0: Απόλυτα. Ναι. Είναι σαν να λέμε δεν έχω λεωφορείο ή τέτοιο να πάω στη δουλειά μου.
1: Σε αυτή τη λογική λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια ενίσχυση με κάποια κριτήρια, ώστε και αυτό θα πολύ ξεκάθαρο το θέμα του κόστους του πετρελαίου στη διηγή κατευθείαν το τιμολόγιο. Και νομίζω ότι εκεί μπορούν να βρουν λύσεις για να περάσουμε αυτό το σκόπελο.
0: Γιατί δυσκολεύεται το Υπουργείο να σας πείνε, είναι μεγάλη απώλεια εσόδων.
1: Δεν θα πω ότι είναι δυσκολία. Αυτή τη στιγμή γίνονται αρκετές συζητήσεις, γιατί και εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μήνα-μήνα, γιατί κανείς δεν μπορεί να προδικάσει μια κρίση μέχρι τέλος του χρόνου. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αισιόδοξη ότι υπάρχουν κάποιες λύσεις.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι είναι θετικό αυτή τη στιγμή το κλίμα.
1: Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η ακτοβλία, μια κρίσιμη υποδομή για τη χώρα. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι πάντες.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θεοδωράτη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.

Και από το μεγάλο φίδι που κοψοχόλια σε μια οικογένεια στην Αύπακτο, μπλέχτηκε λύση στον κινητήρα και μπλόκαρε το τιμόνι. Το φίδι, καλά το καημένο, τι θα πάθε όμως, δεν ξέρω αν επιβίωσε το φίδι. Βέβαια θα μου πεις, αν οδηγούσες εσύ δεν θα έλεγες τώρα το καημένο, τέλος πάντων. Μέχρι τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων, αύριο είναι Πέμπτη, δεν είναι, σωστά. Μέχρι τις θερμές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, θα έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχουμε υποκλοπές. Μέχρι τις φοδρές αντιδράσεις και την οργή της χώρας μας για το ντροπιαστικό βίντεο με τους ακτιβιστές του Global Summit Flotilla και την αντιμετώπιση από τον Ισραηλινό Υπουργό. Όλα αυτά σε λίγο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Χιαφάγκας είναι εδώ και ετοιμάζεται να σας ενημερώσει. Εγώ σας ενημερώνω για αύριο, το ραντεβού μας είναι λίγο μετά τις 5. Δεν θέλω να σας το πω, να σας τρομάξω από την αρχή. Αύριο και μεθαύριο πιθανότατα για επί 2 ώρες θα έχουμε απολύτως σχετικό. Θυμήθηκα όμως τώρα φεύγοντας και είδα στο μουσικό μου ημερολόγιο ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλμπάνο Καρίζη, 20 Μαΐου, βέβαια του 43, ο περίφημος Αλμπάνο. Να σας χαρίσει λίγη ευτυχία με τη Ρωμίνα Πάουερ μέχρι να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νομίζω στο Σάνο Ρέμου είχαν πάρει και τη δεύτερη θέση. Φελιτσιτά!

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Γιατί παραμένουν άλλοι το μυστήριο η έντονη οσμή, αλλά και η προέλευση της έντονης οσμής που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Αττικής, τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες. Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Γκρίνια από την τοπική αυτοδιοίκηση ότι δεν υπήρξε κάποιο πρωτόκολλο και δεν δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες στους πολίτες για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Σύγκρουση στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις. Έντονος διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον κύριο Δεμήρη, του είπε: «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές. Να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ». Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης από πράσινος ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή η αντίδραση κυβερνητικών πηγών. Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τα υποίδρυση νέα κόμματα. Η θητεία μας ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο. Κάθε μήνας μετράει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέες επιθέσεις στο Ιράν. Με νέα επίθεση ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Ωστόσο, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν βιάζεται. Το Πακιστάν κοντά σε ανακοίνωση τελικού σχεδίου συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αναφέρει το El Arabiya. Κίνα και Ρωσία προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας. Οργή από την Φόντερ Λάιεν για τα ντρόν στην Λιθουανία που έστειλαν πολίτες στα καταφύγια. Και τέλος, άδειασμα Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Στολίσκου. Η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με το μυστήριο που παραμένει για την έντονη οσμή που αναστάτωσε επί ώρες κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Παρά τους ελέγχους σε κρίσιμες ενεργειακές και άλλες υποδομές, δεν εντοπίστηκε η αιτία, ενώ αποκλείστηκε η βλάβη ή διαρροή στο δίκτυο αερίου. Με τις έρευνες να συνεχίζονται, τα σενάρια είναι πολλά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από αίτια. Σύνδεση με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία από το πρωί κάνει ρεπορτάζ και μιλά με αρμόδιους φορείς και επιστήμονες. Αν κάποιος είναι πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου, Κατερίνα, τελικά μάλλον είσαι εσύ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Κοίταξε, για να λυθούν τα μυστήρια χρειάζονται και κάποια δεδομένα για να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα.
4: Αυτός αυτή και τα μυστήρια, Κατερίνα.
5: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν λοιπόν δεδομένα, δεν υπάρχουν τα clues και αυτά είναι οι μετρήσεις. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ελληματικό δίκτυο για να μετράμε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να γίνουν μόνο εκτιμήσεις και σενάρια. Φτάνουμε νομίζω κάπως κοντά στο να αποκλείσουμε τουλάχιστον κάποιες αιτίες. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι αυτό και παραμένει. κάνει. Πρώτα-πρώτα μιλάμε για ένα περιστατικό χημικής ρήπανσης, έτσι δεν είναι ένα περιστατικό της κλασικής ατμοσφαιρικής ρήπανσης με μικροσωματίδια ή κάτι τέτοιο. Το ζήτημα λοιπόν είναι τώρα από πού διέφυγε αυτό. Τα σενάρια ήταν τέσσερα. Το ένα έλεγε ότι μπορεί να ήταν από η μυρωδιά, από το πλανκτόν της θάλασσας. Αυτό συμβαίνει συνήθως καλοκαιρινούς μήνες, όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ηλιακή ακτινοβολία, πάρα πολύ ζέστη. Αυτό το σενάριο αποκλείστηκε από όλους σχεδόν, καθώς ούτε οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που να ευνοούν κάτι ανάλογο, δηλαδή την υπερανάπτυξη του φυτοπλανκτών, του πλανκτών, του θαλάσσιου πλανκτών, και να μυρίζει κιόλας και να δημιουργούνται όλες αυτές οι έντονες καταστάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο και στα νότια προάστια. Μάλιστα, η θερμοκρασία, όπως μας είπε ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου και Μετεωρολόγος, ο κ. Λαγουβάρδος, ίσα ίσα ήταν και χαμηλότερες από τις αναμενόμενες για αυτή την εποχή. Πάει αυτό. Το δεύτερο σενάριο ήταν κάποια διαρροή από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες διείλυσης. Και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε, καθώς έγιναν άμεσα έλεγχοι επιτόπου. Δεν βρέθηκε κάτι αντίστοιχο. Τρίτο σενάριο. Διαρροή από το αστικό δίκτυο του φυσικού αερίου, είτε ακόμη και από τη Ρεβιθούσα. Και εκεί έγιναν έλεγχοι και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε. Μένει λοιπόν ένα τέταρτο σενάριο, ότι μπορεί αυτό το περιστατικό ρήπανσης να προήλθε από τη θάλασσα. Είναι κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν, κυρίως όταν κάποια δεξαμενόπλια κάνουν έκπληση των δεξαμενών τους, ειδικά αυτά που μεταφέρουν υγραέριο, και μπορεί να διαφύγει από εκεί μια ουσία που λέγεται μερκαμπτάνιο. Αυτό είναι επί της ουσίας, είναι ένα πρόσθετο που βάζουν μέσα στο υγραέριο προκειμένου να μυρίζει.
4: Γιατί είναι άοσμο το φυσικό αέριο. Είναι άοσμο. Ναι. Οπότε αυτές οι ουσίες το κάνουν να μυρίζει, ώστε όταν υπάρχει διαρροή να το γνωρίζουμε αυτό.
5: Ακριβώς αυτό. Αυτό το σενάριο φαίνεται ότι συγκεντρώνει μάλλον τις μεγαλύτερες, θα λέγαμε, πιθανότητες. Οι λόγοι είναι εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι αν ήταν φυσικό αέριο, θα το είχαν μετρήσει από το αστεροσκοπείο, θα είχαν μετρήσει, γιατί θα είχε εκπομπές μεθανίου. Δεν μέτρησαν κάτι ανάλογο. Εκπομπές μεθανίου που μυρίζει και πάρα πολύ έντονα, έτσι, μυρίζει κάπως σαν χαλασμένο αυγό. Επίσης προέρχεται από λύματα ή από σκουπίδια, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ούτε μετρήθηκε, ούτε η οσμή ήταν κάτι αντίστοιχο. Οι πολίτες έκαναν λόγο για μια μυρωδιά περισσότερο σαν αέριο. Περισσότερο μυρωδιά αερίου, υγραερίου. Αυτό που κάπως διαφώτισε τα πράγματα ήταν σήμερα το απόγευμα, όταν από την Ακαδημία Αθηνών, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και από την ομάδα του κυρίου Χρήστου Ζερεφού, την ομάδα φυσικής ατμόσφαιρας, μας παραχώρησαν το χάρτη, γιατί επί της ουσίας οι άνθρωποι τι κάνανε, χαρτογράφησαν τις μετεωρολογικές συνθήκες τη στιγμή ακριβώς που γινόταν το περιστατικό. 9 με 10 λοιπόν το πρωί, φυσούσαν άνεμοι νότιοι, 3 με 4 Μποφόρ, και η ρήπανση φαίνεται να προήλθε κάπου μεταξύ Έγινας και Πειραιά από το θαλάσσιο χώρο. Αυτό ενισχύει περισσότερο το σενάριο λοιπόν, ότι ενδεχομένως από κάποιο πλοίο που έκανε έκπληξη των δεξαμενών. Αυτό απλά έχει περισσότερες πιθανότητες. Δεν σημαίνει ότι καταλήξαμε στη λύση του
4: Το
5: του
4: θέμα
5: μυστηρίου.
4: Είναι ότι πάρα πολλές ώρες έχουμε εισπνεύσει αυτό το πράγμα και αναρωτιέται ο καθένας από εμάς αν είναι επικίνδυνο αυτό, αν έχει επιπτώσεις στην υγεία μας.
5: Το ρωτήσαμε και αυτό.
4: Γιατί κανένας δεν μας είπε μην το κάνετε, ή εν πάση περιπτώσει δεν κινδυνεύετε, ή κλειστείτε στα σπίτια μας, στα σπίτια σας. Επίσημη ενημέρωση δεν είχαμε.
5: Όχι, δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση, γιατί ακριβώς δεν είχαμε δεδομένα. Δεν είχαμε στοιχεία, δεν γνωρίζαμε την προέλευση της ρήπανσης, δεν γνωρίζαμε και τη σύσταση της ρήπανσης. Οπότε ξαναπάμε πάλι στην αρχή, σε αυτό που λέγαμε, ότι χρειάζεται ένα διευρυμένο και πολύ λεπτομερές δίκτυο μέτρησης που να μετράει όχι μόνο τους ρήπους από τα αυτοκίνητα ή τους άλλους ατμοσφαιρικούς ρήπους, τους μικροσωματιδιακούς ρήπους, αλλά να αναλύει και τη χημική ρήπανση. Πρέπει να σου πω ότι η Ακαδημία έχει κάνει ήδη πρόταση εδώ και 4 χρόνια προς τις αρχές, στην περιφέρεια, να εγκρίνει ένα τέτοιο σύστημα, ένα πρόγραμμα που λέγεται EVSIN, που θα μπορεί να μετράει όλα αυτά.
4: Ένα λεπτό, Κατερίνα, πάλι, για να το καταλάβουμε, δεν έχουμε συστήματα καταγραφής αερίων.
5: Υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής της ποιότητας του αέρα, αλλά είναι τόσα πολλά είναι τόσες πολλές οι απειλές που μπορούν να προέρθουν από εκεί. Δηλαδή είναι μόνο η ρήπη, η κλασική ρήπη, η θεσμοθετημένη ρήπη που λέμε, όπως είναι το μεθάνιο που μετριέται, που είναι απόρρια της βιομηχανικής παραγωγής, ναι. Όπως είναι η ρήπη, τα διοξίδια.
4: Άρα δεν έχουμε εξελιγμένα συστήματα καταγραφής ρήπων και αερίων.
5: Όπως μετριέται το καλοκαίρι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ρήπων και για να μπορέσουν να μετρηθούν, εδώ καλά-καλά δεν μετράμε λοιπόν αυτού στη μικροσωματιδιακή ρήπανση σε πολύ ευρεία γκάμα και σε όλο το μήκος και πλάτος του μηχανοπεδίου. Πρέπει λοιπόν και να έχουμε ένα διευρυμένο δίκτυο και πρέπει να έχουμε και ένα πιο λεπτομερές δίκτυο που να μετράει ακόμα και αυτού του χημικού ρήπου. Γιατί εδώ μιλάμε για μια χημική ρήπανση, για ένα επεισόδιο χημική ρήπανση.
4: Το αν είναι επικίνδυνο πρέπει... αυτό το πράγμα που έχουμε εισπνεύσει, μπορεί κάποιος να το απαντήσει.
5: Αυτό που μου είπανε όταν έκανα την ερώτηση αν είναι επικίνδυνο, μου είπαν ότι δεν υπάρχουν όρια. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ότι από μηδέν ποσότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη ή ότι δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις,
4: ναι.
5: Συγχωρείτε, ότι αν πρόκειται για γκάζι, προπάνιο, υγραέριο και όλα αυτά, βουτάνιο, είναι κυρίως επικίνδυνο όταν πρόκειται για εσωτερικούς χώρους, τα αντιλαμβανόμαστε εύκολα. Τι σημαίνει αυτό, ανοιχτός χώρος και μας έσωσε η βροχή και ο αέρας.
4: Μάλιστα, πάντως από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο ψάξιμο είμαστε ακόμη, έτσι, τελικές απαντήσεις δεν έχουμε, ούτε για την οσμή, ούτε για την προέλευση της οσμής. Θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, η πολιτεία, το κράτος θα...
5: Γνωρίζουμε.
4: Θα δώσει κάποιες απαντήσεις.
5: Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Μόνο όσοι οργανισμοί ενοχοποιήθηκαν, θα λέγαμε, έβγαλαν ανακοινώσεις. Ο ΔΕΣΠΑ έβγαλαν ανακοινώσεις ότι δεν είναι από εκείνους. Έγινε και η σχετική.
4: Κάποιες βιομηχανίες.
5: Η ΕΔΑ, ναι, κλπ. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει, όπως είπαμε, μια πολύ μεγάλη γκάμα απειλών σε σχέση με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Και επειδή και η χώρα μας γενικά δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, καλό είναι κάποια στιγμή να το κάνει και για να συμμορφωθεί, αλλά για να προασπίσει και την δημόσια υγεία.
4: Και όχι μόνο αυτό, Κατερίνα, ζούμε και σε προφανώς, αλλά ζούμε και σε περίεργους καιρούς, έτσι, με πολλές απειλές. Βλέπουμε ότι ζούμε σε μια γειτονιά που έχει πάρα πολλές εστίες έντασης, οπότε ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί, γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
5: Και το διευρύνεις και καλά κάνεις και το διευρύνεις τόσο πολύ. Νομίζω πως σίγουρα και κανείς δεν θα διαφωνούσε σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα στον τομέα αυτό και να σου πω, το έχουν ζητήσει όλοι οι επιστήμονες.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, Κατερίνα, για όλη την έρευνα και το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Μιλώντας τώρα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθηγητής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης, βλέπει ως πιθανότερο το σενάριο εργασιών σε δεξαμενόπλια στον Σαρονικό.
6: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης ευσχεδής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε κυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι οι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανά σημαντικές, ας το πούμε έτσι.
7: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
6: Κοιτάξτε.

0: όταν ένα δεξαμενόβιλο που μεταφέρει για παράδειγμα φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Έτσι, αφού μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου, δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι μερκαπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης ουσμής.
1: Ο Θοδωρής Κολυδάς μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου για την οσμή στο λεκανοπέδιο.
2: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μία ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
3: Όντως.
4: Μάλιστα.
2: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
3: Εδώ στην Αττική.
2: Εδώ στην Αττική, ναι.
3: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι, ότι εκεί...
2: Η θάλασσα ή παράκτιο.
3: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
1: Από την πλευρά του, ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής εκτίμησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ότι τα θαλάσσια αίτια θεωρούνται λιγότερο πιθανά.
5: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, στον τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι βουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
1: Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
6: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Στην πιθανή αιτία, πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
1: Τώρα, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
7: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
4: Μετά τη βροχή.
7: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
4: Μάλιστα.
7: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλειθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 με μία η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε

0: Δυσφορία. Ας το πούμε.
1: Δυσφορία,
0: ναι. Και δήλυκε σε.
1: Ναι. Μετά τις 3 η ώρα, ναι. Αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, ναι. σαν φορέας γενικής κυβέρνησης Δήμη, ναι. πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό, δηλαδή το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφόσον υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
2: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
1: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας Δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος Δήμος κλείνει το Δημαρχείο, άλλος Δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι ναι. πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
3: Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας τις σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων όμως δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
4: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
2: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
4: τα σχολεία? Επειδή ήταν πολύ μικρό, δηλαδή όταν συζητούσαμε αυτό πλέον είχε φτάσει 1.30 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα και τη θυελλώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Κατά την κατάθεση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, ενώ η διαρροή του διαλόγου που είχαν και αποδίδεται στον ίδιο από κυβερνητικές πηγές προκάλεσε νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Χαριλάου Τρικούπη. Η διαρροή προκάλεσε την έντονη αντίδραση και του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος ζήτησε την διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής από την οποία προήλθε. Στην Επιτροπή εντωμεταξύ δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά θα πάμε τώρα για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Φάνο, από τη Βουλή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τελικά είχαμε μόνο την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με βάση τα σχετικά αίτημα που είχαν καταθέσει.
3: Ήταν αρκετοί για να ανάψουν τα αίματα, όμως.
5: Ήταν αρκετοί για να ανάψει τα αίματα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Ταβέλας, δεν προσήλθε, επικαλούμενος, τονίζοντας στο υπόνημα που έστειλε στην Επιτροπή Θεσμών ότι είναι ασυμβίβαστη με τη διάκριση των εξουσιών η παρουσία του στην Επιτροπή και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία δικαστικών λειτουργών στις Επιτροπές της Βουλής και ειδικότερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ωστόσο, η παρουσία του κυρίου Δεμήρη ήταν αρκετή, όπως είπες και εσύ, Φάνο, για να ανάψουν τα αίματα, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν παρόν στη συνεδρίαση, όπως και η αρχηγός, η πρόεδρος του Πλαίσιου Ελευθερίας, ο Νίκος Σαντοπούλου, και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, όπως μας έλεγαν κοινοβουλευτικές πηγές από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρξαν σαφείς απαντήσεις από την πλευρά του κυρίου Δεμήρη, και αυτό ανάγκασε τον κύριο Αμβρουλάκη να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αναφορές στο πλαίσιο της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών, τονίζοντας ότι προκαλεί αλγενή εντύπωση η στάση αυτή του κυρίου Βεμέρη και ότι εν πάση περιπτώσει ότι είναι τον εξοφή η παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και τα όσα δεν είπε εκεί πέρα, στο πρωτοφανές και για τον ίδιο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά γεγονός, να προχωρήσει να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
3: Επί της ουσίας το προανήγγειλε, Ανδρέα, ότι θα στραφεί ο κύριος Ανδρουλάκης νομικά εναντίον του διοικητή της ΕΥΠ. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό.
5: Δεν έχει ξαναγίνει, μα το λέει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης στο πρωτοφανές. Με αναγκάζεται να προχωρήσω στο πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Με εξοφείτε ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Και όλα αυτά επειδή δεν πήρε συγκεκριμένες απαντήσεις από τον κύριο Δεμήρη για τους λόγους της παρακολούθησής του, ποιος έβωσε την εντολή και γιατί ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης δεν υλοποίησε, δεν συμμορφώθηκε με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2024. Πάντως, για το ζήτημα πάντα μιλάμε για την υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων.
3: Όλο αυτό που περιγράφεις είναι μια σφοδρή σύγκρουση των θεσμών, έτσι, των
5: ακριβώς
3: εκπροσώπων, των ατόμων που εκπροσωπούν τους θεσμούς.
5: Και για να προσθέσω εδώ, Θάνο, ότι η σκυτάλη περνά πλέον στην Ολομέλεια επί του θέματος αυτού για την υπόθεση των υποκλοπών ή για το σκάβαλο των υποκλοπών, όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση, καθώς η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε σήμερα ότι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή, μεθαύριο, 22 του μήνα. Αύριο θα έχουμε το αίτημα επίσης του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στην Ολομέλεια να αποφασίσει για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φώτη Ραμπατζή για το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
3: Καυτό τριήμερο δηλαδή.
5: Καυτό διήμερο και αν δεν υπήρχε το Final Four θα σου έλεγα ότι ίσως να είχαμε και συνέχεια γιατί πολλοί ψήφεροι υπήρχαν, πολλά έχουν ακουστεί και λέγονται ότι δεν αποκλειόταν ακόμη ίσως και κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ την οποία δεν αποκλείει το ΠΑΣΟΚ, όχι όμως για τώρα, για αυτές τις ημέρες. Πιθανότατα από την επόμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ και η αξιωματική αντιπολίτευση να ζητήσει να καταθέσει έτοιμα για πρόταση, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Εν κατακρίβει να σου πω ότι η αντιπολίτευση θεωρεί με βάση για τις δηλώσεις τις οποίες έκαναν τα μέλη των κομμάτων που είναι στην Επιτροπή Θεσμών ότι ήταν ουσιαστικά δεν προσέφερε τίποτε η κατάθεση του κυρίου Δεμήρη, του διοικητή της ΕΥΠ, όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών και ότι απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση και χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του κυρίου Τζαβέλα να μην προσέλθει στην Επιτροπή προκειμένου να καταθέσει.
3: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για διαρροή αποσπασματικού διαλόγου από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειας της Βουλής. Σχολιάζοντας ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει ακόμα πιο κάτω στον πολιτικό κατηφορό. Το είχαμε κατηγορήσει ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Οι κυβερνητικοί κύκλοι κατηγορούν προσωπικά τον κύριο Ανδρουλάκη ότι έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΕΥΠ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, γεγονός που όπως ο ίδιος υπεστήριξε είναι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά και καταλήγουν ότι προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Απάντηση είχαμε από το ΠΑΣΟΚ. Το Μέγαρο Μαξίμου τελείσε προφανή πανικό, δικαίως γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν εκφοβίζει κανέναν, σημειώνει η Χαριλάου Τρικουπή. Και εμείς να μείνουμε στα πολιτικά τεκτενόμενα, στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, στις διεθνείς εξελίξεις αλλά και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις της εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, ενώ αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
6: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
3: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα

0: της ακρίβειας και του κόστους ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, είπε χαρακτηριστικά, και να τον ακούσουμε.
1: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλιας, από την πλευρά του τόνισε την μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
2: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
0: Στην αξιωματική αντιπολίτευση θα πάμε τώρα, σε εκδήλωση που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας». Συμμετείχε και μίλησε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και μια άλλη εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα με θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία δίνουν το παρόν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Χάρης Καστανίδης, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ με βαρύτατες κατηγορίες κατά του Προέδρου. Στην πολιτική μας συντάκτρια θα πάμε τώρα, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε πολλές φορές την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλαζονική, διερωτώμενος ρητορικά από πού αντλεί αυτή την αλαζονία, όταν όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής του δεν έχει δείξει σε κανένα τομέα, οικονομικό, εξωτερικής, πολιτικής, κράτος δικαίου, καμία βελτίωση, καμία πρόοδο. Έκαναν τα ίδια και χειρότερα από την προηγούμενη κυβέρνηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για την οικονομία τώρα προέβλεψε ότι μόλις τελειώσουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία της Ελλάδας τα επόμενα 4 χρόνια θα βρίσκεται στο ψυγείο. Τα όποια έσοδα εκτίμησε υπάρχουν τώρα είναι από την υπερφορολόγηση και το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά από αυτά η οικονομία της Ελλάδας θα είναι μη βιώσιμη. Για τα ελληνοτουρκικά κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγορία σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας. Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι δεν τον αφορούν και ότι μόνη δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Είπε συγκεκριμένα θα αγωνιστούμε η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, να υπάρξει ένα τέλος στο πελατειακό κράτος, διότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, και μπρος στην καρέκλα η Νέα Δημοκρατία διακυβεύει την ασφάλεια της χώρας. Επίσης, Θάνο, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν στο τιμόνι του κόμματος δεν βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι αμετανόητη. Μας έφερε το 2009 στα όρια χρεοκοπίας και πρέπει να πάρει το μήνυμα από το λαό. Το ταμείο στις Κάρυπες πρέπει να είναι εις βάρος της, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τέλος, για τις πρόσφατες επιθέσεις που δέχτηκε για το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης και το 1 εκατομμύριο που φέρεται πως πήρε από το δημόσιο.
0: Είπε για άλλη μια φορά συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμα για κάποια άλλη συνεννόηση, συνεργασία έδωσε ή όχι?
3: Δεν έδωσε κανένα.

0: επανέλθουμε για την άλλη εκδήλωση. Τώρα να ακούσουμε το απόσπασμα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και για το υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Η δημοσκόπηση είναι μία και μοναδική και είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να υπάρχει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το λογαριασμό της απαξίωσης του κράτους δικαίου, του αναξιόπιστου και θα έλεγα πελατειακού τρόπου αντιμετώπισης του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τρίτον, ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και μπροστά στην καρέκλα τους είναι έτοιμοι να υπονομεύσουν και τη σταθερότητα.
2: Ναι, σε αυτό που λέτε όμως θα έχετε ισχυρό αντίπαλο που θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έρχεται με το καινούριο του κόμμα.
1: Νομίζω ότι ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να ιδρύσει ένα κόμμα και εμείς έχουμε δικαίωμα να έχουμε μνήμη για τον καθένα. Το 41% της Νέας Δημοκρατίας το πήρε η Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και με αρχηγό άξιωμα της αντιπολίτευσης τον Τσίπρα. Άρα το να λέει σήμερα παραμερίστε για να περάσω, νομίζω δεν στοιχειοθετείται βάσει των προηγούμενων επιδόσεων του.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη. Yeah. Τώρα, Ευγενία, θα πάμε στην εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα. Uh-huh. Εκεί δίνει το παρόν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες ημέρες. Με άξονα το Σύνταγμα. Τι ακριβώς έχουμε από εκεί?
3: Λοιπόν, να σου πω ότι στο ίδιο πάνελ βρίσκονται αυτή την ώρα, έχει αργήσει λίγο η εκδήλωση, ως ομιλητές για την συνταγματική αναθεώρηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρώην διεκδικητής της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός βέβαια Χάρης Καστανίδης, στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης Ελένη Γλίκα Τσαρβελέρ, στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Μια κοινή εμφάνιση θάνο με σαφές πολιτικό ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ, πέραν βεβαίως του θεσμικού αντικειμένου της συνταγματικής αναθεώρησης που καλούνται βεβαίως να τοποθετηθούν σήμερα. Η κοινή αυτή παρουσία Δούκα Καστανίδη αναμένεται να δώσει στην εκδήλωση πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια περίοδο εσωτερικής κινητικότητας στο ΠΑΣΟΚ και ενώ η αποχώρηση του πρώην υπουργού εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει φάνει και η συμμετοχή του Γιώργου Σωτηρέλη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ ευρύτερων συγκλήσεων στο προοδευτικό χώρο, πέραν από μία φορά, στοιχείο που ενισχύει το πολιτικό, αν θέλεις, συμβολισμό της σημερινής εκδήλωσης. Μάλιστα. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το συντονισμό έχει ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, πρόσωπο με διαχρονικές, θα έλεγα, αναφορές στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και άνθρωπο που έχει ενταχθεί ανοιχτά στο πανδρεϊκό ρεύμα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, και εμείς να μείνουμε στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς. Ραγδαία αναδιάταξη έρχεται το πολιτικό σκηνικό μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου του 2026, που προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς, ενώ αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα για τις δονήσεις και τους πολιτικούς κλειδονισμούς. Βαγγέλη, όλα τα βλέμματα στον χώρο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς είναι στραμμένα στην πλατεία Θεσίου, όπου την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, αρχής γενομένης λοιπόν από τη Νέα Αριστερά, θα έλεγα, αναμένεται μεθαύριο την Παρασκευή να υπάρξουν εξελίξεις. Θρυλείται ότι 5 βουλευτές θα ανεξαρτητοποιηθούν και έπεται και συνέχεια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα αποτελεί πλέον κοινοβουλευτική ομάδα εντός του Κοινοβουλίου. Όσοι βουλευτές απομείνουν και μένει να δούμε ποιοι τελικά θα απομείνουν, θα συγκροτούν μία ομάδα, όχι κοινοβουλευτική όμως, όχι ως κόμμα, αλλά θα είναι ενταγμένοι στους ανεξάρτητους και θα συναποτελούν μεταξύ τους μία ομάδα περισσότερο πολιτική παρά κοινοβουλευτική. Λέγεται ότι και στο μέλλον θα υπάρξουν και νέες εξελίξεις ή νέες παρετήσεις. Το Σαββατοκύριακο η Νέα Αριστερά έχει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί θα αποφασιστεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό η αμέσως επόμενη ημέρα για αυτό το κόμμα. Με οτιδήποτε και να συμβαίνει. Στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις. Φαίνεται ότι μετά τις 26 Μαΐου θα υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμμής.

0: γραμματείας που θα δώσει κατεύθυνση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λόγω απαγορευτικών δύο Σαββατοκύριακων, αυτό και το επόμενο που είναι του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται ότι θα συγκληθεί τις πρώτες μέρες, θα συνεδριάσει τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Μια Κεντρική Επιτροπή που μπορεί να μετατραπεί και σε ιστορική, όχι με την έννοια της διάλυσης του κόμματος, αλλά με την έννοια των οριστικών αποφάσεων. Καταρχές θα πρέπει να αντικατασταθεί ο άρτη παραιτηθής γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Τέντιος Καλπάκης, που η παραίτησή του δημιούργησε νέο σοκ στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Θα υπάρξουν, φαίνεται, και άλλες εξελίξεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι εκτιμούν ότι μετά την 26η Μαΐου, δηλαδή την Τρίτη, που ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Μελών, στελεχών, αυτό μέλει να το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι τα βαλτωμένα νερά της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, ο ευρύτερος χώρος δηλαδή, έχουν αρχίσει και κυμαίνονται, να το πω διαφορετικά.
1: Τώρα, Βαγγέλη, μπορεί κανείς να μαντέψει το όνομα του νέου κόμματος και ρωτώ γιατί είδαμε αυτό το βιντεάκι από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και είδαμε πολλούς νέους ανθρώπους να έχουν στο στόμα τους τη λέξη πηξίδα. Λέει κάτι αυτό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που αναμένεται την 26η Μαΐου?
0: Ενδεχομένως να το γνωρίζουν μόνο τρεις άνθρωποι. Ενδεχομένως να μην έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στο τελικό όνομα. Ενδεχομένως το τελικό όνομα να είναι και αρτικό λέξο, δηλαδή να αποτελείται από 3-4 διαφορετικές λέξεις που κάνουν ένα ενιαίο τίτλο. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως για παράδειγμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Μπορεί να μην έχει αποφασιστεί. Και το σίγουρο είναι ότι κρατάτε ως επταφράγιστο μυστικό.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά μίλησε στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Δούκα αν θα πάει στην παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα.
2: Και στην παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη θα πάτε?
3: Όχι.
2: Δεν θα πάτε.
3: Δεν μπορεί να πάει κάποιος που ηγείται ενός κόμματος σε μια διαδικασία που είναι ίδρυση ενός νέου φορέα.
2: Άρα περιμένετε ότι δεν θα πάει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους βουλευτές, τον πρόεδρο κτλ.?
3: Ο πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα πάει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και, και διαδικαστικά. Είναι λάθος. Ναι.
1: Τη στήριξη του στον Σοκράτη Φάμελο εξέφρασε μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα ο Μάρκος Χατζησάβας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Το Φάμελο δεν τον έχει αμφισβητήσει κανείς, ούτε ο Πάπας Πολάκης. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι πολιτικά ανήθικο βουλευτές και στελέχη πρώτης γραμμής να είναι με το ένα πόδι του ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο σε ένα άλλο κόμμα.
1: Τώρα, κριτική στα υποανακοίνωση κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Ευγενίδη.
5: Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο της ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, ναι, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής, τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
1: Το δικό του σχόλιο για τη στάση της κυβέρνησης σε σχέση με το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
6: Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει μια ξαφνική αγάπη στον κύριο Τσίπρα. Χθες ήμουν με τον κύριο Κερίδη και είπε ότι θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε έτσι να συσπηρώσουμε ψηφοφόρους.
1: Σε σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
7: Εμείς συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο.
1: Να φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, από το μικρό κάδρο και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου και να ξεκινήσουμε από το Πεκίνο όπου ο ΣΥ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήραν τους στρατηγικούς δεσμούς τους και την ενεργειακή συνεργασία τους, χωρίς να ξεχάσουν να ρίξουν καρφιά, τα καρφιά τους στον Ντόναλντ Τραμπ. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε λεπτομέρειες από την συνάντηση των δύο ηγετών. Καλησπέρα, Δέσποινα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Να σου πω ότι πριν από λίγο αναχώρησε για τη Μόσχα ο κύριος Πούτιν. Ο Κινέζος λοιπόν Σι Τζινπινγκ, μια εβδομάδα μετά την υποδοχή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, επεφύλαξε μια μεγαλοπρεπή και θερμή υποδοχή στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας λόγω του πολέμου του Ιράν και των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεών του. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δυο τους έχουν συναντηθεί περίπου 40 φορές σε 13 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει και τη στενή του σχέση. Επιβεβαίωσαν λοιπόν ότι οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία τους. Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνθήκης καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας, ενώ υπογράμμισαν ότι η στρατηγική τους εταιρική σχέση, που συμπληρώνει 30 χρόνια, στηρίζεται σε πολιτική εμπιστοσύνη, σε στρατηγικό συντονισμό και αμοιβαίο σεβασμό. Συμφώνησαν στην αναβάθμιση της συνεργασίας σε εμπόριο, ενέργεια, επενδύσεις, μεταφορές, τεχνολογία, καθώς και στην ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τον συντονισμό τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η BRICS, ΑΠΕΚ, Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης. Υπέγραψαν μετά τις συνομιλίες κοινή δήλωση στρατηγικής συνεργασίας και 20 νέες συμφωνίες και μια κοινή δήλωση υπέρ ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος. Και αυτό νομίζω λέει πολλά το τελευταίο.
1: Τώρα, η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο πραγματοποιείται στη σκιά του πολέμου του Ιράν, όπου ακόμα δεν έχει φανεί φως στο τούνελ. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις πολεμικές ιαχές την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικαλείται τη δύναμη της διπλωματίας. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, λέγαμε και νωρίτερα και εκτός αέρα, για το Ελ Αραμπίγια που έχει κομίζει κάτι καινούργιο.
8: Ακριβώς. Λέει, να ξεκινήσουμε από αυτό. Να ξεκινήσουμε ότι το αραβικό μέσο μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μια συμφωνία η οποία μπορεί να ανακοινωθεί μέσα εντός των επόμενων ωρών. Σύμφωνα με πηγές του μέσου, ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν για να παρουσιάσει την τελική εκδοχή, ενώ ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων προγραμματίζεται στο Ισλαμαμπάντ. Μάλιστα, να σου πω ότι ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται, έφυγε σήμερα και πάει στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα τώρα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε στο μέτωπο του Ντόναλντ Τραμπ, που εκεί τα πράγματα τα αφήνει όλα ανοιχτά. Πριν από λίγο είπε, ίσως πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν πιο σκληρά, αλλά ίσως και όχι. Δηλώνει ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί, υποστηρίζοντας ότι σχεδόν τα πάντα έχουν τελειώσει για τις ιρανικές ένοπλες. Και μετά λέει ότι δεν βιάζομαι για να ολοκληρώσω μία συμφωνία.
1: Μια παγκόσμια οικονομία όμως σε ασφυξία, ο κόσμος βιάζεται να υπάρξει μια
8: λύση. Έτσι ακριβώς, και από την πλευρά του, να σου πω και από την πλευρά του, ο Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Κάλι Μπαφ δηλώνει, είπε σήμερα, ότι οι κρυφές και οι ορατές και οι φανερές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, και επίσης ότι ο Ιρανικός στρατός έχει αξιοποιήσει την εκεχηρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Και από την άλλη πλευρά πάμε και στο Ισραήλ, όπου ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού λέει ότι βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του πολέμου.
1: Είχαμε όμως και ένα άδειασμα του Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας για τους ακτιβιστές του στο Λίσκου, και μάλιστα ο Νετανιάχου είπε ότι η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Και μάλιστα αυτό έγινε στη βάση και στο γεγονός ότι ο Γκβίρ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας γονατισμένους και δεμένους
8: πιστάγκωνα. Προκάλεσε πραγματικά ήταν δημόσια επίπληξη από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και από τον Υπουργό των Εξωτερικών Σαρ, ότι με αυτόν τον τρόπο συλλάπτει το κράτος του Ισραήλ και η εικόνα που προβάλλει δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα. Να σου πω βέβαια, Θανώ, ότι πλήθος χωρών εξέφρασαν την κατακραυγή για το περιστατικό.
1: Και
8: μεταξύ
1: η
8: και η Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Υπουργού Άμυνας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.
1: Έκανε διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και να περάσουμε και στο θέμα που καίει όλους μας, αυτό με τις τιμές των καυσίμων που συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Θα μιλήσουμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι η ελπίδα όσων τουλάχιστον βλέπουν σήμερα τις αγορές, τους ενδιαφέρει δηλαδή και παρακολουθούν την τιμή του Brent, η ελπίδα είναι αυτή η πτωτική πορεία που καταγράφεται σήμερα να κρατήσει. Να κρατήσει, να συνεχιστεί, να πέσουμε και κάτω από τα 100 δολάρια. Μήπως και δούμε και στην Αγγλία μια καλύτερη πορεία. Γιατί δυστυχώς η Αγγλία έχει φτάσει, πλησιάζει, όπως λέγαμε και χθες, πλησιάζει τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022. Να τα δούμε λοιπόν λίγο. Το Brent αυτή τη στιγμή βρίσκεται 104,9, πλησιάζει τα 105, όμως χθες ήταν και 111 κάποια στιγμή, 110-111. Άρα μιλάμε για 5 με 6 δολάρια κάτω. Ξαναλέω, αν αυτό είναι η αρχή για κάτι πιο αισιόδοξο, καλώς να έρθει. Διαφορετικά, αν είναι ένα μέρος από τα γνωστά σκαμπανεβάσματα, τότε δεν βλέπω να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο. Η εγχώρια αγορά πάντως κινείται ανωδικά, διότι εννοείται ότι έχουν ψωνίσει τα περισσότερα πρατήρια, έχουν αγοράσει από τα διελιστήρια όλες τις προηγούμενες μέρες που ήμασταν σε άνοδο, και ακόμα και σήμερα τα διελιστήρια ανωδική τιμή δώσανε. Μισό βέβαια, μισό λεπτό, εντάξει, οκ, okay, μισό λεπτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά το μισό λεπτό μαζί με το ΦΠΑ, όταν πηγαίνει κάθε μέρα και προστίθεται στην Αγγλία, γι' αυτό έχει φτάσει η Αγγλία στα μόλις 2,13, αυτή είναι η μέση τιμή σήμερα, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είμαστε περίπου στο 1,82 με 1,83 και πάλι καλά που έχει την επιδότηση των 20 λεπτών. Πάνω.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Αθανασόπουλο και εμείς συνεχίζουμε. Στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, περίπου 2.000 σελίδες αριθμεί η ογκώδης δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την οικογενειακή μαφία της Κρήτης. Τα στόματα άνοιξαν και οι καταγγελίες όσων μέχρι τώρα σιωπούσαν καίνε τον θείο και τα ανήψια που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα της συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι πάντως αρνούνται τα πάντα και ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Φανή, καλησπέρα. Ήταν δύσκολο να πείσει η αστυνομία τα θύματα να λύσουν την σιωπή τους?
10: Είναι ένας δύσκολος γρίφος. Ήταν και είναι. Θα είναι αυτό και θα σου πω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από τον Ιούλιο του 2022, οπότε και υπήρξε μια έγγραφη καταγγελία αναφορά από 107 πολίτες του Δήμου Αμαρίου και του Δήμου Φεστού προς τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, προς το Υπουργείο, που αφορούσε αυτή η καταγγελία αυτούς τους τρεις συλληφθέντες και φερόμενους ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Mm-hmm. Τότε λοιπόν έγινε μια διατάχθηκε προκαταρκτική από τον εισαγγελέα Ρεθύμνου, η οποία όμως έμεινε ανοιχτή, γιατί όταν οι τρεις συλληφθέντες έμαθαν για την καταγγελία αυτή, ενέτειναν έτσι περαιτέρω τη συμπεριφορά τους, την εκπομπιστική συμπεριφορά τους, εκβιασμούς δηλαδή, τις φθορές και όλη αυτή τη στάση απέναντι στα θύματα τους ή στα υποψήφια θύματα.
1: Μάλιστα.
10: Ως αποτέλεσμα αυτό είχε να υπαναχωρήσουν σιγά σιγά και να παίρνουν πίσω αυτό που είχαν καταγγείλει. Οπότε ναι, η αστυνομία όταν ξανάπιασε το θέμα το 2025 πήρε την αρχική δικογραφία με τα 107 άτομα, κατέληξε όμως τώρα στα 40. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο ήταν να πείσει τον κόσμο να μιλήσει, γιατί υπάρχει φόβος. Την Παρασκευή στον ανακριτή Ρεθύμνου θα οδηγηθούν και οι τρεις μετά από προθεσμία. Θα δούμε τι θα απαντήσουν και, όπως είπες και εσύ, ως τώρα έχουν αναφέρει ότι όλα έχουν γίνει καθόλου νόμιμα και αρνούνται όλες τις κατηγορίες.
1: Πάντως εδώ μιλάμε για μια ιστορία που δεν είναι καινούργια, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που μου λες για τον φόβο και τον τρόμο που σκόρπισε αυτή η ομάδα, αλλά να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Θα πάμε στην εκδήλωση που δίνει το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο της Στασή στα Σεπόλια.
11: Στασή του ΑΣΑ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι, πράγματι με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι το 2023, όταν καταθέσαμε στους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμά μας, το θυμάται καλά ο Υπουργός, είχαμε προτάξει τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ως μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Και το κάναμε διότι σε κανέναν άλλον κλάδο δημόσιων υπηρεσιών δεν ήταν πιο έντονο το δακτυλικό αποτύπωμα της κρίσης. 15 χρόνια δεν είχαν γίνει καινούργιες προσλήψεις, είχε αγοραστεί καινούργιο λεωφορείο από το 2011 και πράγματι η εικόνα στις αστικές κοινωνίες της Αθήνας ήταν μια εικόνα εξόχως προβληματική παρά την τεράστια προσπάθεια την οποία πάντα κατέβαλαν οι εργαζόμενοι να τις κρατούν λειτουργικές, έχοντας να αντιμετωπίσουν έναν παλιό και απαξιωμένο εξοπλισμό και πολλά άλλα προβλήματα. Βάλαμε λοιπόν όλοι μαζί τότε κάποια στοιχήματα μαζί με το Υπουργείο της τότε διοίκησης, αλλά και μαζί με το Υπερταμείο, το οποίο έχει τον εποπτικό ρόλο των αστικών συγκοινωνιών. Ανοίγω μια παρένθεση, το Υπερταμείο δεν είναι κάποιοι απρόσωποι γραφειοκράτες από τις Βρυξέλλες που έρχονται εδώ πέρα να μας πιούνε το αίμα. Είναι Έλληνες στελέχοι που έχουν μία αποστολή και αυτή είναι να αυξήσουν την αξία των εταιριών τις οποίες επιβλέπουν και να επενδύουν σε εταιρείες οι οποίες πάντα, και θα το τονίσω αυτό, πάντα θα διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Είπαμε λοιπόν το 2023 ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις και βάλαμε κάποιους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Θα ξεκινήσω με τα λεωφορεία. Είχα ζητήσει τότε από τη διοίκηση του Υπουργείου και το επικαιροποιήσαμε το σχέδιο με το που ανέλαβε ο Κωνσταντίνος. Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1.000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1.076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1.700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή στους πολίτες της Αθήνας. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πριν από λίγο εδώ πέρα το γειτονικό αμαξοστάσιο, να δω την τελευταία παρτίδα των καινούριων ηλεκτρικών λεωφορείων, λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, έχουν όλα κλιματισμό και λεωφορεία, να το πω και αυτό, που παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οδήγησης και ασφάλειας στους οδηγούς. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάθεσαι πολλές ώρες. Εγώ το πρώτο πράγμα που ρώτησα τον οδηγό είναι αν είναι άνετη καρέκλα σε σχέση με την προηγούμενη, γιατί δεν είναι απλό το να κάθεσαι πολλές ώρες σε μια καρέκλα και να οδηγείς ένα λεωφορείο και να το κάνεις με επαγγελματισμό και με ασφάλεια.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς, εν όψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή. Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός είχε σημαντικές συνομιλίες. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα. Συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τσούς Μπουένο. Οπότε μίλησαν για την Ευρωλίγκα, για το Final Four και για τα σχέδια της Ευρωλίγκας. Ενώ νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο πρώην Twitter, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν, πάνω από 200 τηλεοράσεις θα παρακολουθήσουν το Final Four. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τα ΜΜΕ και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας, ήταν η ανάρτησή του στο Twitter. Σιγά σιγά πριν να πούμε έρχονται οι ομάδες, ουσιαστικά η Φενέρ, η τουρκική, η Βαλένθια και η Ρεάλ. Η Φενέρ είναι και η αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ, το απόγευμα της Παρασκευής, τέτοια ώρα θα ξεκινήσει μάλλον ο αγώνας. Πριν να πούμε ότι από αύριο ο Πέμπτη τα μέτρα ασφαλείας γύρω από ΆΚΑ θα είναι κάτι παραπάνω αυστηρά, 5 ζώνες για να μπορεί να μπει κάποιος μέσα στο ΟΑΚΑ, ουσιαστικά είτε οι δημοσιογράφοι με την διαπίστευση, είτε οι φύλαθλοι με το εισιτήριο, μόνο με αυτά θα μπορούν να προσεγγίσουν το ΟΑΚΑ. Κατά τα άλλα, απόψε το βράδυ έχουμε τον πρώτο τελικό ευρωπαϊκό για το ποδόσφαιρο. Η γερμανική Freiburg υποδέχεται την αγγλική Aston Villa, 10 η ώρα. Ο αγώνας είναι ο πρώτος τελικός.
1: Δημήτρη, να ακούσουμε όμως πρώτα τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, που μίλησε για το Final Four στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη και θα επιστρέψουμε.
14: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε έτσι Final Four Euroleague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι δημοφιλία παγκοσμίως και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
15: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
14: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
15: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
14: Η εκτίμηση από ό,τι λένε, μιλάνε για 100-150 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Διαβάζω ότι ο Αταμάν μετράει μέρες, λέει, στον Παναθηναϊκό. Ισχύει ή δεν ισχύει?
13: Αύριο το απόγευμα είναι η συνάντηση Αταμάν με Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Οπότε αύριο το απόγευμα το βραδάκι θα γνωρίζουμε αν ο Αταμάν παραμένει ή πάει ο Παναθηναϊκός για νέο προπονητή.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
12: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να σχολιάσει ότι ο κ. Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το Πασόκ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο Σεπολίων, όπου στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν τα νέα λεωφορεία, η ανανέωση των σειρμών και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών. Διεθνείς καταδίκες μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο Λίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ με τον Μπεν-Γκβίρ να κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίσει ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο Global Sumund Fotila, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Ad Rius απευθυνόμενος στη Τεχεράνη: «Ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά». Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλεϊμπάφ. Την ίδια ώρα τα αραβικά δίκτυα Αλ Αραμπίγια και Αλ Χαντάφ αναφέρουν ότι είναι σε εξέλιξη η οριστικοποίηση ενός προσχεδίου συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η ολοκλήρωσή της ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Προσθέτουν ότι ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφτεί το Ιράν αύριο για να ανακοινώσει τη τελική έκδοση της συμφωνίας. Απόλυες άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Το Brent παράδοση Ιουλίου έπεσε στα 105,49 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 98,94 δολάρια.
12: Ο καιρός.
16: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα πυρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια πυρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
12: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
21: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

that I promised to take you as you are.

It's a blessing that we made it here so far. If you lay here in these arms tonight, I promise, promise to take you as you are. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στον καθρέφτη που ανεβαίνει και αυτός στο ertecho.gr για να τον ακούτε όποτε θέλετε με την ησυχία σας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια χώρα, από την Ελλάδα μας μέχρι και τους απόδημούς μας στο εξωτερικό.

την Ελλάδα μας όμως, που πάντοτε μας δίνει υλικό για να ξεχνάμε πόσο όμορφη είναι και να αναδεικνύει τα άσχημα. Από πού να αρχίσω? Παίρνω βαθιά αναπνοή και σας λέω τα εξής. Καταρχάς, δεν ξέρω, με τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, φοβάμαι πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διαβάζω τώρα ότι ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρεται στην αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Κυκλοφορούν τόσα πολλά αυτοκίνητα, τα πεζοδρόμια δεν είναι πλέον πεζοδρόμια. Υπάρχουν, έχω φωτογραφίσει περισσότερα από 100 πεζοδρόμια σε διάφορες περιοχές, όπου εάν μια μητέρα θέλει να πάει βόλτα το παιδάκι της με ένα καροτσάκι πάνω στο πεζοδρόμιο, μεταξύ του πεζοδρομίου και της μάντρας ενός σπιτιού ή πολυκατοικίας δεν μπορεί να περάσει η μητέρα αυτή, θα πρέπει να κατέβει στο δρόμο και να προχωρήσει. Έχουμε και τα πατίνια τώρα. Εδώ όμως πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή που μένω, στα βόρεια, στην Κηφισιά, υπάρχουν πάρα πολλά πατίνια τα οποία, ξέρετε, τα αφήνουν κάπου στην άκρη του δρόμου για να πάει ο επόμενος και να το πάρει. Έτσι γίνεται, όχι μόνο εδώ αλλά και σε πολλές χώρες. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα από αυτά τα πατίνια καταστρέφονται. Περνάνε δηλαδή οι διάφοροι τύποι, αυτοί που θέλουν να σπάνε, να καταστρέφουν, και τα έχουν διαλύσει. Αν περάσετε από αυτές τις περιοχές, Κεφαλάρι, Κηφισιά και τα λοιπά, θα δείτε ότι υπάρχουν στην άκρη του δρόμου πατίνια τα οποία είναι εντελώς καταστραμμένα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον καθρέφτη του Earth News Radio. Στον ήχο μας σήμερα είναι ο κ. Νικολόπουλος, σωστά το λέω, μάλιστα, ο Βασίλης μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροαέρα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια φέρνουμε από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με τους Rag and Bone Man, που τον Rag and Bone Man συγκεκριμένα, ο οποίος μας τραγούδησε As You Are, όπως ακριβώς είσαι. Και με το χαλί που απλώσαμε σήμερα για να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, ο τίτλος είναι No Fear, δεν φοβόμαστε καθόλου. Θα καλησπερίσω τώρα τον Περικλή Δημητρολόπουλο, δημοσιογράφο, διευθυντή του Βήματος της Κυριακής. Στην δεύτερη σελίδα ένα δικό του άρθρο editorial με τίτλο «Ψημήθεια», που προτρέπω να το διαβάσετε, τόσο για την θεματολογία του που διαφέρει από πολλά editorials που βρίσκουμε, πρωτίστως όμως για μένα για την ιδιαίτερη γραφή του. Σήμερα ανοίγει το παράθυρο της σημερινής ειδησιογραφίας, επισημαίνει ό,τι βρίσκει ενδιαφέρον και το συζητάμε μαζί. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δημητρολόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα Χρήστα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε από την ειδησιογραφία την σημερινή, αν ήταν να βάλετε μερικά σημεία στο site σας, για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τα πατίνια, για να πω την αλήθεια μου. Και θα ήθελα καμία φορά να συζητάμε αυτά τα θέματα περισσότερο σε βάθος, διότι έχουν σχέση με την ποιότητα της καθημερινότητας, της ζωής, της καθημερινής ζωής, την οποία πολλές φορές χαμένει λίγο στα υποτιθέμενα μεγάλα της πολιτικής, τα οποία προφανώς δεν πρέπει να αγνοούμε. Ξεχνάμε όμως εκείνο το κομμάτι που αφορά τις ζωές μας εξίσου και αφορά και την καθημερινή μας ζωή σε μια πόλη που δεν είναι εύκολη.
0: Έτσι, ναι.
1: Άρα εγώ θα ήθελα να βάλω ως πρώτο θέμα στην ατζέντα τα πατίνια, την αντίληψη που διαμορφώνεται για τα πατίνια, που φαίνεται να γίνεται, πώς να το πω, ο νέος μεγάλος εχθρός, ας πούμε, της κοινωνίας, γιατί δεν ξέρω αν είναι πράγματι έτσι. Τώρα, αν με ρωτούσες...
0: Εννοείς και στον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν, αλλά και στον τρόπο που περιέγραψα πριν, που τα αφήνουν σε μια γωνιά και μπορεί να έρθει ένας άλλος, όλα αυτά γίνονται διαδικτυακά και να το πάρει το πατίνι. Έλα όμως που τα καταστρέφουν τώρα.
1: Τα προτιμούσα να βλέπαμε τα πατίνια, όπως και το ποδήλατο, σαν ένα φιλικό μέσο μεταφοράς, το οποίο πέφτει θύμα βανδαλισμού. Σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου η λύση δεν δόθηκε με την εξορία των πατινιών ούτε με την απαγόρευσή τους, αλλά με την διαμόρφωση ειδικών διαδρομών.
0: Ακριβώς.
1: Για αυτά τα μέσα των οποίων οι αναβάτες είναι και περισσότερο απροστάτευτοι. Οι ποδηλάτες και οι πατινοοδηγοί δεν έχουν, ας πούμε, την προστασία της λαμαρίνας που έχει ένα αυτοκίνητο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα εξορίσουμε από τη ζωή και την καθημερινότητα, από την μετακίνηση που είναι πάρα πολύ βασική σε μια πόλη. Και πρέπει να απαλλαγούμε επιτέλους από τη δουλεία του αυτοκινήτου. Έχει γίνει ήδη στο Παρίσι, έχει γίνει. Το πλήρωσε η Ινταλγκό, η προεδήμαρχος, αλλά πάντως έκανε μια πόλη φιλική στον πεζό. Και εδώ συζητούμε ακόμη αν θα έπρεπε η Βασιλίση Σόλγας να είναι ελεύθερη στα αυτοκίνητα ή να τη δώσουμε στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων για να μην αποκόψουμε το Παγκράτη από την Αμαλίας κτλ. Νομίζω ότι είναι, βάζουμε τη συζήτηση σε μια εντελώς λανθασμένη βάση. Και τώρα, αν θέλουμε να πάμε και λίγο παρακάτω, εγώ θα παρέπεμπα σε δύο ορισμούς για τη δημοκρατία που μου είναι πάρα πολύ συμπαθείς. Mm-hmm. Διότι τους θεωρώ, θεωρώ ότι έχουν μια τρομερή οξύνια στη διατύπωση. Ο ένας λέει ότι δημοκρατία είναι να σε σταματάει το κόκκινο στη μέση της ερήμου και εσύ να φρενάρεις και να περιμένεις να ανάψεις το πράσινο, ακόμη και στη μέση του ερήμου, της ερήμου, δηλαδή είναι η τήρηση των κανόνων. Και άλλη είναι ότι η δημοκρατία είναι η υπεράσπιση του αυτονόητου.
0: Αχ, Περικλή μου, μόλις τώρα, όπως μίλαγες πριν, σημείωσα το εξής, που είναι πραγματικό γεγονός και αυτό. Στα Midlands, στην Αγγλία, επαρχιακός δρόμος εντελώς, μία κυρία προχωρούσε στον επαρχιακό δρόμο και υπήρχε ένα το φωτεινός, το κόκκινο. Ήταν αναμένο το κόκκινο, αλλά είχε κολλήσει το κόκκινο. Η γυναίκα έμεινε εκεί 4,5 ώρες μέχρι να δεν υπήρχε κανένας ναι, να αποκατασταθεί η βλάβη. Ναι, αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι μια υπέροχη μέσα στην υπερβολή της, ναι, και στην εντύπωση που προκαλεί σε εμάς εδώ, που προφανώς θα το είχαμε αγνοήσει, είναι μια συνεπής στάση ακριβώς με αυτό, ότι μια κοινότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κανόνες που να τηρούνται από όλους. Mm-hmm. Και αυτό αφορά από τον τελευταίο πολίτη, ανάμεσα στους οποίους βάζω και εμένα και εσένα, μέχρι τους εκπροσώπους, τους εκπροσώπους μας, τους πολιτικούς εκπροσώπους μας, την πολιτική τάξη και το πολιτικό σύστημα. Το λέω επειδή ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε μια θυελώδη, και πάω τώρα σε ένα δεύτερο θέμα, μια θυελώδη συνεδρίαση την Παρασκευή στη Βουλή για το θέμα της προανακριτικής, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα περάσει η σχετική πρόταση. Και αυτό για μένα είναι λάθος, και με την εξής έννοια, ότι η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι ο έλεγχος και ο αυτοέλεγχος. Mm-hmm. Το να αρνείται η δημοκρατία τον έλεγχο και τον αυτοέλεγχο σημαίνει ότι αφήνει περιθώριο στον αντισυστημισμό, σε εκφράσεις του αντισυστημισμού, κάποιες από τις οποίες θα εγγενιαστούν και ο Σονούμπα, από ό,τι ξέρω, θα ανακοινωθούν, όπως ξέρουμε όλοι μας δηλαδή. Mm-hmm. Άρα αυτοϋπονομεύεται, διότι προφανώς ο αντισυστημισμός βρίσκει ένα έδαφος για να πατήσει, βρίσκει ένα έδαφος για να καταγγείλει, βρίσκει ένα έδαφος για να προσφέρει απλές λύσεις και βρίσκει και ένα έδαφος για να ισοπεδώσει.
0: Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί βουλευτές από διάφορα κόμματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, που δεν θέλουν την προανακριτική.
1: Ναι, υπάρχει η κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα μπλοκάρει την πρόταση της αντιπολίτευσης για τη σύσταση
0: προανακριτικής
1: επιτροπής με ένα σκεπτικό που κινείται στα όρια της νομιμότητας. Δηλαδή ότι θα επικαλεστεί, λένε πληροφορίες, θέμα εθνικής ασφάλειας, και άρα θα ζητήσει αυξημένη πλειοψηφία σε σχέση με το 120 που είναι ο αριθμός για να συσταθεί μια εξεταστική προανακριτική επιτροπή.
0: Ποιο είναι εκείνο το πράγμα που καθιστά θέμα ασφάλειας για τη χώρα?
1: Θεωρητικώς το γεγονός ότι οι παρακολουθήσεις, οι υπογνωπές γίνονταν για λόγους εθνικής ασφάλειας. Mm-hmm. Και κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει μια επιτροπή η οποία θα διερευνήσει τα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά τα θύματα των υποκλοπών. Mm-hmm. Ακόμη και αν, πράγμα περίεργο εδώ από μια άποψη, ακόμη και αν ανάμεσα σε αυτά τα θύματα ήταν υπουργοί, ήταν στρατιωτική ηγεσία, ήταν επιχειρηματίες, μουσιογράφοι, αλλά ας πούμε ότι ήταν η καρδιά της εξουσίας του κράτους. Έτσι, τώρα όταν κορυφαίοι υπουργοί και στρατιωτική ηγεσία παρακολουθείτε, κάτι σημαίνει αυτό. Το να λέμε ότι αυτοί που έκαναν τις παρακολουθήσεις ήταν απλώς ιδιώτες, αλλά να μην κάνουμε τίποτα για να το διερευνήσουμε. Και περνάει ένα λάθος μήνυμα, ότι εδώ δηλαδή μπορεί ο καθένας να έρχεται να κάνει διάφορες τέτοιες δραστηριότητες περίπου χωρίς να ελέγχεται, αλλά και δείχνει ένα κράτος το οποίο δεν υπερασπίζει τον εαυτό του. Το κράτος, όπως και οι κοινωνίες, όπως και οι φορείς, όπως και τα πάντα, είναι τα πρόσωπα. Εάν λοιπόν βάλλονται τα πρόσωπα του κράτους και το κράτος αυτό δεν κάνει τίποτε για την προστασία τους, για τον έλεγχο αυτών που επιχείρησαν είτε να τους να υποκλέψουν συνομιλίες τους, είτε να τέλος πάντων αποδυναμώσουν τη θέση τους ως οντότητες, ως φορέων εξουσίας, σημαίνει ότι είναι ένα κράτος το οποίο δεν έχει άμυνες.
0: Μάλιστα. Μιλάμε με τον Περικλή Δημητρολόπουλο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Είναι δημοσιογράφος, διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Μιλήστε μου λίγο για την εφημερίδα. Είναι ιστορική εφημερίδα. Η δική μου η εμπειρία, διαβάζοντας πολύ, είναι ότι έχει πολλές απόψεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Η ειδησιογραφία είναι λιγότερη από τις απόψεις. Που νομίζω ότι είναι και σωστό κιόλας.
1: Να έχουμε μια σωστή ισορροπία.
0: Ναι,
1: ναι, δεν θέλουμε να αναπαράγουμε ειδήσεις που έχουν αναπαραχθεί όλη την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εξάλλου έχουμε και μια καθημερινή έκδοση ηλεκτρονική.
0: Ναι,
1: είμαστε κατά συνέπεια μια εφημερίδα 7 ημερών.
0: Ναι.
1: 7 ηλεκτρονικών εκδόσεων και μία έντυπης που είναι η βιτρίνα μας. Επομένως, πάντα προσπαθούμε είτε να έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες και ειδήσεις,
0: ναι,
1: είτε να εμβαθύνουμε σε θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία, την επικαιρότητα και τον καθένα από εμάς.
0: Η New York Times νομίζω έχει λογότυπο επάνω, we print, εμείς δημοσιεύουμε, what is fit to be printed, που αξίζει να δημοσιευτεί.
1: Να δημοσιευτεί.
0: Ναι,
1: ναι, είναι ένας, εμείς δεν το γράφουμε στην
0: αυτό,
1: εντοπίδα, ναι, αλλά είναι επίσης για μας ένας καταστατικός στόχος. Και τώρα πρέπει να κάνω και μια μικρή αναφορά, χωρίς ελπίζω να θεωρηθώ αυταναφορικός, στον τρόπο που παράγεται η εφημερίδα και για την οποία πρέπει να πω ότι δεν αφορά μόνο το Βήμα αλλά όλες τις εφημερίδες. Είναι το τελευταίο δημοσιογραφικό προϊόν που ζητάει την οικονομική εμπιστοσύνη του αναγνώστη. Είναι το τελευταίο.
0: Τι εννοείται η οικονομική εμπιστοσύνη?
1: Εννοώ ότι κάποιος βάζει, πολύ απλά, βάζει το χέρι στην τσέπη.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Για να μας διαβάσει. Αντίθετα από όλα τα άλλα μέσα ενημέρωσης, τα οποία πολύ καλά και πολύ σωστά έχουν βρει άλλους τρόπους, έτσι, να εξασφαλίζουν την οικονομική τους βιωσιμότητα. Η εφημερίδα στηρίζεται πάρα πολύ στην απόφαση ενός ανθρώπου να σηκωθεί από το σπίτι, να βγει έξω, να πάει στο περίπτερο και να την αγοράσει. Άρα, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε γίνει πιο αυστηροί ενδεχομένως σε σχέση με παλαιότερα. Προσπαθούμε να δημοσιεύουμε κείμενα που αξίζει να διαβαστούν και κείμενα τα οποία έχουμε μια παραγωγή μεγαλύτερη από αυτή που δημοσιεύεται, και κάποια κείμενα δεν δημοσιεύονται είτε για να ξαναγραφτούν είτε για να δουλευτούν περισσότερο κτλ.
0: Έχετε κάποια συνεργασία και με ξένο έντυπο, αναδημοσιεύοντας άρθρα ίσως ή οτιδήποτε άλλο?
1: Ναι, έχουμε μια συνεργασία με τη Wall Street Journal, η οποία είναι γνωστή κυρίως για το οικονομικό της αποτύπωμα στην ειδησιογραφία.
0: Όχι μόνο όμως.
1: Έχει και έναν ισχυρό πολιτικό χαρακτήρα, αλλά έχει και θέματα, μάλιστα κάνουμε μια τέτοια αναδημοσίευση, Έχει θέματα τα οποία αφορούν ακριβώς την καθημερινή ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Και αν έχουμε λίγο χρόνο ακόμη θα σου πω ότι πριν
0: πολύ
1: από...
0: δευτερόλεπτα έχω, γιατί είναι, εκτός αν περιμένεις το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, να συνεχίσουμε λιγάκι στη συνέχεια. Αν έχεις
1: ό,τι μου πεις εσύ.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του από το αμαξοστάσιο των Σεπολίων ο Πρωθυπουργός. Σε διαβήμα διαμαρτυρία στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Νέες απειλές Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν σε ομιλία του σε στρατιωτική βάση. Ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιράν ζητά τον τερματισμό όλων των συγκρούσεων συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Λίβανο, καθώς και την απελευθέρωση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, στην κρατική τηλεόραση. Λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες προβλέπονται αύριο στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης, το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα φάμε λιγάκι σήμερα την κλασική μας μινιατούρα, ίσως την κρατήσω για το τέλος. Απλώς να κάνω μια προαναγγελία ότι σε λίγο, μετά από τον πρώτο καλεσμένο μου, τον κύριο Δημητρολόπουλο, θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Πανούση, καθηγητή εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργό. Θα μιλήσουμε για τη βία μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις ηλικίες που κάποτε τις λέγαμε και τρυφερές. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κύριε Περικλή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, κύριε Χρήστο. Ναι.
0: Αυτό είναι κυπριακό, να ξέρετε.
1: Είναι το δεύτερο κυπριακό που μαθαίνω σήμερα.
0: Ναι, το άλλο.
1: το πρώτο το έχω ξεχάσει τώρα.
0: θα το θυμηθώ.
1: Θα επικαλεστώ τη βοήθειά σας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το.
0: Θα το θυμηθώ.
1: Μπερδεύομαι.
0: Θα το θυμηθώ.
1: Ναι. Ναι, τον μπερδεύομαι
0: σαν τα νόνομαι. Σαν τα νόνομαι.

0: Όλη αυτή τη συζήτηση προφανώς που γινόταν κάποτε για την τηλεόραση, έγχρωμη ζωή, ασπρόμαυρη TV, κλείστε το χαζοκούτι, καταστρέφει τον εγκέφαλο κτλ. Ήταν ένα δημοσίευμα λοιπόν που έλεγε ότι σταματήστε να είστε κλεισμένοι στα δωμάτια σας και να σκρολάρετε στο κινητό, μαζευτείτε όλη η οικογένεια στον καναπέ, στο σαλόνι σας και δείτε όλοι μαζί τηλεόραση. Γιατί τουλάχιστον θα μιλήσετε, θα ανταλλάξετε απόψεις, θα διασκεδάσετε μαζί κτλ. Η τηλεόραση δηλαδή από το απόλυτο κακό γίνεται τώρα ξαφνικά, ακριβώς επειδή υπάρχει μάλλον ένα μεγαλύτερο κακό που είναι αυτή η αφοσίωση και η προσκόλληση στα κινητά, στην οθόνη του κινητού, και γίνεται μια διέξοδο.
1: Μάλιστα.
0: Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον, για να μην σου τρώω το χρόνο τώρα και σου ζητώ και συγγνώμη.
1: Όχι, να μου το φάτε.
0: Ήταν αυτό που λέγανε κορυφαίοι νευροεπιστήμονες, ότι η επόμενη δημόσια κρίση υγείας μπορεί να είναι η αδράνεια. Δηλαδή, ότι έχουμε την ευκολία πλέον και να παραγγείλουμε και να ψωνίσουμε και να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ακριβώς από αυτήν την οθόνη που έχουμε στα χέρια μας, των λίγων ιντσών, ώστε ο άνθρωπος αδρανοποιείται και ότι αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αφήνει ένα κομμάτι της ζωής στην υπέρβαση των δυσκολιών και των προκλήσεων.
1: Ναι.
0: Διότι έτσι παραμένει ενεργός και ζωντανός.
1: Μιας και μιλήσαμε για την Wall Street Journal που συνεργάζεστε, μία είδηση τελευταία που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ο μηχανισμός υποστήριξης του Donald Trump, και ξέρουμε πως είναι αυτός μεγάλος ο οργανισμός και ποιοι τον αποτελούν, καταστρέφει, λέει, την διαφωνία των ρεπουμπλικανών. Δηλαδή προσπαθεί εκείνους που διαφωνούν από τους ρεπουμπλικανούς να τους σωπαίνουν.
0: Ναι. Θα μου επιτρέψετε μια μικρή αναφορά. Έχουμε στις 10 Ιουλίου, θα κάνουμε ένα συνέδριο, μια ημερίδα μάλλον, εσπερίδα, για τον Ουμπέρτο Έκο, με αφορμή τα 10 χρόνια από τον θάνατο, το οποίο Ουμπέρτο Έκο είχε ζητήσει στα πρώτα 10 χρόνια να μην γίνει καμία εκδήλωση γι' αυτόν και τίποτα στη μνήμη του. Εξέπνευσε αυτή η διορία. Στην Ιταλία ετοιμάζονται με μεγάλα πράγματα, ειδικά στο πανεπιστημίο του στην Μπολόνια. Και ακριβώς με αφορμή αυτό που έλεγες, τι έλεγες τώρα, γιατί πήγε το μυαλό μου.
1: Έλεγα για αυτήν την μηχανή υποστήριξης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, που δεν θέλει τη διαφωνία.
0: Θα θυμίσω αυτό που έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο, ότι σήμερα για να ελέγχεις μια χώρα, ένα κράτος, δεν χρειάζεται να κατεβάσεις τα τάγκς, αρκεί να έχεις τα μέσα ενημέρωσης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Περικλή, Δημητρολόπουλε.
0: Ευχαριστώ, Χρήστο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Γεια.
1: Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Περικλής Δημητρολόπουλος, δημοσιογράφος, διευθυντής του Βήματος της Κυριακής. Είπαμε πολλά. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στον δεύτερο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Θα μιλήσουμε βεβαίως για την βία μέσα στην κοινωνία, ειδικά στις ηλικίες που κάποτε τις λέγαμε και τρυφερές. Οπωσδήποτε θριαμβεύει και το λεγόμενο είδε χθες έγκλημα, όπως και μια γενικευμένη ανομία παντού, και μόνο που ακούω τον εαυτό μου να απαριθμεί αυτά τα αρνητικά, θυμώνω. Καλησπέρα σας, κύριε Πανούση.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είναι θέμα θυμού, είναι θέμα διαχείρισης. Γιατί θα δούμε πολύ χειρότερα, κύριε Μιχαλίδη. Δεν έχουμε μεγάλη εγκληματικότητα στη χώρα, θα μεγαλώσει. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι να βρούμε τρόπο να το χειριστούμε. Ούτε να μπορούμε να το δαιμονοποιούμε, ούτε να το εξορκίζουμε, ούτε τίποτα. Πρέπει να το χειριστούμε αυτό το φαινόμενο.
1: Γιατί λέτε, σας άκουσα και με κάποια βεβαιότητα, ότι θα γίνουν και χειρότερα.
2: Γιατί κοιτάξτε, στην νεανική βία, όπως την περιγράψατε, έχουμε 6 με 7% όταν η Ευρώπη έχει 12 με 15% και η Αμερική 25%. Δηλαδή στην Αμερική ένα στους 4 είναι νέος, έφηβος. Και στην Ευρώπη ένα στους 6. Εμείς έχουμε πολύ μικρό. Μπορεί να έχουμε λιγάκι ταρακουνηθεί, διότι εμφανίστηκαν νέα φαινόμενα κάποιας αγριότητας, κάποιας ομαδοποίησης, βγήκαν μαχαίρια, χρησιμοποιήθηκαν και μαχαίρια, γιατί μαχαίρια είχαμε και εμείς, δεν τα χρησιμοποιούσαμε, κάναμε το μάγκα.

0: Αλλά, ναι, εντάξει. Αλλά όσοι εκεί τα πράγματα, ας πούμε ότι μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Το ζήτημα είναι αν αυτή η ορμή της νεανικότητας που κρατάει 14 με 17 χρονών, στα 17 λένε οι έρευνες, αποφασίσει αν θα πάσει από εδώ ή από εκεί, αν τελείωσε δηλαδή το παιχνίδι της μαγιάς και του παλικαρισμού και μπαίνει ξανά σε μια κανονικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι βλέπουν το οργανωμένο έγκλημα αυτούς τους νέους που είναι έτσι οργισμένοι, θυμωμένοι, δεν έχουν όρια σε διάφορα πράγματα και τους στρατολογούν. Και έτσι από την πλάκα, ας πούμε, της μαγιάς, της τάξης ή ξέρω της πλατείας, βρίσκεται να κάνει ληστείες ή να κάνει ξέρω βαρύτερα εγκλήματα. Εκεί είναι το πρόβλημά μας.
1: Παίρνω πολλά μηνύματα και εγώ δεν θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά, ότι τα περισσότερα, λέει, εγκλήματα γίνονται από αλλοδαπούς. Νομίζω ότι γίνονται και από δικούς μας.
0: Δεν βγαίνει αυτό στατιστικά.
1: Δεν βγαίνει.
0: Όχι. Όταν πρωτομπήκανε μέσα και μαζικά, δηλαδή μιλάμε τώρα τη δεκαετία του 90, πράγματι υπήρχε μια μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των αλλοδαπών στην εγκληματικότητα. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα οι μαφίες που είναι πολυεθνικές εγκλήματος προφανώς χρησιμοποιούν και αλλοδαπούς. Έτσι μπορεί να έχει μια μαφία που να λέγεται Ουκρανική και μέσα να λειτουργούν Βούλγαροι, Αλβανοί, Αμερικάνοι, Άγγλοι και Έλληνες. Άρα το να πεις ότι στη γενική εγκληματικότητα μπορεί να βρεις τέτοια στοιχεία, όχι. Σε ορισμένα εγκλήματα θα βρεις μεγάλη παρουσία των Ρωμά. Οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες, ως γνωστόν, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Και το είδαμε και στα Τέμπη, όπου ξυλώσανε γραμμές, μαζέψαν τους χαρακτούς. Ναι.
0: Και σε ενδοοικογενειακή βία θα βρείτε από όλα, αλλά κυρίως Έλληνες χριστιανούς, έτσι.
1: Ναι.
0: Δύσκολα θα βρείτε μουσουλμάνο ή, ξέρω κι εγώ, Ιάπωνα κλπ. Οπότε η κατανομή τώρα δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Τώρα ότι για όλα αυτά είναι οι ξένοι και αν διώξουμε τους αλλοδαπούς, ξαφνικά η κοινωνία μας θα ηρεμήσει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα αυτή.
1: Τι θα λέγατε, τι έχετε να πείτε για το θέμα της προστασίας? Φαίνεται να υπάρχει προστασία ακόμα και σε μια μικρή καφετέρια, ας πούμε, στο Παγκράτη, ας πούμε. Τυχαία το αναφέρω.
0: Αυτό είναι καθαρά αστυνομικό θέμα. Δηλαδή, ναι, το θέμα της, τον τρόπο που λειτουργεί μια μαφία στο επίπεδο της προστασίας των μαγαζιών, της νύχτας κλπ. Είναι καθαρά της αστυνομίας να το ξεκαρφώσει. Είναι οργανωμένο έγκλημα, όπως έχει να κάνει με το τράφικ, δηλαδή με τις γυναίκες, με τα ναρκωτικά, με τους μεταφερόμενους μετανάστες σε άθλιες συνθήκες, με τα τσιγάρα. Αυτό είναι οργανωμένο έγκλημα. Δεν είναι κάτι που λέει η κοινωνία τώρα ότι τι είναι αυτό, πώς γεννιέται μέσα από εμάς αυτό το τέρας, ας πούμε, το εγκλήματος. Εδώ είναι αστυνομική δουλειά να βρουν τρόπο να τους ξεκαρφώσουν. Ελπίζω να μην συνεργάζονται κιόλας, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει και μια αστυνομική διαφθορά, ένα κομμάτι της οποίας είναι από τα κέντρα προστασίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και δεν έχουν αίμα, ξέρετε κάτι, αν συμμετέχει κάποιος σε κάτι που έχει αίμα, έχει μια απόθεση. Αντίθετα, αν κάποιος παίρνει από ένα μαγαζί 1000 ευρώ και σου δίνει 100, δεν αισθάνεσαι ότι είναι και μεγάλο το κακό που έχει κάνει, μεγάλη αμαρτία κλπ. Ανεξάρτητα που είσαι επίορκος και έχεις προδώσει το σύνταγμα, τους νόμους, την κοινωνική.
1: Έτσι. Από ποιους προστατεύουν την χ επιχείρηση? Ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να κάνουν κακό σε μια επιχείρηση?
0: Κοιτάξτε, οι ανταγωνιστές. Αυτό είναι ένα πρόσχημα, έτσι λες, θα σε προστατεύσω, θα δώσουμε 100 ευρώ για να μην σου κάψω το μαγαζί, εννοώντας ότι εγώ θα το κάψω. Δηλαδή, για να συνοηθούμε τώρα, έτσι. Αλλά στα γεγονότα του 8 και του 12 που κάει και η Αθήνα, είδαμε στοιχεία όπου μέσα στην, ας πούμε, κοινωνικοπολιτική, όπως θα την πείτε, αυτή η κατάσταση, υπήρξαν με εντολή επιχειρηματιών να καούν συγκεκριμένα μαγαζιά. Και έτσι λοιπόν δεν καήκαν όλα τα μαγαζιά που ήταν στην Ερμού, ας προθέσουμε, ή όπου περνούσαν οι κουκουλοφόροι, καήκαν συγκεκριμένα. Υπάρχει αυτή η ακραία μορφή ανταγωνισμού που φτάνει στο να κάνεις εγκληματικές πράξεις. Αλλά κατά βάση είναι οι ίδιοι είναι οι εγκληματίες, δεν ψάχνουν να βρουν άλλον.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι. Πείτε μου, κύριε Πανούση, διδάσκεται στο πανεπιστήμιο?
0: Όχι τώρα, έφυγα όταν έγινε υπουργός. Ναι. Παραιτήθηκα αμέσως, διότι είναι αυτονόητο. Αν είσαι υπουργός δημόσιας τάξης, δεν γυρνά στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
1: Μάλιστα.
0: Θα το χτίσουν. Στην καλύτερη περίπτωση, πάει και χειρότερη.
1: Αν επιτρέπετε, με τι καταγίνεστε τώρα?
0: Αυτή τη στιγμή κάνω γύρω στις 10 ομιλίες το μήνα με τέτοια θέματα, δηλαδή εγκληματικότητα, φυλακές, ναρκωτικά, αλλά και με αστυνομική λογοτεχνία και με ποιήση, γιατί ασχολούμαι και με αυτούς τους τομείς. Οπότε δεν μου λείπει αυτή η επαφή με τον κόσμο, με την κοινωνία, γιατί μιλάω σε όλη την επαρχία, μιλάω σε δήμους, μιλάω σε σχολεία, σε όλα τα φαινόμενα που γνωρίζω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: κουβέντα. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Όλα καλά.
1: Και εσείς επίσης. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πανούσης, καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Μιλήσαμε για την βία μέσα στην κοινωνία και ειδικά για τις ηλικίες τις πιο τρυφερές, όπως λέμε. Περίπου αυτή την ώρα καλησπερίζουμε την Βάλια Καϊμάκη για το ένθετο της με τα social media, αλλά έχει πάρει μια μικρή άδεια η Βαϊούλα. Όμως, συναφές με τα θέματα που συζητήσαμε μόλις τώρα με τον κύριο Πανούση, είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα ως σκέψη της ημέρας, περίπου 3 χρόνια πριν, εδώ στον καθρέφτη. Ο Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μας μίλησε και τότε για το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αξίζει νομίζω της προσοχής μας, το θέμα είναι εσαΐ επίκαιρο.
2: Ο λόγος και πάλι για το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Σε μια δημοκρατική πολιτεία φυσικά και οι κρίνοντες κρίνονται και επί του συγκεκριμένου και αφηρημένα συστημικά. Επίσης, σε μια δημοκρατική πολιτεία ο καθένας έχει την ελευθερία της γνώμης του. Μπορεί να κρίνει, να επικρίνει, να κατακρίνει μεταξύ άλλων και μάλιστα κατά μείζωνα λόγο και τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της. Αλλά από εκεί και πέρα τα ιονή λαϊκά δικαστήρια με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα μας οδηγούν σε επικίνδυνες ατραπούς και δυστυχώς εκ νέου. Μία γενικευμένη επίκληση του κοινού περί δικαίου αισθήματος ως μέτρου δικαιοδοτικής κρίσης είναι εξαιρετικά επικίνδυνη σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ιδίως όταν το αίσθημα αυτό ζητεί καταδίκες. Ειδικότερα, ανακύπτει εδώ μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων. Ποιοι είναι εν πρώτης αυτοί που διαμορφώνουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Όλοι οι πολίτες ή η πλειονότητα αυτών? Οι σοφότεροι, εντός εισαγωγικών, ή οι δυναμικότεροι ή και βιαιότεροι αυτών? Μήπως οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης? Μήπως η κοινότητα των νομικών που αποτελείται από δικαστές, θεωρητικούς του δικαίου και δικηγόρους? Και πάλι, μεταξύ των τελευταίων, ποιοι εξ αυτών, η πλειονότητά τους ή οι σοφότεροι? Ποια είναι εν τέλει η ζητούμενη εδώ συνένεση? Και η ένταση των διερωτήσεων αυξάνει. Ποιοι διαπιστώνουν την ύπαρξη και το ειδικότερο αναπερίπτωση παράγγελμα του κοινού περί δικαίου αισθήματος? Είναι άραγε καθήκον του δικαστή να πιάνει το σφιγμό της κοινωνίας, όπως έλεγε παλαιότερα ανώτατος δικαστικός? Και ποιου τμήματος αυτής? Των συνταξιούχων ή των ανέργων? Των δημοσίων υπαλλήλων ή των ελευθέρων επαγγελματιών? Διαθέτει καν ο δικαστής την νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο? Αναμφίβολα είναι αλήθεια. Στις σύγχρονες κοινωνίες οι δικές μας θεωρήσεις συγκλίνουν στη θέση ότι η ανθρωποκτονία ή ο βιασμός είναι ανεφετέρου κολάσιμες πράξεις. Εκεί υπάρχει συνένεση. Αυτά όμως είναι τα βασικά και εύκολα ζητήματα, όπως επεσήμενε και ο αείμνηστος καθηγητής Σταύρος Τσακυράκης. Τα υπόλοιπα ζητήματα θα εμφανίζονται συχνά σημαντικές αποκλίσεις. Όπως λόγου χάρη, ποια συγκεκριμένη ποινή θα επιβάλλουμε σε έναν δράστη? Εκεί συχνά μπορεί να μην υπάρχει συνένεση. Αν επί παραδείγματι η πλειονότητα των πολιτών απαιτεί τη θανατική ποινή για τον δράστη, θα πρέπει η δικαιοσύνη να την αφουγκραστεί? Και αν έχει σημασία το κοινό περί δικαίου αίσθημα, γιατί να μην νομιμοποιείται η κυβέρνηση ή η Βουλή να κινήσουν δημοψηφισματική διαδικασία για να μιλήσει ο λαός για την επιβολή μιας ποινής? Μπορεί άραγε να εξαρτηθεί η προφυλάξη ενός προσώπου, πολιτικού, επιχειρηματία και ούτω καθεξής, από το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Ή η δυνατότητα των μεταναστών να εισέρχονται στα δημόσια μέσα μεταφοράς ή να πηγαίνουν στα ίδια σχολεία με τους γηγενείς. Είναι εν τέλει το κοινό περιδικαίου αίσθημα μια vox populi που μπορεί να δικαιολογήσει ακόμη και την πειρά? Η αρνητική απάντηση στα ρητορικά αυτά ερωτήματα είναι προφανής. Τα ερωτήματα αναδεικνύουν πόσο ληστηρή είναι εδώ η πλαγιά, πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος εκτροπής προς την οχλοκρατία, τα λαϊκά δικαστήρια, τον ανοιχτό εκφοβισμό των δικαστικών λειτουργών. Η όποια επίκληση και αξιοποίηση του γενικού αισθήματος δικαιοσύνης απαιτεί πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή και περίσκεψη. Το πρόβλημα αναδύεται συχνά πυκνά στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ιδίως με εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας που με δημόσιες τοποθετήσεις τους σπέβδουν να προκαταλάβουν δικαστικές κρίσεις, ενώ όσο μάλιστα ισχύει ακόμη το τεκμήριο αθωότητας των εκάστοτε κατηγορουμένων. Τον λογαριασμό πάντως τον πληρώνουμε τελικά όλοι οι Έλληνες πολίτες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έχει ήδη καταδικάσει σχετικώς τη χώρα μας. Απέναντι στους προπεριγραφέντες κινδύνους, μόνη σταθερή εγγύηση αποτελεί το κράτος δικαίου και οι θεσμοί του. Διότι το κράτος δικαίου θέτει τους κανόνες λήψης των αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα, ώστε οι αποφάσεις αυτές να είναι σεβαστές από όλους τους πολίτες. Διασφαλίζει μάλιστα συγχρόνως δύο βασικές αρχές κάθε ευνομούμενης πολιτείας. Πρώτον, την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών και συναφώς την απαγόρευση αυταίρετων διακρίσεων, και δεύτερον, την προστασία θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, μεταξύ άλλων και του τεκμηρίου αθωότητας. Ο μεγάλος φιλόσοφος του δικαίου John Rawls υπογράμμιζε στο μνημειώδες έργο του A Theory of Justice ότι, ανοίγω εισαγωγικά, το τι είναι δίκαιο και τι άδικο είναι συνήθως αντικείμενο διαφωνία σε μια κοινωνία. Οι άνθρωποι διαφωνούν ως προς ποιες αρχές θα πρέπει να ρυθμίσουν τους βασικούς όρους της συνύπαρξής τους. Και πάλι πάντως, παρά την εν λόγω διαφωνία, αντιλαμβάνονται όλοι την ανάγκη ύπαρξης ορισμένων θεμελιωδών αρχών που θα καθορίζουν την αναγνώριση βασικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι δηλαδή τουλάχιστον την ανάγκη ύπαρξης μιας συνταγματικής δικαιοκρατούμενης τάξης που έχει εν τέλει ως αποστολή της να μας προστατεύει όλους από έναν πόλεμο όλων έναντι όλων. Από έναν πόλεμο βασιζόμενο σε υποκειμενικές περί δικαίου αντιλήψεις ορισμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων ή σε φαντασιακές κοινωνικές πλειοψηφίες.
1: Πόσο καθαρά και εμπεριστατωμένα μας τα είπε τώρα ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός. Είναι μια παλιότερη σκέψη της ημέρας, 3 χρόνια πριν, αλλά δεν παλιώνουν αυτές οι σκέψεις. Και πόσο με άγγιξε αλήθεια, και μόνο που αναφέρθηκε στον αείμνηστο καθηγητή Σταύρο Τσακυράκη. Και θα κλείσουμε τώρα με την καθιερωμένη μας κάθε Τετάρτη σκέψη της ημέρας, στη θέση της αυτή, από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει τίτλο «Το τσουκάλι». Τώρα μη με ρωτήσετε από ποιού προκύπτει αυτό, θα το ακούσετε αμέσως.
3: Ακούμε συνεχώς για τη συρρήκνωση των δημογραφικών μεγεθών της χώρας μας. Δυστυχώς το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα πάντως καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά γύρανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δημογραφικό μας ισοζύγιο είναι σταθερά αρνητικό. Με πιο απλά λόγια, έχουμε όλο ένα και λιγότερες γεννήσεις σε σχέση με θανάτους. Έχουν γραφτεί πολλά για τα φαινόμενα και τις αιτίες του. Κάποιοι, κυρίως από τα αριστερά, ισχυρίζονται ότι είναι κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα, τονίζοντας την οικονομική διάσταση. Κάποιοι άλλοι από αντίθετες πλευρές μιλάνε για αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας. Ενδιαμέσως μπορείτε να βρείτε διάφορες απόψεις που λίγο πολύ όλες έχουν μια ιδεολογική αφετηρία. Είναι κατανοητό, αφού οι άνθρωποι καταφεύγουν σε θεωρίες για να εξηγήσουν πολύπλοκα φαινόμενα όπως αυτό που συζητάμε. Κατ' επέκταση λοιπόν προτείνουν διάφορα μέτρα ή καλούν σε συναγερμό, δραματοποιώντας κατά πόσους βολεύει το αφήγημά τους. Αν εξετάσετε μια προσμία της απόψης αυτές, ασχέτως ιδεολογικού προσανατολισμού, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι εντελώς λάθος έχοντας πιάσει μια πλευρά του ζητήματος. Εξαιρούνται πάντα οι συνωμοσιολόγοι που από μόνοι τους είναι μια χωριστή ομάδα και ξεκινάνε από την ύπαρξη κάποιου σχεδίου από κάποιους εχθρούς. Κατά τα άλλα, όλες αυτές οι ερμηνευτικές προσπάθειες δεν εξηγούν γιατί σιγά σιγά έχουμε οδηγηθεί σε μια γενικευμένη αδυναμία να χτίζουμε ανθεκτικά κύτταρα συνδύωσης. Επίτηδες δεν χρησιμοποιώ τη λέξη οικογένεια, όχι γιατί είναι λάθος, αλλά γιατί είναι κλισέ να μιλάς για τις αρετές και το αφέλη της οικογένειας. Αντίθετα, η φράση «ανθεκτικά κύτταρα συνδύωσης» περιγράφει το ζητούμενο. Όλα αυτά που σε μεγάλο βαθμό προσέφερε η οικογένεια, όπως ζήσαμε εμείς οι boomers. Και επειδή δεν είμαι ειδικός παρά ένας παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων, θέλω να μιλήσω για μια πλευρά της λειτουργικής συμβίωσης που δεν είναι άλλη από το φαγητό που μοιραζόμαστε όλοι μαζί. Μιλάω για τη χαρά της συνέβρεσης γύρω από το χνηστό τσουκάλι που κάποια ή κάποιος ετοίμασε με αγάπη και φροντίδα. Ξέρω ότι η λέξη τσουκάλι ακούγεται παλαιομοδίτικη. Τη χρησιμοποιώ όμως για το αρχιτυπικό της περιεχόμενο. Και αν κάποιοι μιλήσουν για προβολή ενός κοινωνικού στερεότυπου, κάνουν λάθος. Μιλάω για τη χαρά της μοιρασιάς. Γιατί η προσμονή και η ετοιμασία του φαγητού επιδρούν πάνω μας διαφορετικά. Η προσμονή αυτή δεν έχει καμία σχέση με την αναμονή και την ευκολία του delivery. Το τέλος, η εικόνα της μητέρας που συχνά απολογούνταν για τυχόν γευστικές ατέλειες είχε και αυτή τη σημασία της. Έδειχνε το ενιάξιμο και την ευθύνη. Το τσουκάλι δεν τάιζε μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή μας, κινητοποιώντας ψυχικές λειτουργίες που απαξιώσαμε με ευκολία είτε από μόδα είτε από εγωισμό. Κι όμως αυτές είναι που μας μάθαιναν τη χαρά της μοιρασιάς και της συμβίωσης. Αυτή τη θεμελιώδη ικανότητα έχουμε χάσει και θεωρούμε πως όλα τα αντικαθιστούμε με μια πλατφόρμα του κινητού. Ας εκπαιδεύσουμε τους νέους μας τη μοιρασιά και τη συνύπαρξη, αφού πρώτα επανεκπαιδευτούμε εμείς και φυσικά στις μικρές θυσίες που αυτό απαιτεί. Μετά θα έρθουν τα ανθεκτικά σχήματα συμβίωσης και από εκεί και πέρα η ανθρώπινη φύση θα κάνει τη δουλειά της. Ακούγομαι ρομαντικός? Ελπίζω πως όχι.
1: Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό με τον τίτλο «Τσουκάλι». Καταπληκτική. Και για μένα ακόμα πιο καταπληκτικό, το καλύτερο musical που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ήδη έχει ξεκινήσει, είναι από το musical «Les Misérables», «Οι άθλοι» του Βίκτορος Ουγκό. Προσέξτε, το «Les Misérables» παίζεται πάνω από 45 χρόνια αυτή τη στιγμή στην Βρετανία. Και η πρεμιέρα στη Γαλλία έγινε πριν από 45 χρόνια επίσης. Απολαύστε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολιάσει ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, είπε ο κ. Κακλαμάνης. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Εντυπωσιακή η πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε αισίως τα 1076 λεωφορεία και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700, τόνισε, συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία: η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτηριοδιαφυγής, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Διεθνής καταδίκης μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται το εθνικό ύμνο του Ισραήλ με τον Γκβίρ να κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζει σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Άντριους, απευθυνόμενος στην Τεχεράνη, ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στο Ιράν για να διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων, ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της Ιρανικής και της Αμερικανικής πλευράς συνεχίζεται βάσει της 14 σημείων πρότασης του Ιράν. Οι ΗΠΑ πρέπει να αποδείξουν την καλή τους θέληση και να τερματίσουν την πειρατεία κατά Ιρανικών πλοίων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών στην κρατική τηλεόραση. Το Ιράν επίσης ζητά τον τερματισμό όλων των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών και στο Λίβανο, καθώς και την απελευθέρωση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, πρόσθεσε.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και, στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττική, τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, η ώρα είναι 9 και 8, 9 και 9. Ακούτε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη.

υπάρχει ένα βίντεο, το οποίο βίντεο είναι παλιό, αλλά είναι του 2017 και κυκλοφόρησε πρώτη φορά, ανέβηκε στη σελίδα του Forbes, αλλά έχει γίνει viral για ακόμα μια φορά, γιατί έχει τρομερή, ανταποκρίνονται σε αυτό οι γυναίκες, οι οποίες το αναπαράγουν, το ανεβάζουν στα social media τους κτλ. Είναι λοιπόν δικαστής η Judith Saint Lin, έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες και εδώ μας είναι και το πρόσωπό της, μέσα από ένα τηλεοπτικό σοου πάρα πολλών χρόνων που λέγεται Judge Judy. Judy προβαλλόταν για 25 έτη και έκανε και τέλος πάντων, οπότε είναι από μια ομιλία της και λέει λοιπόν αυτή, αναφερόμενοι στις γυναίκες, ότι αν δεν τα καταφέρετε στα 20, μπορείτε να τα καταφέρετε στα 30. Αν δεν τα καταφέρετε στα 30, μπορείτε να τα καταφέρετε στα 40. Και αν δεν τα καταφέρετε στα 40, μπορείτε να τα καταφέρετε στα 50. Και λέει να θυμάστε πάντα την Grandma Moses, ξέρετε λέει ποια είναι, ήταν ζωγράφος. Ξεκίνησε να ζωγραφίζει τα 80 και είναι μια από τις πιο παραγωγικές ζωγράφους του τελευταίου αιώνα. Ποτέ δεν είναι αργά, οπότε να το διασκεδάσετε. Αυτό είναι που μετράει. Τώρα, η Grandma Moses, που η ιστορία της είναι που γίνεται παράδειγμα ενδυνάμωσης και πίστης στον εαυτό μας και παράδειγμα ότι δεν τελειώνει ποτέ η ζωή, η οικογένειά της και οι φίλοι της την αποκαλούσαν Mother Moses, η Grandma Moses, το περιοδικό Life γιόρτασε τα 100 της χρόνια βάζοντάς της το εξώφυλλό του το 1960 και οι πίνακες της χρησιμοποιήθηκαν για την απεικόνιση πολλών αμερικανικών παραδοσιακών γιορτών, το ευχαριστίες, τα Χριστούγεννα, την ημέρα της μητέρας. Γεννήθηκε το 1860, παντρεύτηκε, ζούσε σε μια φάρμα που εργαζόταν ως υπηρέτρια τότε, έτσι τη λέγαν. Δούλευε μετά σε φάρμες, γέννησε 10 παιδιά, 5 πέθαναν σε βρεφική ηλικία, και φεύγει κάποια στιγμή ο σύζυγός της, ο σύντροφός της από τη ζωή, και αρχίζει αυτή σε πάρα πολύ προχωρημένη ηλικία, 70-80, να ζωγραφίζει. Το 1950 οι εκθέσεις με τα έργα της ήταν τόσο δημοφιλείς που έσπαγαν ρεκόρ επισκεψιμότητας παγκοσμίως. Αυτά.

Που ήρθαν από το Ισραήλ και μιλάω για το βίντεο που κυκλοφόρησε, στο οποίο εμφανίζεται μέλη του Στολίσκου δεμένα, γονατισμένα, υπό την επιτήρηση Ισραηλινών δυνάμεων. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε αυστηρό διάβημα προς το Ισραήλ για τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών, χαρακτηρίζοντας τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, αφότου κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο.

ιστορία η οποία είναι η πρώτη είδηση σε όλα τα διεθνή μέσα. Είναι τρομερό. Είναι αυτή η δολοφονία, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι ισχυρίζεται η εισαγγελία στην Ισπανία, του ιδρυτή της αλυσίδας Mango, που ήταν στους πιο δυνατούς επιχειρηματίες της Ισπανίας, της εκατομμυριούχος, 2,8 δισεκατομμύρια, συγγνώμη, 4,8 δισεκατομμύρια η περιουσία του. Τα μαγαζιά του έχουν παρουσία σε 220 χώρες, χιλιάδες καταστήματα. Το 2024 πέφτει σε γκρεμό 100 μέτρων, ενώ κάνει μια βόλτα με τον γιο του. Ο γιος του είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας. Το 25 η εισαγγελία αποκαλύπτει ότι ο 45χρονος Τζόναθαν Άντικ είναι ο βασικός ύποπτος, και πλέον φτάσαμε χθες στη σύλληψή του. Έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ για να φεθεί ελεύθερος. Φυσικά έδωσε το διαβατήριό του. Πρέπει να εμφανίζεται μια φορά τη βδομάδα στο αστυνομικό τμήμα. Είναι μια τρομερή ιστορία, γιατί πέρα από τον βίαιο θάνατο του Ισακ Άντικ, είναι ότι αυτή η οικογένεια είχε, εκτός από την απίστευτη επιτυχία και χρήματα, είχαν μια πολύ συγκεκριμένη, είχαν υιοθετήσει μια συγκεκριμένη στάση. Ήταν αθόρυβη, ήταν διακριτική, δεν έδιναν συνεντεύξεις και προωθούσαν αυτή την εικόνα του οικογενειακού επιχειρηματικού μοντέλου. Ο μπαμπάς με τα 3 παιδιά, που ήταν και τα 3 στην οικογενειακή επιχείρηση, κολοσσόπιτη επιχείρηση, και ο γιος ήταν ο διάδοχος. Και ξαφνικά να κατηγορείται ότι δολοφόνησε με αυτόν τον τρόπο τον πατέρα του. Απίστευτη ιστορία.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Χατζικωνσταντίνου, ο οποίος είναι μεταφραστής του βιβλίου «Ταϊβάν ημερολόγιο ταξιδιού», που τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ το 2026 και θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά το καλοκαίρι. Γεια σας!
1: Καλησπέρα σας!
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Θέλω να μου πείτε εσύ. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θέλω να μου πείτε το όνομα της συγγραφέως για να μην κάνω. Θα το προφέρω λάθος, είμαι σίγουρη.
1: Ναι,
0: θέλω τη βοήθειά σας.
1: Ο είναι Yang Shuang Ji.
0: Α, ωραία.
1: Μπορούμε,
0: Yang Shuang Ji, ναι. Πείτε μου λοιπόν για αυτό το βιβλίο. Τεράστια διάκριση.
1: Δεν ξέρω
0: αν το περιμένατε, που εσείς ως μεταφραστής έχετε μπει βαθιά μέσα του. Είναι και κάπως δικό σας.
1: Ναι, με έναν τρόπο θα έλεγα, ναι.
0: Έτσι πάντα συμβαίνει με τους μεταφραστές. Τι ιδιαίτερο έχει αυτό, τι ξεχωριστό έχει αυτό το βιβλίο και αυτή η συγγραφέας φυσικά?
1: Λοιπόν, το ξεχωριστό με αυτό το βιβλίο είναι ότι πρόκειται για ένα έργο πολυεπίπεδο, το οποίο εκτός αυτού πιάνει και διάφορα στοιχεία της εποχής στην οποία πραγματεύεται, δηλαδή τα τέλη της δεκαετίας του 30, στην Ταϊβάν, που τότε ήταν και απικία της Ιαπωνίας, αλλά και το γεγονός ότι καταφέρνει μέσα αυτό να αναλύσει ζητήματα όπως είναι η κουλτούρα της Ταϊβάν, οι ιδιαίτεροι πολιτισμοί οι οποίοι έχει το ίδιο το νησί, η κουζίνα και άλλα τέτοια στοιχεία που μπορεί να βρει κανείς μέσα στο βιβλίο.
0: Εσείς έχετε διαβάσει κάτι άλλο που έχει γράψει συγγραφέας?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πει κάτι άλλο, όχι το συγκεκριμένο μόνο.
0: Okay. Πίστευε και η συγγραφέας και εσείς αυτή τη διάκριση ότι θα έρθει τέτοιου είδους αποδοχή? Γιατί τώρα αυτό το βραβείο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Πράγματι. Τώρα δεν γνωρίζω για την
0: συγγραφέα.
1: Αν και η αλήθεια είναι ότι φαίνεται εδώ και καιρό που αν παρακολουθήσει κανείς και λόγω του ότι ήταν το βραβείο και από την βραχία λίστα προφανώς, ας πούμε, του συγκεκριμένου βραβείου. Το περιμέναμε κάπως, δηλαδή χωρίς να γνωρίζω ακριβώς και τα υπόλοιπα έργα, τα οποία αναμφίβολα θα είναι πολύ καλά. Το συγκεκριμένο μπορώ να εγγυηθώ ότι είναι πραγματικά ένα έργο το οποίο έχει πολλά να δώσει. Δηλαδή, ναι, είναι σπουδαίο και σαν αφηγηματικό βιβλίο και σαν όλα τα ζητήματα τα οποία πραγματεύεται πραγματικά, που σας είπα, και είναι και άλλα τόσα.
0: Ναι. Να πούμε ότι το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ απονέμεται κάθε χρόνο, μια επιτροπή το επιλέγει, αλλά είναι βιβλία μυθοπλασίας που έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά.
1: Ακριβώς,
0: και έχουν εκδοθεί είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Ιρλανδία, έτσι, ναι. Υπάρχει ένα χρηματικό έπαθλο. Ναι. Τι πιστεύετε για το ελληνικό κοινό? Μας είπατε γιατί το κάνει ξεχωριστό αυτό το βιβλίο. Πώς μαντεύετε θα έχει ανταπόκριση στο ελληνικό κοινό? Φαντάζομαι ότι κάθε κοινό έχει και τις ιδιαιτερότητές του. Εντάξει, υπάρχει και...
1: Ναι, σαφώς. Καταρχάς, προσωπικά, όπως θα αντιλαμβανόμουν και κατά την μετάφραση, εκτός του ότι ήταν μια πρόκληση, λόγω του ότι μιλάμε για έναν πολιτισμό ιδιαίτερα άγνωστο προς εμάς, αυτό το οποίο συναντούσα ήταν, και όσο προχωρούσα, πολλές απορίες, τις οποίες προφανώς για να αποδοθεί σωστά,
0: ναι,
1: έπρεπε να λύσω. Απορίες που είχαν να κάνουν με αυτό ακριβώς το γίγνεσθε, τέλος πάντων, της Ταϊβάν, το οποίο σε εμάς πολύ συχνά μπορεί να είναι και εντελώς άγνωστο. Πέραν της ιστορίας, που και αυτό είναι ένα ζήτημα, δηλαδή ποια ήταν η κατάσταση στην Ταϊβάν όταν ήταν απικία της
0: Ιαπωνίας. Λέτε το ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό περιβάλλον, ας πούμε.
1: Και όχι μόνο, και πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, αν δει κανείς το βιβλίο, είναι 12 κεφάλαια τα οποία το καθένα έχει τον τίτλο ενός φαγητού. Αναμφίβολα τα περισσότερα από αυτά είναι πλήρως άγνωστα στο ελληνικό κοινό, και το ενδιαφέρον είναι να δει κανείς πόσο μπορεί συστατικά, να το πω έτσι, τα οποία εμφανίζονται και στην ελληνική κουζίνα, στην ταϊβανεζική κουζίνα, αξιοποιούνται με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, προκειμένου να φτιάξουν τις συνταγές που μπορεί να βρει κανείς μέσα στο βιβλίο.
0: Ναι. Το μεταξύ, εγώ τώρα βλέπω φωτογραφίες της συγγραφέως και είναι νέα, ή τουλάχιστον μου φαίνεται πάρα πολύ νέα.
1: Ναι, είναι νέα.
0: Είναι απίστευτο. Τέτοια ταλέντα που ξεπηδάνε, ας πούμε, σε αυτές τις ηλικίες. Λοιπόν, το 2020 κυκλοφόρησε και είχε τεράστια επιτυχία στα Ταϊβάν. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν το αναμένουμε και αναμένουμε και τη δική σας δουλειά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και εντάξει, η διάκριση αυτή είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ένας ακόμα λόγος να επιλέξει κάποιος να γνωρίσει αυτή τη συγγραφέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε εσείς καλά. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Χατζηκωνσταντίνου, μεταφραστής του βιβλίου «Ταϊβάν ημερολόγιο ταξιδιού».

σε τίτλους ειδήσεων, έτσι μουσικά. News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλειδεμύρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την πρόοδο στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων στην ομιλία του στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Απαράδεκτη συμπεριφορά, να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια δραματική νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν είχαν Ντόναλντ Τραμπ και Μπένιαμιν Νετανιάχου την Τρίτη, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 13. Όπως αναφέρει, το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, παρά τις αναφορές για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13 δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμοί στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: πάμε να καλησπέρισουμε τον Πέτρο Νάζο, είναι δημοσιογράφης από Μύκονο. Τι γίνεται?
1: Γίναμε Hollywood, τα καταφέραμε, αυτό γίνεται.
0: Emily in Paris, Emily in Mykonos.
1: Ναι, έχει γίνει χαμός με αυτή την παραγωγή.
0: Έχει γίνει χαμός. Για πες, Πέτρο.
1: Κοίταξε να δείτε, είναι μια πολύ μεγάλη και σπουδαία παραγωγή που θα διαφημίσει όχι μόνο τη Μύκονο αλλά και όλη την Ελλάδα, γιατί έχουν πάρει πάρα πολλά στοιχεία που έχουν σχέση, ας πούμε, με τις Κυκλάδες. Και γενικά χτες οι Μύλοι μετατράπηκαν σε ένα τεράστιο στούντιο γυρισμάτων, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή που προσέχει το παραμικρό, και για μας ήταν κάτι έτσι πρωτόγνωρο να βλέπουμε όλα αυτά τα τεράστια φώτα, τους σκηνοθέτες, τους παραγωγούς, τις κάμερες. Καταρχήν είχαν κοντά στους 100 βοηθητικούς τοπιούς, και γενικά είναι έτσι γυρίσματα που θα αφήσουν και λεφτά, αλλά και σίγουρα...
0: Και λόγω της επιτυχίας της σειράς θα υπάρχει τρομερή διαφήμιση, τρομερή έκθεση του νησιού και της Ελλάδος.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Γιατί κάποιος δεν επισκεφτεί μόνο τη Μύκονο, θα πάει και στην Πάρο, θα πάει και στην Άξο και στη Σαντορίνη.
0: Με εντυπωσιάζεις που λες ότι είναι μια πρωτόγνωρη παραγωγή, γιατί στη Μύκονο δεν είναι τα πρώτα γυρίσματα που έχουν γίνει.
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα και στο The Kings of Mykonos. Θεωρώ ότι... Εντάξει, βέβαια, εκείνο ήταν κάτι σαν ταινία.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα το Μύκονος. Εντάξει, βέβαια, εκείνο ήταν κάτι σαν ταινία.
0: Ναι.

0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα τα γυρίσματα φαντάζομαι κρατούν πάρα πολλές ώρες. Έχουμε...
1: Ναι, να φανταστείτε, σήμερα δεν έχουμε τελειώσει. Και έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι φίλοι μου από τις 6 ώρα το πρωί.
0: Και είναι τώρα 9 και 35 και δεν έχουν.
1: Ναι, και έχει και τόσο αέρα εκεί που έχουν ξεπαγιάσει πραγματικά.
0: Πω πω. Έχουμε εικόνα τι γίνεται. Τώρα στον ελεύθερο χρόνο τους πήγα να πω, μετά σκέφτηκα, μα δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος, αυτά τα γυρίσματα
1: έτσι,
0: είναι
1: ναι,
0: πολύ απαιτητικά. Αλλά τέλος πάντων έχουμε μια εικόνα για τους ηθοποιούς που μένουν, τι γίνεται.
1: Κοιτάξτε, πραγματικά δεν βγαίνουν, το ξέρω γιατί μίλαγα και με την ασφάλεια της Lily Collins, γιατί σας λέω εδώ εμείς κουραζόμαστε που φεύγουμε στα μισά.
0: Ναι.
1: Είναι εξαντλητικά, δηλαδή και στον Άγιο Σώστη που κάνανε με τον ήλιο από πάνω τους, και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε τη Lily Collins να έχει πάρα πολλές ομπρέλες, γιατί είναι και πάρα πολύ λευκή.
0: Mm-hmm.
1: Και γενικά, δηλαδή όσες φορές έχω κάτι στη χώρα, μήπως γίνει τίποτα, διασταύρωσα από το security που την προσέχει ότι μόνο πάνω στο ξενοδοχείο και τίποτε άλλο, δηλαδή δεν έχουν κουράγιο να κάνουν τίποτα.
0: Ξέρουν,
1: να δουν τα μπαράκια της Μυκόνου.
0: Ναι, ναι, να κάνουν τις βόλτες, τα σοκάκια, τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν έχουν. Και λογικό, σας λέω, εμείς κουραζόμαστε και ανυπομονούμε να φύγουμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Έχουμε εικόνα πότε θα τελειώσουν τα γυρίσματα.
1: Ναι, στις 26 θα τελειώσουν.
0: Α, 26. Οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο θα έχει αρχίσει. Το νησί σε τι φάση είναι? Εντάξει, δεν είμαστε σε τουριστική εποχή ακόμα.
1: Όχι, όχι, δεν πάμε καλά.
0: Α, για πες γι' αυτό.
1: Εμείς, Σαντορίνη, πάμε χάλια να το πω έτσι, αφού είστε και ραδιόφωνο, το πως τηλεόραση. Παιδιά, μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος.
0: Ο πόλεμος, μα είναι όλος ο κόσμος, βέβαια, πώς
1: ναι,
0: να μην
1: δηλαδή
0: επηρεάσει.
1: Δηλαδή πρώτη φορά βλέπουμε εμείς να μην έρχεται κράτηση με τίποτα.
0: Εγώ να σου πω κάτι, σκεφτόμουν και με αυτά τα... Εντάξει, τώρα δεν είναι τόσο για την Μύκονο τα τεράστια κρουαζιερόπλοια, αλλά για άλλα νησιά. Και αυτά ναι, θα έχουν μεγάλη ζημιά με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και υπάρχει λίγο φόβος, ξέρεις.
1: Πάντως οι κρουαζιέρες έρχονται.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί κάτι, θα σας πω τι γίνεται. Αυτά έχουν, τα πακέτα έχουν κλειστεί μήνες. Άρα ο άλλος δεν είναι γιατί να τα κυρώσει.
0: Ναι.
1: Αυτός όμως που θέλει να έρθει εδώ κανονικά, δηλαδή με ξενοδοχείο, δεν έρχεται με
0: αυτός
1: τίποτα.
0: Αυτός το κυρώνει. Δηλαδή έχουμε κυρώσεις, ξέρεις ότι έχουμε και ακυρώσεις.
1: Ναι, είχαμε ακυρώσεις τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, αλλά το περίεργο είναι ότι δεν έρχεται καμία κράτηση, τίποτα δηλαδή. Εδώ και ένα μήνα, γιατί και εγώ έχω ένα μικρό ξενοδοχείο,
0: ναι,
1: δεν έρχεται τίποτα, ούτε ερώτηση, ούτε για παζάρι, παρόλο που έχουν πέσει τιμές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρίσκεις ένα τρομερό παντάστερο με 138 ευρώ.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι, αντί για 300 που είχε.
0: Ναι. Μάλιστα, ελπίζω να φτιάξουν τα πράγματα καθώς προχωράμε προς το καλοκαίρι και να δούμε και καμία αποκλιμάκωση, μακάρι. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για όλους.
1: Ναι, το ελπίζουμε, αλλά από ό,τι βλέπουμε ο Τραμπ δεν ηρεμεί.
0: Ναι, αυτό έχεις δίκιο.
1: Κάθε μέρα, ας πούμε, μία μου έλεγε ο φίλος μου, τελειώσαμε την επόμενη μέρα. Ξαναρχίσαμε, δηλαδή πραγματικά δεν είναι μία αυτός ο άνθρωπος.
0: Αχ, έχεις δίκιο. Άστα, όλοι τα ίδια σκεφτόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο.
1: Έτσι... Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σου, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.

Ακούστε τώρα μια τρομερή γκάφα που έκανε ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία. Radio Carol μετέδωσε. Αυτός ο σταθμός εκπέμπει στο νότιο τμήμα της χώρας. Λοιπόν, και ξαφνικά διακόπτει το πρόγραμμά του, μεταδίδει με πολύ μεγάλη έτσι θλίψη τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου και παίζει το God Save the King και μετά σιγή 15 λεπτών. Οι παραγωγοί το αντιλήφθηκαν, ζήτησαν συγγνώμη και είπαν ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του σφάλματος του υπολογιστή. Δηλαδή όλοι οι σταθμοί του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν σε ετοιμότητα, ελπίζοντας φυσικά να μην χρειαστεί ποτέ να το μεταδώσουν, ένα μήνυμα αυτό, την είδηση του θανάτου με τη μουσική, με αυτό το τραγούδι, το God Save the Queen, the King, συγγνώμη, και μετά 15 λεπτά σιγής. Και ενεργοποιήθηκε αυτό το μήνυμα κατά λάθος. Κάπως μου μυρίζει τεχνητή νοημοσύνη εμένα, δηλαδή ότι παίζαν μουσική και αυτό μέσω τεχνητής νοημοσύνης στο πρόγραμμα του σταθμού και πέσανε σε αυτή την πατάτα, κάναν αυτή την πατάτα ζητώντας συγγνώμη.

Στο Σαν Φρανσίσκο τώρα οργανώθηκε ένα κυνήγι θησαυρού. Το έπαθλο ήταν 10.000 δολάρια. Οι συμμετέχοντες ήταν εκατοντάδες. 20 μέρες αναζήτησης. Και ποιος είναι ο απολογισμός? Δεκάδες τρύπες σε πάρκα, καταστροφή συστήματων άρδρευσης, πρασιές. Δηλαδή άφησαν πίσω τους το χάος σε μια προσπάθεια να κερδίσουν, αν αυτοί που θα κερδίσουν το χρηματικό έπαθλο που θα βρουν, λοιπόν, τον θησαυρό. Η αρμόδια υπηρεσία πάρκων και χώρων αψυχής του Σαν Φρανσίσκο δέχτηκε τρομερές καταγγελίες για πάρα πολλές ζημιές, με τους εργαζόμενους και τους συντηρητές στα πάρκα να λένε ότι αυτές οι ζημιές δεν είναι 10.000 δολαρίων, αλλά 100, 200, 300, δηλαδή πολύ περισσότερες από το χρηματικό έπαθλο.

μεταξύ έρχεται το τελευταίο τρίμερο για το σχολικό έτος, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, σηματοδοτεί την τελευταία ευκαιρία ξεκούρασης εν μέσω της σχολικής χρονιάς και εξετάσεων για τα σχολεία. Οπότε μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς μετρούν αντίστροφα για την αργία του Αγίου Πνεύματος. Είναι Δευτέρα 1η του μηνός, έτσι, 1η Ιουνίου. Παιδιά, φτάνουμε και στον Ιούνιο σιγά σιγά.

Είδα και το πρόγραμμα, γιατί ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου μέχρι το 2027, 19 παραστάσεις, δράσεις, live streaming, πολλές εκπλήξεις. Στην πραγματικότητα το Εθνικό Θέατρο στείνει ένα τριήμερο πρόγραμμα δημόσιων δράσεων στην πλατεία Ομονίας και τους δρόμους γύρω από το εμβληματικό κτίριο Τσιλέρ. Και φυσικά ετοιμάζεται για επίδαυρο.

θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θα ζητήσω μια ακόμα φορά συγγνώμη. Η φωνή μου είναι λιωμένη. Έχω μια. Τέλος πάντων, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα. Ελπίζω να βελτιωθεί. Φυσικά θα είμαστε μαζί αύριο. Αύριο, Πέμπτη. Άρα προ-Παρασκευή. Και θα μιλήσουμε και για κινηματογράφο, γιατί ξεκινάει νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Ήταν το Earth News Radio 105,8, ήταν το τι μας ξημερώνει. Λοιπόν, Μαρία Σφυροαέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βιβέ Νικολοπούλου στον ήχο. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολιάσει ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά το διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το Πασόκ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπταραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο σε Πολίων. Εντυπωσιακή η πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε αισίως τα 1076 και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700, τόνισε, συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία. Η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτηριοδιαφυγής, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Διεθνής καταδίκης μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, με ακτιβιστές του στο Λύσκου για τη Γάζα, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στο Λύσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργό Υγείου Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζει σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στο Στολίσκο, είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Προηγουμένως είχε δηλώσει, απευθυνόμενος στη Τεχεράνη, ή θα υπογράψετε ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, μετέδωσε το Ισραηλινό κανάλι 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψίστου συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το κανάλι δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι, απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

το απόψινό Pop 10 άνοιξε με το κλασικό και αγαπημένο Billie Jean, το οποίο αναφέρεται σε πραγματικές εμπειρίες του βασιλιά της Pop, του Michael Jackson, που αφορούν σε φανατικές θαυμάστριές του, σε groupies. Ήταν το Billie Jean εδώ στο Art News Radio 105,8. Μέσα σε μια εβδομάδα λοιπόν το θρυλικό Billie Jean σημείωσε άνοδο 2 θέσεων, σταματώντας στο νούμερο 1 του Billboard Global 200. Αυτό το chart αφορά στα δημοφιλέστερα τραγούδια σε 200 χώρες στον πλανήτη. Περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία του τον Billie Jean, και γράφει ξανά ιστορία. Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι η πρόσφατη βιογραφική ταινία με τίτλο Michael, που συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες. Στα υπόλοιπα τον ήχο φροντίζει η Βίβια Νικολοπούλου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

χθες στην Αττική είχαμε και το απόλυτο quiz χωρίς απάντηση. Μια έντονη οσμή που ξεκινούσε από τα νότια προάστια, έφτανε μέχρι το κέντρο της Αθήνας και όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Οι αρχές δεν εντόπισαν κάποιο ρυπαντικό φορτίο, λέγοντας ότι χρειάζονται εξειδικευμένα τεχνικά όργανα για να μπορέσουν με κατάλληλες μετρήσεις να καταλάβουν από πού προερχόταν η οσμή που αναστάτωσε το παραλιακό πέντωπο της Αττικής. Δηλαδή, πέρα από την δυσάρεστη οσμή, οι μετρητές των ρήπων δεν έδειξαν κάτι τον ασυχητικό και το μυστήριο παραμένει. Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Rhythm Radio 105,8 στο βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου με το Pop 10 να είναι εδώ και απόψε με πολλή μουσική αλλά και όλα αυτά που αξίζει να αναφέρουμε. Master Blaster ακούσαμε από τον Stevie Wonder και τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέσα από τον δίσκο Hotter Than July από εκείνη την εποχή. Το τραγούδι είχε γραφτεί ως φόρος τιμής στο θρύλο της ρέγγι μουσικής Bob Marley. Ήταν ο Stevie Wonder και το Master Blaster. Για τη συνέχεια θα πάμε στο άλμπουμ Be Yourself Tonight των Eurythmics. There Must Be An Angel θα ακούσουμε με το Stevie Wonder που ακούσαμε λίγο πριν να φυσάει τη φυσαρμόνικα που ακούγεται στο τραγούδι.

στη φυσαρμόνικα, όπως είπαμε λίγο πριν, ο Stevie Wonder. Ήταν το δίδυμο των Eurythmics και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα τραγούδια του, που είχε τον τίτλο There Must Be an Angel Playing With My Heart. Τέτοια εποχή είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι το 1985. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Με απόφαση λοιπόν του ΟΗΕ, η 20η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο για να μπορέσουμε έτσι να συνειδητοποιήσουμε τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι μέλισσες στην υγεία των ανθρώπων και γενικότερα του πλανήτη. Η εκπομπή θα τιμήσει αυτή την ημέρα με ένα τραγούδι του Sting που σημαίνει κεντρή. Ένα ψευδώνυμο που του κόλλησαν στα πρώτα του βήματα στη μουσική λόγω ενός κιτρινό-μαύρου πουλόβερ που φορούσε πολύ συχνά, που τον έκανε να μοιάζει με μέλισσα. Με τον Sting λοιπόν μέχρι τις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 και αμέσως μετά και πάλι πίσω στη μουσική με ακόμα περισσότερο pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Χαρακτήρισε ψευδαίσθηση την προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου συζήτησαν μια νέα προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν σε μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται τρεις πηγές. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 13. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων, θέτοντας νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες και πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 άνοιξε με ένα ακόμη κλασικό και αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν. Αυτή τη φορά ακούσαμε τους Fleetwood Mac και το The Chain μέσα από το θρυλικό Rumours του 1977. Ένα τραγούδι που το περιοδικό Rolling Stone είχε χαρακτηρίσει ως τέρας του Frankenstein, καθώς δημιουργήθηκε από την σειραφή, να το πούμε έτσι, διαφορετικών μουσικών κομματιών που είχαν συνθέσει ξεχωριστά τα μέλη της μπάντας. Ήταν το The Chain από τους Fleetwood Mac και έχουμε και λέμε Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

είδαμε και ένα πραγματικά συγκλονιστικό βίντεο του BBC για τις επιλογές που αναγκάζονται να κάνουν γονείς στο Αφγανιστάν, οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να πουλούν τα παιδιά τους λόγω ανεργίας και φτώχειας. Το βίντεο λοιπόν αυτό δείχνει έναν πατέρα να πουλάει τις 7χρονες κόρες του, προορίζοντάς τες για γάμο ή για να γίνουν υπηρέτριες. Στο βίντεο αυτό μάλιστα φαίνεται να λέει: «Είμαι έτοιμος να πουλήσω τις κόρες μου, είμαι φτωχός, έχω χρέη και είμαι αβοήθητος. Έρχομαι σπίτι μου πεινασμένος, διψασμένος, απελπισμένος και σε σύγχυση. Αν πουλήσω, λέει, τη μία κόρη μου, θα μπορέσω να ταΐσω τα υπόλοιπα παιδιά μου για 4 χρόνια.

Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα. Πολύ καλή μας ραδιοφωνική φίλη που μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το Earth News Radio και την εκπομπή, είναι στη διάθεσή σας στο Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Σήμερα το απόγευμα είχαμε και την μαζική κινητοποίηση στη Λιθουανία, όταν ύποπτο ντρόουν εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς την πόλη Βίλνιους. Αμέσως, όπως ήταν φυσικό, σήμανε συναγερμός και έτσι ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας, ο πρόεδρος, αλλά και μέλη του κοινοβουλίου μεταφέρθηκαν σε καταφύγια. Τα σχολεία μετέφεραν τους μαθητές τους σε ασφαλή σημεία και οι πτήσεις ανεστάλησαν. Διαβάζουμε ότι είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022 που δίνεται εντολή σε ολόκληρο τον πληθυσμό χώρας μέλους του ΝΑΤΟ να προστατευτεί στα καταφύγια.

Ακούτε το Earth News Radio σε 105,8. Βράδυ Τετάρτης 20 Μαΐου. Και έτσι, υπό τους ήχους των Electric Light Orchestra, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Μυστήριο με την οσμή στα νότια προάστια, αποκλείεται η διαρροή αερίου, συνεχίζονται οι έρευνες, τι λένε οι ειδικοί στο ΕΡΤ News. Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις στις συγκοινωνίες. Ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Ξεπέρασε τα 2,25 ευρώ η αμόλυβδη στις νησιωτικές περιοχές. Θα περιμένουμε μερικές ημέρες για την απάντηση του Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέσα από το ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr.

ως εδώ όμως και για απόψε Τετάρτη. Οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και έτσι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε. Από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχές για τα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διαπραγματεύεται με λογικούς ανθρώπους στο πλαίσιο των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά επέμεινε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι ο ναυτικός και αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί και το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης, όπως μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13, επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση ψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13 δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Εντυπωσιακή πρόοδο στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε σίως τα 1076 λεωφορεία και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700, τόνισε συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία. Η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτηριοδιαφυγής, όπως υπογράμμισε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική αλλά και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας» που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Χαρακτήρισε δε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Διεθνής κατακραυγή μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Στο Στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυσανάλογη της απαξιωτικής συμπεριφοράς του Ισραηλινού αξιωματούχου εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος, τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά και την Κρήτη το μεσημέρι έως το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Συνεχίζουμε με το 1964. Είναι η 10η εκπομπή σήμερα. Είναι μια σειρά ιστορικών εκπομπών για τη μουσική. Πώς αναπτύχθηκε σε αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 50, στο μεγάλο αφιέρωμα που είχε αρχίσει εδώ και χρόνια στο Earth News και πρώην πρώτο πρόγραμμα, και που προσπαθούμε σε κάθε εκπομπή να το συνδυάσουμε, το παρελθόν εκείνο με το παρόν και το μέλλον. Θα το καταλάβετε και από το πρώτο τραγούδι που θα παίξω σε λίγο. Όσοι θέλουν να διερευνήσουν αυτήν την περίοδο, καλό είναι να ακούσουν και τις προηγούμενες εκπομπές για τα αφιερώματα στο ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης, μια και είμαστε στο 64 και τρέχει η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική, καλό είναι να βρείτε τη σειρά εκπομπών που είχαμε κάνει πριν 4-5 χρόνια για όλη αυτή την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων που άλλαξε τη μουσική. Είχαμε μιλήσει για αυτά σε πάρα πολλές εκπομπές.

Την άλλη εβδομάδα, σε μία από τις δύο εκπομπές, έχω ένα ιδιαίτερο ένθετο. Μην το χάσετε, για να μπείτε περισσότερο στο νόημα αυτής της εκπομπής και στο νόημα εκείνης της μουσικής. Λοιπόν, Σαντ Στιούαρτ και Τζέρεμι Κλάιντ ήταν δύο μικρά παιδιά, έφηβοι, που ξεκίνησαν το 1962 στην Βρετανία με ένα ντουέτο που είχαν κάνει. Θα ακούσουμε μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους του 1963, που έγινε στην Αμερική επιτυχία μετά την εισβολή των Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr. Σε αντίθεση με την ροκ μουσική των άλλων συγκροτημάτων, οι Sad and Jeremy, έτσι ήταν το όνομά τους, έπαιζαν ένα έτσι folk steel που το χαρακτήριζαν αυτά τα σιγανά και ψιθριστικά, έτσι ψιθριστά θα έλεγα καλύτερα, φωνητικά. Δεν είχαν μόνο μία επιτυχία οι δύο, αυτές που το ακούσουμε τώρα. Ακολούθησαν και άλλες, και η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήρθε αργότερα, το 1965. Ο Σαντ Στιούαρτ συνέχισε να εργάζεται στη μουσική βιομηχανία όταν διάλυσε το συγκρότημα μετά το 1968, και ο Τζέρεμι Κλάιντ έγινε ηθοποιός του κινηματογράφου. Προσέξτε τώρα ποιο τραγούδι του 1964 των Sad and Jeremy έγινε επιτυχία και στις δύο χώρες και σε μερικές στην Ευρώπη, και προσέξτε πώς αυτό το τραγούδι συνδέεται με το 2026. Αν κάποιος το καταλάβει, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Τα μηνύματα είναι Earth News Radio, όπως πάντα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, και στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Είναι μια εκπομπή για τους λίγους, αυτούς που παρακολουθούν, όχι απλά έτσι ακούν περαστικά τα τραγούδια. Ναι, το τραγούδι αυτό υπάρχει σε ένα άλμπουμ που το παρουσίασα πριν από μερικές εβδομάδες και που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου του 2026 από την Nonsuch, μια σπουδαία εταιρεία του οργανισμού Warner, που βγαίνουν έτσι τα κλασικά και τα πιο έτσι adult album. Αυτό το τραγούδι το διασκεύασε ο Flea στο νέο του άλμπουμ, ο Flea των Red Hot Chili Peppers.

με ομικρογιώτα αυτών των συγκροτημάτων, όπως αυτός που ακούσαμε, δείχνουν την παιδεία που έχουν τη μουσική, όταν σε προσωπικό του άλμπουμ ο Φλή συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αυτό αλλά και άλλα κομμάτια. Βέβαια, είμαστε στο 2026 και άλμπουμ όπως αυτό του Φλή, όχι μόνο στη χώρα μας και αλλού, έχουν πολύ μικρή επιρροή, πολύ λίγοι τα ακούν, παρόλο που ένας ακροατής μου είχε γράψει ότι ψάχνει εισιτήριο, που ήταν και ακριβό μάλιστα για συναυλία του Φλή. Βγαίνουν και χάνονται άλμπουμ όπως αυτό του Φλή. Ακούστε το. Έχει διασκευές τέτοιες από εκείνη την εποχή, αγαπημένα του τραγούδια. Επιστρέφουμε στους Sad & Jeremy, γιατί είναι ένα βασικό συγκρότημα, παρόλο που δεν τους γνωρίζετε από εκείνα της βρετανικής εισβολής. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν δίσκοι τους, νομίζω, στη χώρα μας. Ούτε τότε. Μπορεί κάποιο σίγγλ. Και θα ακούσετε τώρα ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος τους ανακάλυψε αυτούς. Θα ακούσουμε την πρώτη επιτυχία τους, που κυκλοφόρησε το 63 στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αφού κυκλοφόρησαν και το Will You Weep For Me που ακούσαμε πριν. Sad & Jeremy, λοιπόν, εμφανίστηκαν σαν ντουέτο αρχικά, όπως ήταν και πάντοτε. Εμφανιζόταν σε ένα κλαμπ του Λονδίνου αυτοί οι δύο, το 62-63. Εκεί τους άκουσε, ποιος νομίζετε, και τους υπέγραψε αμέσως σαν να τους βοηθήσει, ο Τζον Μπάρι, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, αυτός που γράφε τότε τα τραγούδια για τις ταινίες του James Bond και μετά πήρε 5 Όσκαρ, 4-5 πως έχει πάρει. Ο Τζον Μπάρι, λοιπόν, τους πήρε από το κλαμπ, τους υπέγραψε σε μια νεοσύστατη τότε ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που ο Τζον Μπάρι ήταν συνεργάτης και ηχογράφησαν το τραγούδι που θα ακούσουμε με παραγωγό τον Τζον Μπάρι. Και προσέξτε πώς βγήκε το στυλ τους αυτό το ψιθυριστό. Ο Σαντ Στιούαρτ λέει ότι ο Τζον Μπάρι ήταν δυσαρεστημένος με τις πρώτες προσπάθειες του ντουέτου να ηχογραφήσουν τα φωνητικά για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Yesterday Is Gone. Δηλαδή, το ντουέτο προσπαθούσε οι δύο μουσικοί, το έχουν γράψει ο Σαντ Στιούαρτ το τραγούδι που θα ακούσουμε, προσπαθούσαν να είναι ανάλογοι με το κλίμα της εποχής. Τους είπε τότε ο Τζον Μπάρι ότι ακούγεστε σαν να είσαστε στα ποδητήρια γεμάτα ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος τους είπε έτσι απελπισμένος, δεν θα το πείτε έτσι, ψιθυρίστε το. Και έτσι βγήκε αυτό το στυλ, αυτός ο χαμηλός ήχος των Sad & Jeremy. Η πρώτη επιτυχία τους, Yesterday Is Gone.

Yesterday's Gone. Sat and Jeremy, ένα εντελώς άγνωστο, πολύ πετυχημένο και καλό συγκρότημα, ντουέτο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Σπύρος μου γράφει, βρήκα ότι το Willow Whip For Me γράφτηκε αρχικά το 1932. Δεν ακούτε τις εκπομπές όλες τις μέρες και είναι φυσιολογικό αυτό. Όλες έχουν μια συνέχεια. Είχαμε κάνει ολόκληρη παρουσίαση, όπως θα δημόσιαστε, για το τραγούδι αυτό, όταν το έπαιξα πριν ένα μήνα με τον Φλή. Και παίξαμε και την εκτέλεση του 32 με την Ann Ronell. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να τις ακούτε κάθε μέρα τις εκπομπές, πάντως δεν θέλω να επαναλαμβάνω όλες τις ιστορίες, μερικές τις επαναλαμβάνω. Κάποιες τις λέμε γιατί είναι τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να πούμε για τα τραγούδια, που και τόσα πολλά τραγούδια που δεν θα παίξουμε και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν, που θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές για το 64 για δύο χρόνια. Πάμε τώρα να σας αποδείξω αυτό που είπα πριν, να ακούσουμε Dionne Warwick, που μιλήσαμε για αυτήν και χθες με αφορμή τη Cilla Black. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του 1962, νομίζω, ναι, ή μάλλον του 62-63. Ήταν δεύτερη πλευρά το φθινόπωρο του 62 σε έναν από τους πρώτους δίσκους που έβγαλε στις 45 στροφές η Dionne Warwick. Η πρώτη πλευρά ήταν το This Empty Place. Η δεύτερη είναι αυτό που θα ακούσουμε. Σε τέτοιες λεπτομέρειες και πώς στήθηκε όλη αυτή η μουσική του 50-60, όσοι θέλουν να καταλάβουν όλη την ατμόσφαιρα, αυτοί ας ακούσουν την άλλη εβδομάδα τη μία από τις δύο εκπομπές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Dionne Warwick, Hal David, Burt Bacharach, Wishing and Hoping.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Χαρακτήρισε ψευδαίσθηση την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συζήτησαν μια νέα προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν σε μια δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη, σύμφωνα με το Άξιος που επικαλείται τρεις πηγές. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι Channel 13. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων και έθεσε νέους στόχους για λεωφορεία, σειρμούς και συχνότητες δρομολογίων. Αυστηρό διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για το στολίσκο με προορισμό τη Γάζα. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να απελευθερωθούν άμεσα οι Έλληνες πολίτες και πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Καιρός, λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες αύριο σε Ηπειρωτικά και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μαθήματα μουσικής ιστορίας. Εδώ και 51 χρόνια.

ό,τι έγινε με τη Σίλα Βλακ στη Βρετανία. Το άκουσε η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ το τραγούδι αυτό, που ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα μικρό δίσκο, όπως σας είπα, της Dionne Warwick. Το ηχογραφεί το 1964 τον Ιανουάριο στα Olympic Studios του Λονδίνου και μπαίνει σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ που είχε βγάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία η τραγουδίστρια, η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια. Όταν η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ συνάντησε τον Μπερτ Μπάκαρα στη Νέα Υόρκη για να ακούσει και πώς του φάνηκε αυτό το τραγούδι που ήταν δικό του και να μιλήσουν, γιατί έχει και συνέχεια η συνεργασία τους, ο Μπάκαρα θυμήθηκε σε μια συνέντευξή του αργότερα, διάβαζα, ότι του άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία, δικό του τραγούδι ήταν, είχε χαθεί μια και ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα παλιό της Dionne Warwick, και είχε προσπαθήσει να πείσει και τον έπεισε τελικά έναν DJ στη Νέα Υόρκη να αρχίσει να παίζει το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Τότε ήταν οι επιτυχίες και απλώθηκε στην Αμερική. Και έτσι λοιπόν το 64 τον Ιούλιο ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες, στα 10 πρώτα αυτή η εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ντάστι Σπρίνγκφιλντ.

Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα από τα κορυφαία τραγούδια, όχι μόνο τον Backrack David, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60 και των 50, 60, 70 τελευταίων χρόνων. Dionne Warwick. Αυτό έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, θα τα ακούσετε μερικά από αυτά σε λίγο. Όμως αυτή έβαλε τόσο τη σφραγίδα της σε αυτήν την ερμηνεία που έκανε, ώστε δεν πειράζει που βγήκε σε τόσες άλλες ερμηνείες. Το τραγούδι είναι το Walk On By. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick στο τέλος του 63 και ανακηρύχθηκε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 64. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1964. Και θα ακούσετε τη συνέχεια σε λίγο.

Τώρα εσείς οι νεότεροι που το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες ή δέκα φορές, μέσα σε τόσα άλλα τραγούδια δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει από το τραγούδι για μας όταν το πρωτακούσαμε. Είναι έτσι όπως πάθαμε πλάκα όταν πρωτακούγαμε τα τραγούδια του Χατζηδάκη ή του Θοδωράκη. Έτσι ήταν και αυτό. Ήταν κάτι εξωγήινο. Και γι' αυτό έμεινε σε τόσα διαφορετικά, σε τόσους διαφορετικούς δίσκους. Το 2023, αυτό το τραγούδι, όπως ξέρετε, σε μια σούπερ ερμηνεία της κορυφαίας ράπερ τα τελευταία χρόνια και τραγουδίστριας Doja Cat, Paint the Town Red.

Η Doja Cat, στη δεκαετία που τρέχει, μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες δεκαετίας, το 1978. Το punk στο αποκορύφωμα. Ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα αυτής της μουσικής στη Βρετανία. Διασκευάζει το Walk On By. Πρώτη εβδομάδα 75.000 αντίτυπα το τραγούδι σε αυτήν την ερμηνεία των Stranglers.

Όμως αυτό που ακούμε είναι η εκτέλεση διαρκείας στο περίφημο άλμπουμ του Isaac Hayes Hot Buttered Soul, Progressive Soul, Deep Funk, Psychedelic Soul, όλα μαζί. Η αποθέωση του τραγουδιού σε αυτήν εδώ την ερμηνεία. Isaac Hayes.

οι Stranglers. Το πανκ στην αποθέωσή του και μέσα στο πανκ και ο Bert Bacharach. Και τώρα η απόλυτη διασκευή που ήρθε το 1969, 5 χρόνια μετά, κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο σε σύντομη εκτέλεση, με δεύτερη πλευρά το By the Time I Get to Phoenix.

Γι' αυτό με ακούτε εδώ και χρόνια και λέω όλα έγιναν τότε. Όλα. Δεν θέλω να πω ονόματα τα τελευταία 20-30 χρόνια που αποθεώνονται σωστά από τους νεαρότερους που δεν ξέρουν τι υπήρχε, αλλά ενοχλούμε όταν μεγαλύτεροι δεν ξέρουν αυτά που υπήρχαν τότε και αποθεώνουν πράγματα καινούργια τα οποία έχουν υπάρξει. Λοιπόν, αύριο αφιερώμαστε ένα τεράστιο άλλο, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίτης. Την άλλη εβδομάδα θα σας δώσουμε να καταλάβετε πώς αναπτύχθηκε αυτή η μουσική σε μία από τις δύο εκπομπές.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναχωρώντας από τη στρατιωτική βάση Άντριους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον διαπραγματεύεται με λογικούς ανθρώπους στο πλαίσιο των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά επέμεινε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία. Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι ο ναυτικός και αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί και το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει τη συμφωνία. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει, η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν στη συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχαν μια δραματική και μακρά νυχτερινή τηλεφωνική συνομιλία για το Ιράν το βράδυ της Τρίτης. Αυτό μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 13 επικαλούμενο Ισραηλινούς αξιωματούχους. Το Ισραήλ παραμένει σε κατάσταση

0: σε υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 13, δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία μόνο αν ο Τραμπ παραδοθεί. Για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε ο Πρωθυπουργός από το αμαξοστάσιο Σεπολίων. Εντυπωσιακή πρόοδος στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, σημείωσε. Από το 2023 είχαμε πει για 1000 καινούργια λεωφορεία έως το 2026. Φτάσαμε αισίως τα 1076 λεωφορεία και συνεχίζουμε για να φτάσουμε τα 1700, τόνισε. Συμπληρώνοντας πως η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μόνο μία. Η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήταν επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Είναι μια πολιτική με κοινωνικό πρόσωπο. Και βέβαια θα επιμείνουμε στον πόλεμο της εισιτήριο διαφυγής, υπογράμμισε. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας» που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή, χαρακτήρισε δε προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου. Διεθνής κατακραυγή μετά το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκιβίρ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Στο στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Τον τρόπο αντιμετώπισης των ακτιβιστών από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας καταδίκασαν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντον Σαρ. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζει στην ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι δυσανάλογη της απαξιωτικής συμπεριφοράς του Ισραηλινού αξιωματούχου εις βάρος Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε ο Δημήτρης Μάντζος, τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Και τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Air News Radio 105,8, 12 και 13 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης που ο μήνας έχει 21. Θέλω να πω με πολύ αγάπη και με πολύ τρυφερότητα χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Ελένες, να είστε καλά όλοι. Γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί, αισιόδοξοι, με μεγάλα όνειρα που θα γίνουν πραγματικότητα. Δεν λέω με υγεία, αυτό που λέμε υγεία, αυτό θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Θέλουμε υγεία και όλα τα άλλα γίνονται, όλα τα άλλα. Να είμαστε καλά, να μας χαίρονται οι αυτοί μας και οι αγαπημένοι μας, έτσι. Και να χαιρόμαστε όσους αγαπάμε. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Μη μου αγχώνεστε καθόλου. Καθόλου όμως. Τον πεις, τώρα που μας το πεις, δεν θα αγχωθούμε. Δεν θα αγχωθούμε, αλλά τέλος πάντων ευχές. Είναι από καρδιάς. Και έτσι με όλη μας εδώ την έγνοια και την ανάγκη που έχουμε να είμαστε, να σας βλέπουμε και να μας βλέπετε και να είμαστε σε θέση να μοιράζουμε αγάπη. Αυτό είναι. Αγάπη μόνο που λέει αυτό. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε, παιδιά. Ευτυχώς, δεν λες, κάτι είναι κι αυτό. Η επικοινωνία εννοώ. Κάτι είναι, κάτι είναι. Κάθε φορά ερχόμαστε εδώ με το ίδιο σκεπτικό. Να πούμε ωραία πράγματα, να περάσουμε έτσι ένα διώρο ήρεμο, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε. Εσείς που είστε στο σπίτι σας και ξεκουράζεστε για να ξυπνήσετε πρωί-πρωί να πάτε στη δουλειά σας. Οι υπόλοιποι όσοι εργαζόμεθα, καλά κουράγια εύχομαι. Και θα εδώ το Air News Radio 105,8 θα είναι μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, όπως κάθε μέρα, κάθε νύχτα άλλωστε, όπως και όλο το 24ωρο, για να ενημερωνόμαστε και να ψυχαγωγούμεθα άπαντες. Θέλω να σας πω κάτι. Εγώ δεν θα ξεκινήσω από την κατακραυγή για τα σχετικά, όχι. Θα πάω λίγο πίσω, όχι πολύ, λίγες μέρες. Ακούγεται τις τελευταίες ώρες πολύ ένα όνομα ξένο, με δικό μας ξένο. Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός, είναι ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Και είχε πριν από λίγες μέρες τα γενέθλιά του.

Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εγιόρτασε τα γενέθλιά του με μια τούρτα η οποία έφερε ως διακοσμητικό στοιχείο μια χρυσή θηλιά από αυτές τις θηλιές που κάνουν τις απαγχωνήσεις, σύμβολο που πολλοί συνέδεσαν άμεσα με τη σκληρή γραμμή που έχει υιοθετήσει ο ίδιος στο ζήτημα της επιβολής θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους. Και στην τούρτα αυτή επάνω, η οποία την κρατούσε η σύζυγός του Περιχαρής, υπήρχε και σχετική επιγραφή. Και σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κβίρ και η σύζυγός του εμφανίζονται να ποζάρουν χαμογελαστή μπροστά σε αυτό το σκηνικό. Η εκδήλωση αυτή είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις πριν ακόμη δημοσιοποιηθούν οι εικόνες, καθώς μεταξύ των προσκεκλημένων στα γενέθλια περιλαμβάνονταν στελέχη της αστυνομίας, υπηρεσίας που υπάγεται στο Υπουργείο του, και το γεγονός αυτό σχολιάστηκε επικριτικά, δεδομένων των κατηγοριών που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί σε βάρος του για υπέρβαση αρμοδιοτήτων. Αυτό το περιστατικό με την τούρτα, με τη θηλιά επάνω, με την κρεμάλα επάνω, τη χρυσή, επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί ο ίδιος και το κόμμα του για τη επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους που καταδικάζονται για επιθέσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές. Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο. Αντιδράσεις υπήρξαν εντός του Ισραήλ και εκτός του Ισραήλ. Βεβαίως, όπως και να έχει, εγκρίθηκε. Και τότε, πριν από μερικές εβδομάδες, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση εισάγει διακρίσεις και δημιουργεί ένα παράλληλο σύστημα απονομής δικαιοσύνης που εφαρμόζεται αποκλειστικά σε ένα πληθυσμό υποκατοχή. Και επισημαίνουν ότι η εφαρμογή της θανατικής ποινής σε συνδυασμό με στρατιωτικά δικαστήρια και περιορισμένα δικαιώματα έφεσης ενδέχεται, μ' αρέσουν αυτές οι λέξεις εμένα, να παραβιάζει βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Έτσι, μάλιστα. Το πλαίσιο αυτό λοιπόν λέει ότι η θανατική ποινή αποτελεί πλέον την προκαθορισμένη ποινή για συγκεκριμένα δικήματα με περιορισμένες δυνατότητες μετατροπής της. Και για να μην αργούμε, αργούν εκεί, σου λέει, προβλέπεται επιτάχυνση των διαδικασιών εκτέλεσης, καθώς και ειδικές συνθήκες κράτησης για τους καταδικαστέντες. Το έχουμε, μάλιστα. Αυτό λοιπόν, όλο το θέμα, τότε κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και προκάλεσε αλγινές εντυπώσεις και καταδικάστηκε από τη διεθνή κοινότητα και τα λοιπά. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, μάλλον να το πάμε αλλιώς, να ξεκινήσουμε από τα... Αυτό φορά λοιπόν τους Παλαιστίνους. Εδώ κάθε βράδυ ή σχεδόν κάθε βράδυ, αιμονικά σχεδόν, ασχολούμαστε με το ζήτημα της Γάζας. Έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο στο Ιράν, τον πόλεμο, τώρα έχουν η κατάπαυση του πυρός. Έχουμε σε εξέλιξη την Ουκρανία, γίνονται συναντήσεις υψηλού επίπεδου, γίνονται πολλά και διάφορα και εντός και εκτός. Αλλά αιμονικά, ξαναλέω, ασχολούμαστε με τη Γάζα, στην οποία, στη λωρίδα της Γάζας, έτσι, οι συνθήκες είναι τραγικές. Εσείς που ασχολείστε με το διαδίκτυο και έχετε πρόσβαση και μπορείτε ανά πάσα στιγμή και ώρα να βρείτε εκεί στο ψαχτήρι, αν βρείτε λωρίδα Γάζας, θα σας βγάλει πόσα ρεπορτάζ, πόσες χιλιάδες. Και βεβαίως υπάρχει πάντα και το Facebook, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα Facebook, γιατί τα άλλα είναι να ανεβάζουν.

Άσουμε τι που πήγαμε, τι φάγαμε και που περάσαμε ωραία. Τι αυτή η περίπτωση. Υπάρχουν, κυκλοφορούν λοιπόν και τα βίντεο που δείχνουν μια πραγματικότητα την οποία κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, γιατί μας πληγώνει, γιατί δεν θέλουμε, γιατί βαριόμαστε, γιατί μπορεί να συμφωνούμε με τον τρόπο που λειτουργούν κάποια πράγματα. Έτσι. Μια κατάσταση λοιπόν τραγική. Τραγική. Νερό δεν υπάρχει. Φαγητό δεν το συζητώ. Περιμένουν τα μωρά εξαθλιωμένα και οι γυναίκες και οι άνδρες και οι παππούδες και οποιοδήποτε στην ουρά για να πάρουν λίγο φαγητό, αν και όποτε. Για φάρμακα δεν το συζητώ καθόλου. Συνθήκες υγιεινής επίσης δεν το συζητώ. Περάσαν ένα χειμώνα μέσα στη λασπουριά, μέσα στη βροχή και μέσα στο κρύο, στις σκηνές που δεν υπάρχει. Έτσι. Και σηκώνονται λοιπόν κάποιοι, τους οποίους κάποιοι άλλοι μέμφονται και κατηγορούν, και λέει θα φτιάξουμε παιδιά ένα στολίσκο, μερικά πλοία, 50 τον αριθμό, με ακτιβιστές από διάφορες χώρες, με ανθρωπιστική βοήθεια, μήπως και σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός στη Γάζα. Ξέρανε εξ αρχής, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ξεκινάει στο Λίσκος, ξεκίνησε για να πάει στο θύλακα, στον Παλαιστινιακό, ότι ήταν παραπάνω από 100% σίγουρο ότι δεν θα φτάσουν στον προορισμό τους. Και στη διάρκεια των προηγουμένων 24 ώρων είδαμε αυτό που λέγεται, αυτό που λένε οι Ισραηλοί, επιχείρηση αναχέτησης. Κάναν ρεσάλτο, μπήκαν στα πλοιάρια και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Το φανταζόμαστε? Μάλιστα. Τις προηγούμενες ώρες λοιπόν κάναμε λόγο για περίπου 400 ακτιβιστές, οι οποίοι κομψά έτσι εθέσαμε το θέμα, μεταφέρονται στο Ισραήλ. Ναι 450-460 κατά ακρίβεια. Και τις προηγούμενες φορές είχαμε δει χτυπημένους, ταλαιπωρημένους. Τότε ήταν και η Τούμπερκ η ακτιβίστρια και της λέει της είχαν προσφέρει νερό και σάντουιτς. Βέβαια. Ήρθαν λοιπόν στη δημοσιότητα, ήρθε βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας δεμένους πιστάγκωνα και γονατισμένους και με το πρόσωπο στο χώμα, έτσι, στο τσιμέντο, δεν είναι αυτό εκεί, στο λιμάνι του Ασδότ. Και αυτό το βίντεο το δημοσίευσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας ο Κβίρ, με τη φιλιά στην Τούρτα, μπράβο, με τη θανατική ποινή στους Παλαιστίνιους, μπράβο, ο οποίος φέρεται, το φέρεται μ' αρέσει, να ειρωνεύεται τους κρατούμενους ακτιβιστές. Λέει λοιπόν στα εβραϊκά, καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες. Και είναι όλο, είναι φτιαγμένο το βίντεο έτσι, έχει τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ, ο ίδιος σχηματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία και λέει αυτό. Το βίντεο ξεκινά με έναν από τους ακτιβιστές να φωνάζει ελευθεριά στην Παλαιστίνη και μετά έρχονται αστυνομικοί, τους ρίχνουν όλους στο πάτωμα και τους τραβάνε μακριά από τον υπουργό. Αυτόν με τη θηλιά στην Τούρτα. Οι ακτιβιστές λοιπόν κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασδότ. Μεταξύ των κρατουμένων ακτιβιστών είναι και η αδερφή του Προέδρου της Ιρλανδίας. Το όνομά της είναι Κάθριν Κόνολι. Έτσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε παρακάτω. Σε μια σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του, ο Νετανιάχου επέκρινε τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας

και λέει ο Νετανιάχου ότι το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Όμως, λέει, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Και ζήτησε επίσης ο πρωθυπουργός της χώρας την απέλαση των ακτιβιστών το συντομότερο δυνατό. Ποιος αποφασίζει, δεν αποφασίζει ο ίδιος? Τέλος πάντων. Αντέδρασε και ο υπουργός εξωτερικών, ο Ισραηλινός, Γκιντεόν Σαάρ. Και σε ανάρτησή του αναφέρει, απευθυνόμενος στον αυτόν τον υπουργό με τη θηλιά στην τούρτα, ότι με αυτή την επέσχητη συμπεριφορά προκάλεσε εν γνώση σου ζημιά στο κράτος μας και δεν είναι η πρώτη φορά. Ανέρεσε στις τεράστιες επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι άνθρωποι από στρατιώτες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, IDF λέγονται, μέχρι το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλοί άλλοι. Όχι, λέει, δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ. Αυστηρή ανακοίνωση εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στο στολίσκο αυτό για τη Γάζα, Global Summit Φωτίλα, καταδικάζοντας τη στάση του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας ως απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Και έδωσε εντολή ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, και η Αθήνα προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας εξηγήσεις για το περιστατικό και απαιτώντας την άμεση προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, τονίζει, ότι η Ελλάδα απαιτεί πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα, καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στην άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων που κρατούνται. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 9 Έλληνες. Και παρακολουθούμε ως Αθήνα στενά την εξέλιξη της υπόθεσης και είναι σε επικοινωνία οι αρμόδιες αρχές με τις αρμόδιες Ισραηλινές αρχές, παραμένει σε ετοιμότητα για περαιτέρω διπλωματικές ενέργειες. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων λοιπόν στο Ισραήλ, το όνομά του είναι Mike Huckabee, δήλωσε στο X, στο διαδίκτυο, ότι ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του, δημοσιεύοντας βίντεο που δείχνει ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεμένους να υφίστανται κακοποίηση και ταπείνωση, γιατί αυτό δείχνει το βίντεο. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε και τι λέμε, ο Χάκαμπι, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, ξαναλέω, χαρακτήρισε το στόλο που κατευθυνόταν προς τη Γάζα ως ηλίθιο κόλπο. Εν τη αυτή περίπτωση δεν είναι σαφές αν ο Χάκαμπι καταδίκασε τις ενέργειες του αυτού του υπουργού με την τούρτα με το πιθυλιά ή μόνο την απόφαση να δημοσιεύσει το βίντεο. Γιατί αυτό λέει. Πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του δημοσιεύοντας το βίντεο. Τι καταδικάζεις? Αυτό που κάνει ή ότι το δημοσιεύει και το βλέπει ο κόσμος? Εν τη αυτή περιπτώση ο Χάκαμπι είναι σιωνιστής χριστιανός, γνωστός για την αμέριστη υποστήριξή του προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας στη Γάζα, της απεικιοποίησης παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Όχθη. Μην ξεχνάμε, παλαιστινιακά εδάφη δεν είναι μόνο λωρίδα της Γάζας, είναι και η Δυτική Όχθη που μπαίνουν και χτυπάνε ανεξαιρέτως και αδιακρίτως τους Παλαιστίνιους, οι έπικοι. Αυτή είναι η Δυτική Όχθη, έτσι. Είναι από πάνω από τη Γάζα. Και επίσης είναι υπέρ του πολέμου κατά του Ιράν, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλετε άλλες αντιδράσεις, μάλιστα. Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών, λοιπόν, προστέθηκε στις αυξανόμενες φωνές καταδίκης για τη μεταχείριση αυτών των ακτιβιστών.

αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το YouTube, Ματωμένη Κυριακή, ήταν όρος που δόθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στις 30 Ιανουαρίου του 1972 στο Ντέρι της Βόρειας Ιρλανδίας, όταν Βρετανοί στρατιώτες πυροβόλησαν 28 άπλους πολίτες που διαμαρτύρονταν ειρηνικά κατά της επιχείρησης Δημήτριος. Και από όλους τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, 13 σκοτώθηκαν αμέσως. Ένας άλλος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από τέσσερις μήνες λόγω τραυμάτων. Και πολλά από τα θύματα που έβλεπαν το σημείο πυροβολήθηκαν εξ επαφής. Κάποιοι άλλοι βοηθούσαν τους τραυματίες, πυροβολήθηκαν επίσης. Άλλοι διαδηλωτές τραυματίστηκαν από σφαίρες από καουτσούκ ή από γκλοπ. Δύο χτυπήθηκαν από στρατιωτικά οχήματα. Και αυτή η σφαγή αναφέρεται ότι είχε το μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ένα μόνο περιστατικό πυροβολισμό στη διάρκεια της σύγκρουσης. Και το πρώτο άτομο που ασχολήθηκε μουσικά με αυτά τα γεγονότα για τη Βόρεια Ιρλανδία, μιλάω, ήταν ο Τζον Λένον, ο οποίος συνέθεσε το Sunday Bloody Sunday και το κυκλοφόρησε στο Sometime in New York City. Η δική του εκδοχή εκφράζει άμεσα την οργή του για τη σφαγή, η οποία έδειξε επίσης τις πολιτικές του απόψεις στην πολυπλοκότητα των μακροχρόνιων προβλημάτων που υπάρχουν μεταξύ των Ιρλανδών, υπήρχαν μεταξύ των Ιρλανδών και των Βρετανών, ας πούμε, υπάρχουν ακόμη. Και η εκδοχή αυτή που ακούσατε τώρα, των YouTube, κυκλοφόρησε ακριβώς 11 χρόνια, 1 μήνα και 21 μέρες μετά το περιστατικό. Ήταν ο καταλύτης που ενέπνευσε το συγκρότημα να αποτίσει φόρο τιμής στους πεσόντες με αυτό το τραγούδι και προήλθε από την αντιπαράθεση με υποστηρικτές του Ιρλανδικού Ρεπουμπλικανικού Στρατού στη Νέα Υόρκη. Έχει σχεδιαστεί και ακούγεται και το ακούμε για να μεταφέρει στον ακροατή την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ιρλανδία της δεκαετίας του 70. Και η εκδοχή των αφηγήσεων, λέει, που δίνουν είναι εμπνευσμένη από την παθητικο-επιθετική προσέγγιση του στην κατάσταση, με στίχους όπως «Πόσο καιρό πρέπει να τραγουδάμε αυτό το τραγούδι», που υποδηλώνει το θυμό τους για την προσέγγιση των αρχών στην κατάσταση. Και αυτός ο στίχος ακολουθείται από έναν άλλο στίχο «Γιατί απόψε μπορούμε να είμαστε ένα», που υποδηλώνει ότι η πόρτα είναι ακόμα ανοιχτή για μια συνθήκη ειρήνης. Και ακλούν επίσης οι άντλοι σαν έμπνευση YouTube από την παγκοσμίως διάσημη φωτογραφία του Edward Daly, ο οποίος εντοπίζεται να προστατεύει μια ομάδα επιζώντων να φροντίζει ένα τραυματισμένο αγόρι κουνώντας ένα ματωμένο μαντήλι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Λοιπόν, ευτυχώς, δεν θέλω να... Αηδόνια δίπλα στο ποτάμι, πάρτε μας και εμάς, ρε παιδιά. Πόσο δύσκολο είναι. Δεν θα κάσουμε σε μια γωνίτσα, δεν θα ενοχλούμε καθόλου. Για να το ολοκληρώσω αυτό το θέμα, γιατί είναι βασικότατο, γιατί είναι η κατάσταση τεταμένη σε πολλά επίπεδα και σε πολλά μέτωπα. Έχουν ζητήματα στο Ισραήλ τώρα. Μεταξύ, όταν λες δεν είναι αυτό το εικόνα της χώρας μας, ο Υπουργός Εξωτερικών, και βγαίνει ο Γκβίρ αυτός με την τούρτα με τη θηλιά και λέει ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι δεν είναι το παιχνιδάκι το Ισραήλ που το κάνουν ό,τι θέλουν, απαντάει στο δικό του, δεν απαντάει στους άλλους τα λοιπά. Πρέπει να δούμε τώρα τι θα γίνει. Τα

Ειδικά του θα μου πει τα ισοκομματικά του. Όχι, ισοκομματικά δεν είναι, είναι άλλα κόμματα. Τα πολιτικά του μα ενδιαφέρουν. Μα ενδιαφέρουν στη βάση του ότι τι θα γίνει. Διότι είμαστε εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχουν εχθροπραξίες στο Ιράν. Στο Λίβανο συνεχίζονται κανονικά. Το Ισραήλ χτυπάει κανονικά το νότιο Λίβανο. Κάθε μέρα έχουμε νεκρούς. Θα μου πει έχουμε και τη Χεζμπολάκ που χτυπάει επίσης. Την έχουμε κι αυτή. Εννοείται, εννοείται. Και για να μην το αφήσουμε έτσι, πώς να το πω τώρα, χωρίς να το ολοκληρώσουμε το θέμα, θα ήθελα να πω ότι αυτό με τη δημοσιοποίηση των βίντεο δεν είναι καινούριο. Όχι. Έχει ξαναδημοσιοποιηθεί βίντεο, όχι με ακτιβιστές. Όχι με ακτιβιστές. Με Παλαιστίνιους, το ίδιο. Δεμένοι πιστάγωνα και γονατιστοί με το πρόσωπο κάτω. Για τη θανατική ποινή κτλ. Στο προσωπικό του κανάλι το έχει αναρτήσει αυτό. Μπορείτε να το βρείτε. Και ο ακροδεξιός αυτός υπουργός φαίνεται να απευθύνεται στην κάμερα, δείχνει 12 κρατουμένους που είναι εξαπλωμένοι μπροστά σε μια Ισραηλινή σημαία και λέει αυτοί οι τύποι μας σκοτώνουν, κοιτάξτε τους, θανατική ποινή για τους τρομοκράτες κτλ. Και επίσης για να μην μπερδευόμαστε, κανείς δεν είναι, θεωρώ, έτσι δεν μπορώ να το ξέρω τι σκέφτεται ο καθένας σας και ο καθένας μας, κανείς δεν είναι υπέρ της Χαμάς, έτσι. Μιλάμε για πραγματικούς τρομοκράτες. Δηλαδή η επίθεση στο Ισραήλ από όπου ξεκίνησε και ο πόλεμος δεν είναι πολύ μακρινή, 20 χρόνια πίσω, έτσι. Και το πώς συμπεριφέρθηκαν και τα δικά τους τα βίντεο που τα βλέπεις και αν αντέχει το στομάχι σου και λες δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να συμπεριφέρεται έτσι. Να μην δίνουμε συγχωροχάρτια και λέμε δεν πειράζει. Μιλάμε για, εμείς αναφερόμαστε και ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει ο άμαχος πληθυσμός, παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Μας ενδιαφέρει το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σε συνανθρώπους τους. Και βεβαίως, όχι σε στενό κύκλο, σε έναν ευρύτερο κύκλο που λέγεται παγκόσμια κοινότητα. Αυτό είναι το διατάφτα. Για να δούμε τώρα. Καταδίκες έχουμε ελεκτικές. Τι θα γίνει τώρα στα εσωτερικά τους, ας τα λύσουνε. Α, έχω να σας πω για κάτι άλλο δηλώσεις. Δεν σας είπα κάθε φορά. Κάθε βράδυ λέω το ίδιο. Ως τώρα οι δηλώσεις είναι αυτές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνονται κι άλλες. Δήλωσε χθες, γιατί έχουμε τον πόλεμο, τον ξεχνάμε στο Ιράν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές μέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Και είχε δηλώσει πριν ότι ο ναυτικός και αεροπορικός στόλος του Ιράν έχει καταστραφεί και το μόνο ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει συμφωνία. Είπε πάλι τα ίδια. Έχει εξαφανιστεί το ναυτικό, έχει εξαφανιστεί η αεροπορία, έχει σχεδόν τα πάντα. Θα υπογράψουν, λέει, ένα έγγραφο. Ας δούμε τι θα συμβεί. Νωρίτερα ρωτήθηκε αν χρειάστηκε περισσότερο χρόνο από το αναμενόμενο για να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν και άρχισε να λέει για τη διάρκεια άλλων πολέμων. Είπε για το Βιετνάμ, είπε για το Αφγανιστάν. Θα δώσουμε, λέει, μια ευκαιρία στους Ιρανούς. Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζεται. Και συνέχισε ισχυριζόμενος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ουσιαστικά καταλάβει το Ιράν. Και είπε επίσης, παραδέκα είναι, ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Νετανιάχου. Διατύπωση. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Νετανιάχου. Ξέρετε τι είπε. Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου και απλά δεν νομίζω ότι θα του φερθούν καλά. Και επίσης αστειεύτηκε, λέει, σχετικά με το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για πρωθυπουργό στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή, λέει, έχω 99% στο Ισραήλ. Θα μπορούσα να θέσω υποψηφιότητα για πρωθυπουργό. Έκανε δημοσκόπηση μόνος του εχθές, ο Τραμπ, και βρήθηκε ότι είχε 99%. Το Άξιος λέει ότι υπάρχει μια, γιατί ερωτήθηκε, γιατί υπάρχουν πληροφορίες. Γι' αυτό είπε στο ίδιο μήκος κύματος κάνει ό,τι θέλω. Αυτό σημαίνει στο ίδιο μήκος κύματος.

συστήματος για τον Τραμπ. Βγαίνει το Άξιος λοιπόν και λέει ότι την Τρίτη είχαν έντονη τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για εκεχηρία και πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία. Διαφώνησαν ως προς τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί απέναντι στην Τεχεράνη το επόμενο διάστημα. Και μάλιστα, για να δείτε τι κατάσταση ήταν, σε τι κατάσταση έγινε το τηλεφώνημα, πηγή σχετική, λέει, με το θέμα, ανέφερε ότι ο Μπίμπι Νετανιάχου είχε πάρει, λέει, φωτιά. Καταλαβαίνετε, μετά το τηλεφώνημα. Και δύο Ισραηλινές πηγές που επικαλείται το Άξιος ανέφεραν ότι δύο ηγέτες είχαν ξεκάθαρη διαφωνία για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το Ιράν στο εξής. Φανταστείτε τι έγινε. Το δημοσίευμα σημειώνει πάντως ότι ο Νετανιάχου εμφανίζεται συστηματικά ανησυχός σε όλες τις φάσεις των διαπραγματεύσεων. Ανησυχεί, λέει, πάντα. Και τέλος πάντων, αυτό το έγγραφο που λέει ο Τραμπ να το υπογράψουν, τους δίνουμε μερικές ημέρες. Έχουν στείλει οι Ηνωμένες Πολιτείες νέα πρόταση προς το Ιράν μέσω των Πακιστανών διαμεσολαβητών. Και πηγές προσκύμενες στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα ανέφεραν στο ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν ότι η Τεχεράνη εξετάζει το έγγραφο, αλλά δεν έχουν αποφασίσει ακόμη. Τέλος πάντων, χθες ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται ακριβώς στο όριο. Δηλαδή, ή να ξαναξεκινήσει ο πόλεμος ή να επιτευχθεί συμφωνία. Πρέπει να είναι, λέει, οι απαντήσεις των Ιρανών 100% ικανοποιητικές. Και λέει επίσης το Άξιος ότι το Κατάρ και το Πακιστάν έχουν συντάξει αναθεωρημένο σχέδιο ειρηνευτικού μνημονίου. Έτσι. Με στόχο να γεβηρωθούν οι διαφορές Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Συνεχίζονται, λέει, οι Τεχεράνη οι συνομιλίες. Έχει πάει στον Τεχεράνη ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα για να συμβάλλει στις διαπραγματεύσεις και είπε ότι στόχος είναι της επιστολής προθέσεων είναι να εξασφαλιστούν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και να δοθούν εγγυήσεις αφέστερες από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τρόπο αποδέσμευσης των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Τι να σας πω, περιμένουμε. Και επίσης είπε, μην το ξεχάσω, δεν θα ήθελα, θα πρέπει να ανοίξουμε, λέει, τον Τραμπ, θα πρέπει να ανοίξουμε τα στενά του ορμούς και αυτό θα συμβεί αμέσως. Θα δώσουμε μια ευκαιρία. Δεν βιάζεται. Γιατί βγαίνει να βιαστεί. Γιατί. Θα σας πω μετά, όταν θα γυρίσουμε από το δελτίο, πάλι να παίζει το τραγούδι, βρε πάνω, παίζει, δεν ξέρω. Παίζει, υποθέτω. Ναι, όταν θα επιστρέψουμε, λοιπόν, τι γίνεται με τα στενά του ορμούς και τι πρόβλημα υπάρχει παγκοσμίως που δεν βιάζεται ο Τραμπ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για νέα ανάφλεξη μετά το πάγωμα των διαπραγματεύσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να περιμένει λίγες ημέρες για την σωστή απάντηση από την Τεχεράνη. Υποστήριξε ότι ο ναυτικός και αεροπορικός στόλος του Ιράν έχει καταστραφεί και πως το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του τήρησε τις δεσμεύσεις της και ότι οι αμερικανικές προσπάθειες εξαναγκασμού σε συνθηκολόγηση αποτελούν ψευδέστηση. Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού το Ισραήλ για ενδεχόμενη επανέναρξη του πολέμου τις επόμενες ημέρες. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίον επικαλείται το Channel 13, δήλωσε ότι η συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα υπάρξει μόνον αν ο Τραμπ παραδοθεί. Το Ισραηλινό δίκτυο μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε την Τρίτη το βράδυ μακρά και δραματική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου μπορεί να είναι μία: η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τόνισε

0: Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το αμαξοστάσιο Σεπολίων, αναφερόμενος στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι ο στόχος για 1000 νέα λεωφορεία έως το 2026 έχει ήδη ξεπεραστεί, καθώς ο στόλος αριθμεί πλέον 1076 οχήματα με στόχο τα 1700. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά. Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν παρέστη στη συνεδρίαση, επικαλούμενος με επιστολή του την συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή όφιλε να συνεδριάσει και να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και την συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών, χαρακτηρίζοντας παράλληλα προσβλητική για τη δημοκρατία τη στάση της θεσμικής ηγεσίας της δικαιοσύνης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος μετά το βίντεο που ανήρτησε ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα, καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερέσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Ο τομέαρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, σχολίασε ότι η αντίδραση της Αθήνας ήταν δυσανάλογη σε σχέση με τη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου απέναντι σε Ευρωπαίους πολίτες. Προηγήθηκε διεθνής κατακραυγή, ενώ τον τρόπο μεταχείρισης των ακτιβιστών αποδοκίμασαν και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, θα εμφανιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο, μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Η κυβέρνηση της Κούβας καταδίκασε τις κατηγορίες ως απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση. Η υπόθεση συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης εξορίστων. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα. Πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105.

20 λεπτών, ξαναλέω, που εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο.

0: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

Παπά, λέει ο Κινέζος πρόεδρος την επόμενη εβδομάδα στη Βόρεια Κορέα. Άκου τώρα. Ναι, στη Βόρεια. Βόρεια Κορέα. Κιμ Ιονγκ Ουν. Αυτό είναι η Βόρεια Κορέα. Εχθές ήταν η καταπληκτική συνάντηση, δεν το συζητώ, του Πούτιν με τον Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Εν μέσω πολλαπλών διεθνών κρίσεων και σφραγίστηκε η στρατηγική συμμαχία με σειρά συμφωνιών, ενεργειακά ασφάλεια στην κορυφή της ατζέντας. 4 μέρες διαφορά είχε μια επίσκεψη από την άλλη του, ενώ του Τραμπ με τον Πούτιν στο Πεκίνο. Τυχαίο ήτανε. Δεν συνέβη ως εξ επιτούτου. Έτσι, αυτή η περίπτωση εξυπηρετήθη ο σκοπός της Κίνας να παρουσιαστεί ως υπερδύναμη και πυλώνα σταθερότητας. Από τη μία η Ουκρανία, Πούτιν, από την άλλη το Ιράν, Τραμπ. Έτσι. Και η σχέση των δύο ηγετών, του Πούτιν με τον Σι Τζιπίνγκ, παρουσιάστηκε πιο θερμή, λέει, από ποτέ. Και μάλιστα φρόντισαν να αναδείξουν το κοινό μέτωπο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, περιγράφοντας τη διμερή σχέση τους ως ήρεμη δύναμη εν μέσω χάους. Εχμή το λες αυτό, σαφέστατη, κατά την Προεδρία Τραμπ. Και επειδή εχθές είχαμε μια αντέκκληση ποιος τον υποδέχθηκε, γιατί δεν θυμάμαι, ο Χρήστος το είχε πει ότι τον υποδέχθηκε, λέει, ο πρόεδρος τον Πούτιν, ενώ τον Τραμπ ο υπουργός εξωτερικών, όχι, ο αντιπρόεδρος μάλλον. Τον Πούτιν τον υποδέχθηκε ο υπουργός εξωτερικών, ο οποίος είναι μέλος του πανίσχυρου πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και από το περιβάλλον του Προέδρου Σι. Αυτό, σου λέει, δείχνει τους στενούς δεσμούς. Ενώ για τον Τραμπ ήταν ο αντιπρόεδρος. Ήταν πιο υψηλόβαθμοι, αλλά πιο τυπική και θεσμική υποδοχή. Έτσι, του Τραμπ. Τέλος πάντων, μπροστά στις κάμερες υπεγράφησαν περίπου 20 συμφωνίες για οικονομία και τεχνολογία. Σου λέει, στην κοινή διακήρυξη παρουσίασαν ο Πούτιν με τον Σι τις χώρες τους ως εμπροστοφυλακή μιας νέας διεθνούς τάξης στον αντίποδα των επιπτώσεων της Προεδρίας Τραμπ. Δεν μπορεί, λέει, να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας, λένε. Τέλος πάντων, υπήρχε όμως και ένα ζήτημα. Υπήρχε μια επιθυμία της Ρωσίας για τον αγωγό Σιμπέρια 2 που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέσω Μογγολίας στην Κίνα. Δεν. Ο Σι αναφέρθηκε μόνο σε ένα πόλεμο για τη Μέση Ανατολή. Δεν είπε για την Ουκρανία. Είπε στον Πούτιν ότι η πλήρης πάυση του πολέμου στο Ιράν ήταν υψίστης προτεραιότητας. Για την εισβολή της Ρωσίας ούτε μία λέξη. Εν τη αυτή περιπτώσει, Σι και Πούτιν καταδίκασαν τις προδοτικές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον άλλων χωρών. Την υποκριτική χρήση των διαπραγματεύσεων ως πρόσχημα για την προετοιμασία τέτοιων επιθέσεων, τη δολοφονία ηγετών κυρίαρχων κρατών, την αποσταθεροποίηση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης σε αυτά τα κράτη και την πρόκληση αλλαγής καθεστώτος, καθώς και την απροκάλυπτη απαγωγή εθνικών ηγετών με σκοπό τη δίκη τους. Θα σας πω τώρα, είναι γιατί. Εν τη αυτή περιπτώσει έχει προκύψει ένα ζήτημα με την Κούβα. Ζήτημα. Δεν τίθεται θέμα εισβολής. Άλλο. Η Κίνα ζητά το τέλος των συγκρούσεων αλλού και στοχεύει τις ενέργειες των ΗΠΑ, αλλά δεν είπε τίποτα για την Ουκρανία, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Και αυτό, λέει, εγείρει ερωτήματα στην Ευρώπη σχετικά με το κατά πόσο το Πεκίνο είναι πρόθυμο ή ικανό να ενεργήσει ως ένα πραγματικά αμερόληπτος παγκόσμιος παράγοντας. Διότι έχει προσπαθήσει το Πεκίνο να διατηρήσει μια ουδέτερη στάση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν και Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη έχουν παροτρύνει την Κίνα να διακόψει την οικονομική στήριξη που προσφέρει στη Μόσχα. Σιγά. Σε τι διαφέρει τώρα ο πόλεμος στο Ιράν με το κίνδυνο της Ουκρανίας για την Κίνα? Φοβάται ότι θα χάσει ένα βασικό σύμμαχο αν ο Πούτιν χάσει τον πόλεμο, και ανησυχεί για
οποιαδήποτε αστάθεια σε ένα τόσο μεγάλο γείτονα. Αντίθετα, ο πόλεμος στο Ιράν βλάπτει τα κινέζικα συμφέροντα, διότι το Πεκίνο διαθέτει αποθέματα πετρελαίου, αλλά δεν διαφαίνεται τέλος στην κρίση που έχει μπλοκάρει τα στενά του Ορμούς. Το να ζητάει το τέλος του ενός πολέμου και όχι του άλλου επηρεάζει την αξιοπιστία, λένε οι αναλυτές, καθώς η Κίνα προσπαθεί να

ότι, και το βλέπουμε και εμείς, ότι όσο εντυπωσιακή και αν φαίνεται η διπλωματία υψηλού επίπεδου της περασμένης εβδομάδας και αυτής της εβδομάδας, ο ΣΥ εξακολουθεί να έχει μπροστά του ένα δύσκολο έργο. Καθώς, λέει, η ηγεσία της Κίνας, η οποία έχει γίνει ακόμη ισχυρότερη υπό τον ΣΥ, παραμένει αμφιλεγόμενη και αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από πολλούς. Λένε οι αναλυτές. Εμείς τι είμαστε, να το αμφισβητήσουμε. Έτσι. Γιατί είδαμε και τις δύο, τις παρακολουθήσαμε και τις δύο επισκέψεις και των δύο Προέδρων και των Ηνωμένων Πολιτειών και της, και της Ρωσίας. Πώς εντάξει, τα υποδοχές καταπληκτικές και δείπνα και γεύματα και τα παιδάκια με τις σημαίες να χοροπηδάνε και αυτό από εδώ είναι αυτό, από εκεί είναι το άλλο. Όλα αυτά πολύ καλά, το διατάφτα, το διατάφτα. Λοιπόν, είναι παρά τέταρτο σχεδόν. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Γεια σου Σοφία, καλά είμαστε, εσύ? Εννοείται, μα τι συζητούμε τώρα? Εννοείται, το διάβασα κι εγώ. Πώς το λένε, τι έγινε τώρα? Επειδή μου υπάρχει ένας ραδιοσταθμός από το 1964 στην Αγγλία. Και όλοι έχουν ραδιοσταθμοί, τέλος πάντων, τώρα να μην λέμε γρουσούζικα πράγματα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Έχουν τέλος ένα, πώς να το πω τώρα, ηχογραφημένο, αν και όποτε πεθάνει ο βασιλιάς, να το μεταδώσουν. Έτσι. Έγινε λάθος, πλόγαρε λέει το κομπιούτερ και μετέδωσε ότι πέθανε ο Κάρολος, ο οποίος ήταν σε ταξίδι και τα λοιπά. Λάθος, συγγνώμη, λέει, δεν το κάναμε επίτηδες. Λάθος κουμπί, μπλόκαρε το σύστημα. Μηχάνημα είναι. Τι να κάνουν κι αυτοί? Ξέρω εγώ τώρα τι θα πει ο Κάρλος. Δεν νομίζω να. Αλλά δεν ξέρω κιόλας. Πού να ξέρω την ιδιοσυγκρασία του? Σε αυτά δεν απαντάνε συνήθως. Μπορεί και να απαντήσει. Ποιος να ξέρει. Αλλά θα το είχε κάνει ήδη. Αν ήτανε να απαντήσει. Μέσα σε όλα έχουμε και αυτά. Κατάλαβες τι γίνεται. Παλιά λέγαμε ο δαίμον του τυπογραφείου. Εντάξει, βγαίνανε εφημερίδες και είχαν κάποια λάθη. Μερικές φορές και σε πρωτοσέλιδα και σε κεντρικούς τίτλους και τα λοιπά, στο βασικό τίτλο υπήρχαν θέματα, αλλά τι να κάνεις, ευτεγές, όχι. Και τώρα, πολλό δε μάλλον τώρα, που ένα κουμπί να πατηθεί λάθος, ένα σύστημα να μπλοκάρει, μεταδίδει κάτι που δεν πρέπει. Δεν έχει τίποτα. Ανησυχείς για τον Κάρολο? Εντάξει, καλό είναι να ανησυχούμε για τους συνανθρώπους μας. Δεν είναι άσχημο. Το θεωρώ πολύ καλό. Βρε, τι έχουμε πάθει. Έχεις και εσύ θέματα. Το συγκρίνεις με τι? Ξέρω που το πας. Καμία σχέση. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε ακόμα από τι είναι αυτή η οσμή στα νότια προάστια. Δεν έχει διαρροή αερίου στο δίκτυο του λεκανοπεδίου. Είναι από τα βασικά σενάρια που αποκλείστηκαν. Εξετάζουν άλλες πολλαπλές και όλες πιθανές εξηγήσεις. Είναι, λέει, ένα από τα βασικά σενάρια. Οι εργασίες πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην Αφπίγο επισκευαστική ζώνη Περάματος και της Σαλαμίνας. Από εκεί, λέει, μάλλον προήλθε. Μπορεί να είναι και ένα δεξαμενόπλιο που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας. Πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Μπορεί να είναι και αυτό. Μετά μπορεί να είναι μεταφορά οσμών απολύματα, φαινόμενο οργανικής αποσύνθεσης, φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλανκτόν. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να δημιουργηθούν οι έντονες και ασυνήθιστες οσμές. Τέλος πάντων, έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι της ΔΕΣΦΑ και της ΕΔΑ για την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου. Δεν έχουμε ζητήματα. Και επίσης παραπονέθηκαν ξανά εκεί οι κάτοικοι του παραλιακού μετόπου ότι είχαμε επανάληψη του φαινομένου. Δεν ανησυχούν πλέον. Αλλά ψάχνουμε να βρούμε τώρα από τι είναι αυτό το πράγμα. Αλλά από ό,τι φαίνεται, και μας το λένε οι επιστήμονες, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Δεν θέλω άγχος. Αν πεις άλλο να το ζεις και άλλο να σε μακριά. Σωστό και αυτό. Και επίσης, επειδή Πέμπτη είναι, τι έμεινε? Μια Παρασκευή μετά το Σαββατοκύριακο. Και δεν θα έχει και τις οσμές και τα λοιπά. Θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια. Αλλά, γιατί πάντα υπάρχει το αλλά. Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο και την ορεινή Κρήτη. 6 μποφόρ θα έχει. Βορειοδυτική άνεμη γενικά. Μέχρι τους 28 θα φτάσει το μεσημέρι η θερμοκρασία. Τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στην Αττική, έτσι λέγανε και για χθες, δεν έβρεξε τέλος πάντων. 28 βαθμούς, αυτά είναι. Θεσσαλονίκη μπορεί να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Ένα βοριαδάκι μέχρι 5 μποφόρ, 27. Αυτά σήμερα που είναι Πέμπτη. Παράσκευη, για να πάτε να πείτε έτσι τα χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Να έχει καλό καιρό, να μην βρέχει. Αν κυκλοφορήσετε, πάρτε μαζί σας και μία ομπρελίτσα. Κακό δεν είναι. Επίσης, μετά την Παρασκευή έχουμε, λέει, πολλές βροχές. Θα έχουμε και καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι. 5 μποφόρ, άνεμους δεν θα έχει, αλλά θα έχει πτώση της θερμοκρασίας λίγο. Φανταστείτε, θα έχει, ξέρω εγώ, 15. Όχι.
αν έχει 28 σήμερα, μπορεί να έχει, θα κάνω και το μετεωρολόγο τώρα, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 26. Θα μας τα πούνε οι μετεωρολόγοι εν ευθέτω χρόνο. Επίσης, επειδή έχουμε το EuroLeague Final Four Athens 2026. Συγγνώμη. Και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει ανακοινώσει την απαγόρευση δημόσιων υπεύθυνων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας από τις 6 το πρωί σήμερα, που ξημερώνει, Πέμπτη, ως και τις 6 το πρωί στις 25 Μαΐου, διότι είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για τη διοργάνωση. Βεβαίως. Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μπονή Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου Μπένση, Παπαδιαματοπούλου, Αλκμανός Ιένος Δραγούμη, Βασιλείος Αλεξάνδρου, Αντίνορος Ριζάρη. Επειδή θα έρθουν φιλαθλοί και θα είναι και πολλοί φιλαθλοί και θα είναι και αποστολές ομάδων και θα είναι και επίσημοι και θα είναι και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, θα έρθουν εδώ στην Αθήνα στη διάρκεια της διοργάνωσης. Για να μην έχουμε τίποτα επεισόδια και για να διασφαλιστεί δημόσια ασφάλεια, θα έχουμε αυτή την απαγόρευση από τις 6 το πρωί σήμερα. Επίσης, τίποτα λέει συναθρήσεις ή πορείες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής, με προβλήματα στην κυκλοφορία, πρόσβαση πολιτών σε υπηρεσίες και τα λοιπά, επιχειρήσεις και χώρους φιλοξενίας. Δεν θα επιτρέπονται αυτές οι συναθρήσεις για να μην έχουμε ζητήματα. Εντάξει, πώς το είπα, EuroLeague Final Four Athens 2026. Από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας. Σας φιλώ να περάσετε ένα όμορφο ήρεμο, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ιδιαίτερα εύθραυστες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στο Μετέχμιο μεταξύ συμφωνίας και επανέναρξης στρατιωτικών πληγμάτων. Προειδοποίησε ότι το παράθυρο της διπλωματίας μπορεί να κλείσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για όλα. Από την πλευρά της Τεχεράνης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε ότι παραμένουν τα αιτήματα για αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και άρση κυρώσεων. Κομβικό σημείο παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανός πρόεδρος Γκαλιμπάφ προειδοποίησε για ισχυρή απάντηση, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με επέκταση της σύγκρουσης πέρα από τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή. Οι αγορές πετρελαίου αντιδρούν στις νέες εξελίξεις, αναμένοντας να υπάρξει λευκός καπνός για τερματισμό του πολέμου, με το Brent και το αμερικανικό αργό να υποχωρούν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η συστηματική, επίμονη και μακροπρόθεσμη επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι η μόνη λύση στο κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, από το αμαξοστάσιο σε πωλείων. Αναφερόμενος στον εξυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, σημείωσε ότι ο στόχος για 1000 νέα λεωφορεία έως το 2026 έχει ήδη ξεπεραστεί. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο εισιτήριο πανευρωπαϊκά και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά της εισιτηριοδιαφυγής. Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Παγού Κωνσταντίνο Τζαβέλας δεν παρέστη στη συνεδρίαση, επικαλούμενος τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή όφιλε να εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το κράτος δικαίου, τις υποκλοπές, την εξωτερική πολιτική και τη συνολική πορεία της χώρας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστία χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας τη συμπεριφορά του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ σε βίντεο που ανάρτησε με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας καλώντας τις Ισραηλινές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα τους Έλληνες πολίτες. Ο τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος έκανε λόγο για δυσανάλογη αντίδραση της Αθήνας απέναντι στη στάση του Ισραηλινού αξιωματούχου προς Ευρωπαίους πολίτες. Είχε προηγηθεί διεθνής κατακραυγή, ενώ τον τρόπο μεταχείρισης των ακτιβιστών αποδοκίμασαν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι ο Ραούλ Κάστρο θα εμφανιστεί στη ΣΥΠΑ με τη θέλησή του ή με άλλο τρόπο. Στον πρώην πρόεδρο της Κούβας ασκήθηκε δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών. Η Αβάνα καταδίκασε τις κατηγορίες ως απαράδεκτη και επέσχυντη πολιτική πρόκληση. Η υπόθεση συνδέεται με την κατάρριψη το 1996 δύο πολιτικών αεροσκαφών κουβανοαμερικανικής οργάνωσης Εξόριστον.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στην Αθήνα τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 26. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα, καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες και Ελένες. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Ξημέρωμα Πέμπτης, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.
1: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, ιδιαίτερα στον εγγονό μου και στο σύζυγο, τα φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Να τους χαίρεσαι.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Γιάννη, καλημέρα. Αφιέρωσα στους γιορτάζουν, λέει, χρόνια πολλά σήμερα και στη μέρη να τους χαίρετε, λέει φίλη μας η Μάχη.

Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ένα τραγούδι λέει για μένα σήμερα ο φίλος μας ο Κώστας από την Καλαμάτα. Σας αγαπώ, λέει, όλους πολύ. Χρόνια πολλά και στο Ρισβά που γιορτάζει.

0: Για πάμε και μέχρι το Παναγιώτη, κάτι για μας. Έλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε.
2: Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα, κούλα.
3: Χαράλαμπε, χαράλαμπε, χαράλαμπε,
2: χαράλαμπε.
0: Θα μου πείτε τι με πιέσε. Και βαλαχαρικλίνα. Βεβαίως, 1978, ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Για δέσιμο». Ακούμε το «Κούλα και Χαράλαμπε». Σαν σήμερα το 18 έφυγε από τη ζωή ο αείμνηστος Βασίλης Τριανταφυλλίδης.
3: Χαράλαμπε.
0: Απλά επέλεξα αυτό.
3: Χαράλαμπε.
0: Γιατί είναι το πιο εύκολα μεταδόσιμο. Γιατί τα υπόλοιπα πάει το Πενελίκη σύννεφο.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε.
2: Κούλα.
3: Χαράλαμπε. Χαράλαμπε.
1: Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου. Πρώτο πρόγραμμα.

0: Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
1: Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
0: Και έβαλα και λάθος σήμα.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

αείμνηστος Αντώνης Ρεπάνης λοιπόν, ήρθες εσύ ή αλλιώς είσαι της μοίρας μου το πεπρωμένο. Δεν τραγούδησε μόνο τραγουδάρες, έγραψε και τραγουδάρες όπως το επόμενο του Στράτου. Άστε με απόψε μοναχό. Αλλά εδώ ο στίχος τσακίζει κόκαλα. Είναι για πολύ καψωμένους λέμε. Έτσι Κώστα Αρβανίτη, καλημέρα στον καλό φίλο. Μας ακούει κατοίκον εκεί στον Πειραιά.